είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σαν την εποχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Δες καθαρά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι ο δρόμος στενός και η χαρά μου ένα αόρατο φως. Τι να πούνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

Κάποιες κυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ήξερε ό,τι ξέρω. Ρούφιξα τη στάχτη του

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
6: LANISADV.gr
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Το μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέα στην Όλγουιν Αρένα στο τελευταίο φιλικό ενόψη του τελικού του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκολ ο Βιτάλης, χατρικό ο Κατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψη Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιση του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11η του τριφυγιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντίστοιχα. Παράλληλα, στα ραντάρ των πυρώτων βρίσκεται και ο 31χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Έλιες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν ώψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του χιαστού, υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Άρης. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς ο σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλειάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά, ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτσο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός που πέρσι αγωνιζόταν στη Στέα Βουκουρεστίου είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νούμερο ένα στόχος του Ηράκλη στη θέση του φόρου. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για τον Φώτη Ιωαννίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 51ο λεπτό.

0: 10,063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάι Μέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς ιτήθηκε 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΧΑΛ αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ σε φιλική αναμέτρηση. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο αποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Ομολογώ ότι από χθες το πρωί είμαι σοκαρισμένη. Προσπάθησα όλη την ημέρα να διαχειριστώ όσα μου είπε ο Νικόλας Φαραντούρης, αλλά απέτυχα. Στριφογύριζαν στο μυαλό μου ακόμα και τη νύχτα. Αναφέρομαι στην αποκάλυψη για όσα τρώμε και για εκείνα που θέλουν να επιβάλλουν στη διατροφή μας. Για τρόφιμα με 400 γενετικές μεταλλάξεις, μας είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτά προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτοί που ασχολούνται με τη διατροφή μας. Αποδεικνύεται ότι δεν το κάνουν για το καλό μας, αλλά για να αυγατήσουν τα κέρδη τους. Έτσι αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται να βάλουν κανονικό γάλα στα μπισκότα, αλλά μία μετάλλαξη. Πιο φθηνή και συνεπώς πιο συμφέρουσα. Μετριάζει το κόστος παραγωγής και αυξάνει το κέρδος. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι η σωστή διατροφή είναι το θεμέλιο της υγείας και η βάση κάθε θεραπείας. Η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου, είχε πει, και τα λόγια του έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Προφανώς κάτι σωστό εμπεριείχε εκείνη η φράση του. Θεωρούσε άλλωστε ότι πολλές ασθένειες προέρχονται από λάθη στη διατροφή και την έλλειψη ισορροπίας στο σώμα μας. Από την ώρα που άκουσα τον Νικόλα Φαραντούρη να αποκαλύπτει όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις εταιρείες που επιβάλλουν τις γενετικές μεταλλάξεις στη διατροφή μας, ο Ιπποκράτης κόλλησε στο μυαλό μου. Είπαμε ότι το σοκ ήταν ισχυρό. Συνοδεύτηκε μάλιστα από τις σκέψεις για τη στάση της Ελλάδας, για τις ενέργειες των κομμάτων, τόσο βέβαια της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Όλοι κόπτονται για τον πρωτογενή τομέα. Οι γενετικές μεταλλάξεις όμως πλήττουν ευθέως τον αγροτικό κόσμο, τους κτηνοτρόφους και τους αλείς. Γι' αυτό προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβαθμίσει τον πρωτογενή τομέα. Αρχικά επιδιώκει να τον περιορίσει και έπειτα, αν αυτό είναι εφικτό, να τον εξαφανίσει. Διότι είναι εμπόδιο σε όσους θέλουν να μας ταΐσουν μεταλλαγμένα προϊόντα.

Αν υπάρχουν πραγματικά αγροτικά τρόφιμα και παράγωγα των κτηνοτροφικών μονάδων, αυτόματα θα γίνεται σύγκριση με τις γενετικές μεταλλάξεις που μας σερβίρουν. Και σε αυτή τη σύγκριση οι κολοσσοί θα χάνουν διαρκώς. Οπότε μέσα από τους λομπίστες όχι μόνο επιχειρούν να επιβάλλουν τα δημιουργήματά τους, αλλά επιδιώκουν και την απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Αυτή η εξέλιξη θα έπρεπε να συσπυρώσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου αυτής της χώρας. Αλλά εδώ προσπαθεί το κάθε κόμμα να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει ψήφους έναντι του άλλου. Γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει τις επιθέσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χτυπήσουν όπου ελπίζουν ότι θα κερδίσουν αύξηση των ποσοστών τους. Μιλάμε για τη διατροφή μας. Μιλάμε για την υγεία μας. Μιλάμε για το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό και βάζω εγώ πρώτη την υπογραφή μου για να δημιουργηθεί ένα αληθινό ελληνικό κίνημα που θα πολεμήσει τα μεταλλεγμένα προϊόντα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και φυσικά την ένταξή σας σε αυτό το κίνημα για την προστασία της ζωής μας. Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943.

0: Ο Νίκος Βλαχάκος κουβαλάει στις πλάτες του ένα επώνυμο βγαλμένο από την ιστορία. Αν και έχει διαγράψει εντυπωσιακή διαδρομή ως γενικός χειρουργός, καθώς έφτασε ως τη θέση του διευθυντή στην Αλφα Χειρουργική Κλινική του Τζανίου και σε εκείνη του διοικητή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξάς, πάντα τον συντροφεύει η αναφορά στον αδελφό του Παναγιώτη. Έναν ήρωα της πατρίδας που χάθηκε το βράδυ της κρίσης στα Ήμια. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Βλαχάκο για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλαχάκο.
1: Καλημέρα, κυρία Βολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βλαχάκο, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι μια πραγματικότητα, δεν λέμε κάτι περισσότερο ούτε κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά έχει γράψει η ιστορία και η δική σας και του αδελφού σας. Λοιπόν, κύριε Βλαχάκο, οι Τούρκοι επιχειρούν, θέλω να μας πείτε για άλλη μια φορά, να γκριζάρουν το Αιγαίο. Έτσι φαίνεται. Αυτή η τακτική τους λοιπόν προφανώς και ξυπνάει σε εσάς δυσάρεστες, θα πω μνήμες. Αλήθεια, εκτιμάτε εσείς προσωπικά ότι πρέπει να ανησυχούμε, να φοβόμαστε?
1: Σχετικά με το γκριζάρισμα που συζητείται πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα μπορούσα να πω, έχει γίνει μάλιστα και αντικείμενο συζήτηση στο κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Η θέση της Ελλάδος είναι σταθερή. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό υψηλό επίπεδο. Δεν διαπραγματεύεται και δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όσον αφορά το Αιγαίο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και παρακολουθείτε, στόχος πάντοτε των Τούρκων είναι κάτι συγκεκριμένο. Θέλουν να μοιράσουν το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ γιατί εμείς πάμε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο διέπει την ανθρωπότητα, διέπει την Ευρώπη πάνω απ' όλα και διέπει κιόλας, αν θέλετε, και δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΝΑΤΟ να επιτρέψει να συμβεί κάτι ακραίο. Καταλαβαίνετε που θέλω να καταλήξω. Κάτι ακραίο ανάμεσα σε δύο χώρες σύμμαχες εντός εισαγωγικών. Παρόλο που η Τουρκία ανέκαθεν από τους αιώνες και τις συντήρησεώς του έβλεπε με ένα διαφορετικό μάτι έτσι αυτό το χώρο της Ελλάδος μας, των νησιών μας, της θάλασσάς μας. Μια χώρα πλούσια, πρωτοπαραγωγική, θα μπορούσα να πω, όσον αφορά το θαλάσσιο υδροβιότοπο. Και μάλιστα εχθές, δεν ξέρω, σίγουρα θα το γνωρίζετε, μια δήλωση του Φιντάν που είπε ότι η Κύπρος υπάρχει έτσι σε μια ηρεμία, μια ανημενία, χάρη στην παρουσία Τούρκων στρατιωτών.
0: Μάλιστα.
1: Ακραίο.
0: Κύριε Βλαχάκο, αν μπορούμε λίγο να αλλάξουμε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, γιατί σας ακούμε με διακοπές και καλό είναι να ακούγεται όλη η απάντησή σας για να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι πράγματι λίγο προβληματικό τις τελευταίες μέρες η επικοινωνία. Μισό λεπτό παρακαλώ. Θα μας διάθεσή να τα αλλάξω. Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα, κύριε Βλαχάκο.
1: Ναι. Προφανώς και τα ακουστικά δεν κάνουν τόσο καλή δουλίτσα. Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Να βγάλουμε τα ακουστικά και να πάμε παρακάτω. Διέκρινα, κύριε Βλαχάκο, τη συγκίνησή σας για τις ανθρώπινες απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θεωρείτε ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε ή πληρώσαμε λάθη στον σχεδιασμό και στην επιχείρηση βέβαια στο πεδίο, όπως ισχυρίζονται βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Κοιτάξτε, όπως παρακολούθησε όλη η Ελλάδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί σχεδόν αντιμέτωποι απέναντι με τη φωτιά. Δυστυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν ακραίες, και μπορώ να πω, παρακολούθησα και εγώ, γιατί δεν είμαι ειδήμων στα συγκεκριμένα θέματα, παρακολούθησα λοιπόν πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ετέθησαν όσον αφορά το θέμα του σχεδιασμού. Οι δυνάμεις λοιπόν είχαν παραταχθεί, τα ενιαία μέσα ήταν πάντοτε σε ετοιμότητα, πέταξαν πάρα πολλές φορές και υπήρξαν δυστυχώς πολλές ώρες τις οποίες δεν μπορούσαν να πετάξουν των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ξέρετε, καθίσταται επικίνδυνο και έχετε δει ότι στο παρελθόν οι επιχειρούντες πιλότοι μας, οι οποίοι διακρίνονται για τον ηρωισμό τους, διακρίνονται για την αυταπάρνησή τους, ήταν πάντοτε στο πεδίο της μάχης. Δυστυχώς αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν στις εναέριες δυνάμεις να μπορέσουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην κατάσβεση εν τη γενέση, αν θέλετε, αυτών των πυρκαγιών, τα οποία προφανώς και οφείλονται σε κάποια ανθρώπινα λάθη, έτσι όπως αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πυροσβέστες μας, οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος, οι δασοκομάντος, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν υπήρχε, νομίζω, λάθος συντονισμός. Δεν θρηνήσαμε τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές όσον αφορά τις ζωές των κατοίκων. Ίσα ίσα θρηνήσαμε ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Και αυτό τους καθιστά ήρωες. Γιατί με αυταπάρνηση δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την πατρίδα. Για να προστατεύσουν εμάς τις περιουσίες μας.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι γίναν όλα πάρα πολύ καλά. Το τέλειο δεν υπάρχει ποτέ. Δεν υπάρχει πουθενά το τέλειο. Όμως εδώ πρέπει να εκλάβουμε τη μέγιστη των προσπαθειών όλων αυτών που ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς και να τους απονείμουμε τα εύσημα.
0: Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε άλλωστε. Κύριε Βλαχάκο, ταξιδέψατε πρόσφατα στις Πέτσες και αφουγκραστήκατε την τοπική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.
1: Κοιτάξτε, πήγα στις Πέτσες πράγματι γιατί ήθελα να συναντηθώ με τη Δήμαρχο, να μιλήσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν το νησί. Τουριστικά θα μπορώ να πω ότι το νησί είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά δηλαδή την έλευση του κόσμου προκειμένου να περάσει και να χαρεί τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το θέμα πιο πολύ επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου των Σπετσών, όπου καταλαβαίνετε υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά το θέμα των ιατρών. Και που αναφέρομαι, θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Υπάρχουν δύο θέσεις ακροτικών γιατρών, οι οποίες είναι κατηλημένες και οι συνάδελφοι εκτελούν με πάρα πολύ καλό σθένος τις υπηρεσίες τους και προσφέρουν ό,τι καλύτερο στο νησί των Σπετσών. Υπάρχουν δύο θέσεις, οι οποίες προκηρύχθηκαν πριν από λίγους μήνες, κατόπιν συνεννοήσεως, αν θέλετε, εμού και της κυρίας Αγαπηδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα κέντρα υγείας. Προκηρύχθηκαν λοιπόν οι θέσεις ενός γενικού γιατρού ή παθολόγου σε βαθμό διευθυντή και ενός παιδιάτρου σε θέση επιμελητή Α. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και πράγματι προκαλεί εντύπωση το γεγονός, γιατί αν θέλετε, τα οικονομικά μεγέθη αυτή τη στιγμή που δίδονται για τους γιατρούς αυτούς, οι οποίοι θα καταλάβουν και συγκεκριμένες θέσεις, είναι αρκετά υψηλά. Πράγματι αναρωτιέμαι, μετά από 30 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου είχα την τιμή να υπηρετήσω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θέλουν να προσέλθουν σε αυτό το κοσμοπολίτικο, θα μπορούσα να πω, νησί, ένα στολίδι του Αργοσαρονικού και όχι μόνο, και ολόκληρης της Ελλάδος και με μια ιστορία βαριά.
0: Άρα κύριε Βλαχάκο, λέτε ότι οι προκηρύξεις που γίνονται βγαίνουν άγονες, σωστά?
1: Βγαίνουν άγονες. Προς το παρόν δεν έχει βγει άγονη ακόμα η προκήρυξη, είναι εν εξελίξη. Απλά υπάρχει συμμετοχή, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ενδιαφέρον, να το πω καλύτερα, για την θέση του παιδιάτρου, ενώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση του γενικού γιατρού.
0: Μήπως όμως, κύριε Βλαχάκο, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει αποδειχθεί ότι η ζωή σε ένα νησί είναι ακριβότερη, και τα ενίκια είναι υψηλότερα και η ζωή είναι ακριβότερη.
1: Κυρία Πολύζου, μου επιτρέπετε να πω κάποια οικονομικά μεγέθη, τα οποία γνωρίζω και δεν είναι...
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσουν οι συνάδελφοι. Και μάλιστα σε συνεννόηση και με το νομικό σύμβουλο του Δήμου Σπετσών βγήκε μια ανακοίνωση, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα πω και δεν θα είναι ήδη γνωστό. Προσέξτε, μια θέση σε βαθμό διευθυντή έχει περίπου ένα εισόδημα άνω των 2.000-2.200 πλάς τις εφημερίες που θα κάνει ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Σε αυτό εδώ πέρα έρχεται και προστίθεται αυτό που εμείς
2: αν θυμόσαστε, το Δεκέμβριο του 24, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όπου είχα την τιμή να είμαι εισηγητής, δίδεται επιπλέον 600 ευρώ το μήνα, συν 250 ευρώ ενίσχυση από τον Δήμο των Σπετσών. Και έρχεται πριν από λίγες μέρες και προς τιμήν του, γιατί εγώ τον θεωρώ ότι είναι ευεργέτης, ο κύριος Χατζηιωάννου, ο οποίος δίνει 1500 ευρώ για σε συνάδελφο, ο οποίος θα προσέλθει και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε νησιά τα οποία έχουν ανάγκη. Βρέθηκε μάλιστα και στο νησί των Σπετσών, όπου έκανε την ανακοίνωση αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά κίνητρα αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσετε τα νούμερα που σας είπα, είναι πάρα πολύ υψηλά για έναν γιατρό ο οποίος θέλει να προσέλθει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άρα τα οικονομικά κίνητρα υπάρχουν. Προφανώς ίσως να υπάρχουν έτσι κάποιοι ανασταλτικοί
0: παράγοντες
2: οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε κάποιο νέο συνάδελφο, ίσως η οικογένεια, να μην μπορεί να έλθει λόγω της οικογενειακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ή κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν μπορώ να είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εγώ πάντως, κυρία Πολύζου, αν ξαναγινόμουν νέος γιατρός και ορκιζόμουν, θα επέλεγα την επαρχία να κάνω μια σωστή σταθειοδρομία και πάνω απ' όλα να προσφέρω στον συνάνθρωπο. Άλλωστε αυτός είναι και ο όρκος που δίνουμε στον Ιπποκράτη.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο, διότι ο γιατρός πρώτα απ' όλα είναι, κάνει λειτουργήμα και μετά είναι, ας το πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπει επαγγελματικά.
2: Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό υπηρέτησα και γι' αυτό με βλέπετε να το υποστηρίζω με τέτοιο σθένος και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω, ανεξάρτητα αν δεν ασκώ αυτή τη στιγμή το επάγγελμά μου. Είμαι όμως πάντοτε δίπλα σε οτιδήποτε μπορεί να προάγει το σύστημα υγείας. Άλλωστε και αυτή είναι η θέση μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που έχω την τιμή να συμμετέχω.
0: Μάλιστα, και φαίνεται ότι ακόμα θέλετε να προσφέρετε, κύριε Βλαχάκο.
2: Σαφώς.
0: Και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτος με όσα λέτε. Λοιπόν, και κάνετε φυσικά. Τώρα πού να πάμε, κύριε Βλαχάκο, όταν η ακρίβεια είναι στα ύψη, στενάζει η κοινωνία, εσείς τι αφουγκράζεστε? Γιατί έρχεστε σε επικοινωνία με τους πολίτες, όπως προείπα.
2: Βεβαίως έρχεται. Είμαι και εγώ ένας απλός άνθρωπος που θα πάω και στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Έτσι, δεν είμαι κάτι ξεχωριστό. Δεν ψωνίζει κάποιος άλλος για μένα. Ναι, τα βασικά αγαθά φροντίζω να τα προμηθεύομαι και εγώ από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής μου.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
2: Η πράγματι η ακρίβεια, βέβαια μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει τεθεί ένα φρένο όσον αφορά τις ανατιμήσεις. Νομίζω ότι οι σαρωτικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν αποδώσει καρπούς, όπως επίσης και οι πρόσφατες 15-20 ημερών περίπου των μεγάλων σούπερ μάρκετ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου συμφωνήθηκε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και σε πάρα πολλά να πέσουν, τις οποίες θα δούμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα φρένο σε όλο αυτό το ξέφρενο ρυθμό που παρουσίασε η ακρίβεια, και με έναν πληθωρισμό βέβαια που υποχώρησε, γιατί κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στο 5,4. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 3 ο πληθωρισμός. Οπότε σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε και ευελπιστούμε να γίνει κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Μάλιστα. Οδεύουμε, κύριε Βλαχάκο, προς τη ΔΕΘ. Πιστεύετε ότι οι παροχές του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ανατρέψει τα δεδομένα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία.
2: Κοιτάξτε, βασικά στη ΔΕΘ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μέτρα τα οποία θα είναι ανακουφιστικά. Θα υπάρχει περισσότερο φορολογική έτσι, απαλλαγή από φόρους τους οποίους κάποια στιγμή εμείς οι Έλληνες πληρώνουμε, και νομίζω ότι αυτό αυξάνει το εισοδηματικό κριτήριο, έχοντας έναν σταθερό πλέον μισθό και ο οποίος συνεχώς βλέπετε ότι επιδέχεται βελτιώσεων προς το καλύτερο. Αποτέλεσμα είναι μείον οι φόροι συν το εισόδημα, να έχει περισσότερα χρήματα ο Έλληνας απορολογούμενος για να μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους και βέβαια θα ανακουφίσει από την υπερβολική φορολογία η οποία υπήρχε μέχρι τώρα, ή ίσως και πολλές φορές να ήταν λίγο άδικη για κάποιους, αλλά νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση, κοιτώντας προς τα πίσω, βλέποντας ότι κάποια πράγματα ίσως να μην έχουν γίνει σωστά, χωρίς βέβαια να υπάρχει πρόθεση του να μην έχουν γίνει σωστά, νομίζω ότι πάντοτε βαδίζει προς το καλύτερο και ήδη έχει αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά στον συνάνθρωπο, βρίσκεται κοντά στον Έλληνα πολίτη, προκειμένου να του δώσει κάθε μέρα την καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο θα γίνει και στη ΔΕΘΗ. Και θεωρώ ότι με ένα ποσοστό αυτή τη στιγμή, θυμόσαστε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ένα 30,8, πάρα πολύ μακριά από το δεύτερο κόμμα που θέλει να βρεθεί ξανά στα ενία της χώρας, πράγμα που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα αγγίξει με την πολιτική της τους επόμενους μήνες, μέχρι την άνοιξη του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, θα αγγίξει την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το έχει αποδείξει και μπράκτος. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, κύριε Βλαχάκο, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ κοντά στο να δημιουργήσει ή δημιουργεί ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την κυβέρνηση το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε, θα κάνω μια τοποθέτηση όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, σεβόμενος την ιστορία του, γιατί υπήρξε ένας καλός πρωθυπουργός στην περίοδο της διακυβέρνησης, στη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τη δημιουργία ενός κόμματος. Θα μπορούσε να μείνει πάρα πολύ ψηλά εκεί που βρισκόταν όταν αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει πράγματα στην πατρίδα. Εάν θέλει η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα που έχει την πρόθεση να δημιουργήσει. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
0: Το ακούω, κύριε Βλαχάκο, απλά να κάνω μια επισήμαση και εγώ ως δημοσιογράφος, για να μην υπάρχουν έτσι κάποιες απορίες. Δεν αποχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά τον διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Κυρία Πολύζου, για να το διευκρινίσω και εγώ, δεν είπα όταν αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν αποχώρησε από την Πρωθυπουργία, εννοώ και την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όταν ολοκλήρωσε τον κύκλο του, λέτε.
2: Ναι, ολοκλήρωσε τον κύκλο του και θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτό. Αυτό ακριβώς είπα. Όχι τη διαγραφή του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κύριε Βλαχάκο. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, θα σβηστούν και τα σκάνδαλα που σας αποδίδουν η αντιπολίτευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Βλαχάκο? Και γιατί το ρωτώ αυτό?
2: Διότι.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βλαχάκο. Διαβάζω σήμερα, γι' αυτό και δεν μπορώ να το προσπεράσω. Σήμερα στην ΠΑΜ το διαβάζω για διεύρυνση της έρευνας σε ανώτατα παρακαλώ στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα, θα ήταν υποκριτικό να το προσπεράσουμε.
2: Βεβαίως. Ακούστε, εγώ δεν έχω διαβάσει το σημερινό δημοσίευμα, δεν έχω τη δυνατότητα δηλαδή εδώ που βρίσκομαι να μπορώ να το διαβάσω, αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ είχα την τιμή να έχω επιλογή από την κοινοβουλευτική μου ομάδα να είμαι μέλος της Επεξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να σας πω ότι στη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, 5,5 μήνες όπου κράτησαν οι εργασίες της συγκεκριμένης Επιτροπής, ακολούθησε το πόρισμα, ακολούθησε η συζήτηση στη Βουλή. Στη Βουλή πάλι είχα την τιμή να είμαι ένας από τους ομιλητές στον κλειστό κατάλογο που υπήρχαν. Στη διαδρομή λοιπόν όλη αυτή, είδατε ότι το ελληνικό FBI, να το πω, η Διεύθυνση κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε αρχίσει και κάνει συλλήψεις. Είχε αρχίσει και κάνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι σχετικά με τις ατασταλίες των αγροτικών επιδοτήσεων. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν ακόμα καταλήξει η Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάποιο πόρισμα, πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγγείλει όλες αυτές τις κατηγορίες που ανήκει για κάποιους συναδέλφους, οι οποίες είδατε ότι στο 80-90% των περιπτώσεων απαλλάχθηκαν, πήγαν στο αρχείο, βρεθήκαν μόνο 4 συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούνται να απολογηθούν για ποιο ευρώς και όχι για κάποια δικιά τους προσωπική ατασταλία, αλλά για κάποιες σχεδόν πάνω κάτω 10.000 ευρώ. Και όλα αυτά έχουν ένα αμαρτωλό σημείο. Εγώ θα το πω και θα το επαναλαμβάνω όπως το έλεγα και στην Επιτροπή. Τα ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ ήταν αυτά τα οποία κάποιοι τα χρησιμοποίησαν, έβαλαν μπροστά άλλους, μπόρεσαν και ξεγέλασαν το κράτος. Εδώ να σημειώσω ότι δεν υπήρξαν και οι σωστοί διασταυρωτικοί έλεγχοι που κανονικά θα έπρεπε να γίνουν, ρίχνοντας τον μπαλάκι υπηρεσίες η μία στην άλλη. Γιατί αν υπήρχε διασταυρωτική έλεγχη, τα αποτελέσματα δεν θα ήταν αυτά. Θα ήμασταν σε πολύ καλύτερο σημείο. Και εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να αποφοληθούν των επιδοτήσεων, πράγματι θα είχαν υποφεληθεί. Και όχι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ξεγέλασαν με δόλιο τρόπο το ελληνικό κράτος, τους ελληνικούς οικονομικούς πόρους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και εκμεταλλεύτηκαν κάποιες καταστάσεις εις βάρος των ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά στο χωράφι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όσον αφορά το διευρυμένο αυτή τη στιγμή που λένε σκάνδαλο πλέον του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι, αλλά σίγουρα και αυτό θα πέσει πάλι στο κενό. Υπάρχουν πράγματι κάποια στελέχη τα οποία ευθύνονται.
0: Και να ολοκληρώσουμε.
2: Επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως θα θυμόσαστε, γιατί ήμουν και εγώ, όπως προείπα και το γνωρίζετε, ένας από τους ομιλητές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργοί και υφυπουργοί δεν πήραν κανένα μέρος στις συγκεκριμένες συναλλαγές. Ήδη οι συλλήψεις είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλαχάκο, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Αντώνης Μαγκανάς είναι καθηγητής ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα, με αποκορύφωμα την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Λαβάλ στον Καναδά. Επίσης έχει διδάξει επί σειρά ετών στην Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία. Έχει καθαρό λόγο, τεκμηριωμένο και πάντα λέω ότι αποτελεί τιμή η παρουσία του στις εκπομπές μου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγκανά.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Μαγκανά, θα αρχίσω από ένα βιβλίο σας, το οποίο υποστηρίξατε ότι η βία δεν έχει φύλο. Από τότε όμως αυξήθηκαν κατακόρυφα, θα πω, οι γυναικοκτονίες. Διατηρείτε ακόμα την ίδια άποψη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η βία δεν έχει φύλο. Όταν λέω αυτό εννοώ ότι όχι βέβαια ο ίδιος βαθμός βίας, δηλαδή ο άντρας έχει περισσότερη μυϊκή δύναμη, έτσι. Άρα ασκεί μεγαλύτερη βία στη γυναίκα. Αλλά πολλές φορές έχουμε και βία ψυχολογική εκ μέρους της γυναίκας. Ή όχι, αυτό εννοούσα, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, άρα από αυτή την άποψη λέτε ότι η βία δεν έχει φύλο. Όχι από το στο ότι φτάνει κανείς στη γυναίκα.
1: Όχι.
0: Στο έγκλημα.
1: Όχι.
0: Άρα θα θέλαμε, κύριε Μαγκανά, την άποψή σας για το πώς αυξήθηκαν τόσο πολύ οι γυναικοκτονίες. Εσείς πού το αποδίδετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι, αυτά τα εγκλήματα εγώ τα χαρακτηρίζω ως εγκλήματα απώλειας ελέγχου. Δηλαδή υπάρχει ένας τσακωμός, έτσι, μία σύγκρουση, τότε σήμερα πολύ πιο εύκολα προβαίνει κανείς σε πράξεις βίας και έντονης βίας από ό,τι πριν. Δηλαδή ο άντρας πολύ πιο γρήγορα και εκρήγνεται και χρησιμοποιεί τη βία. Και βέβαια η γυναίκα, έχοντας λιγότερη μυϊκή δύναμη, υποκύπτει, και γι' αυτό έχω πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Μετά, μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει το πρόβλημα της κυριαρχίας του φύλου, δηλαδή ο άντρας κυριαρχεί, θέλει να κυριαρχεί πάνω στη γυναίκα. Αυτό είναι γεγονός, ας πούμε.
0: Θέλει να έχει τον έλεγχο, λέτε, ναι, να την ελέγχει απόλυτα τη γυναίκα.
1: Ναι. Τώρα, πάρα πολλά εγκλήματα οφείλονται, λένε τα εγκλήματα ζηλοφθονίας, έτσι. Δεν είναι θέμα ζηλοφθονίας. Είναι θέματα, όπως είπαμε, η κτητικότητα του άνδρα. Η κτητικότητα του άνδρα που θέλει τη γυναίκα να την έχει υποχείρια. Από εκεί πηγάζουν και πολλά εγκλήματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και κύριε Μαγκανά, είναι αυτό που λένε ότι τα χαρακτηρίζουν εγκλήματα πάθους, αλλά εσείς λέτε ότι δεν είναι εγκλήματα πάθους. Έχει να κάνει καθαρά με τον έλεγχο του ατόμου προς το άλλο άτομο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να μου πείτε, αυτά τα εγκλήματα να υποκρύπτουν θρησκευτικά κίνητρα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι τον τελευταίο μήνα είχαμε δει, κύριε Μαγκανά, δύο εγκλήματα με δράστες. Έναν Αιγύπτιο, ο οποίος δολοφόνησε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, και νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει, και έναν Αφγανό που σκότωσε μία Βρετανίδα. Το ερώτημά μου επίσης είναι αν αυξάνεται η εγκληματικότητα από πρόσφυγες και μετανάστες.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Τα εγκλήματα των λαθρομεταναστών, το οποίο είναι αρκετά έντονο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα ελέγχου των μεταναστών και των μεταναστευτικών ροών, είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν υπάρχει και δημιουργεί αυτά τα θέματα. Τώρα, αυτά που είπατε, τα εγκλήματα, τα βία, όπως του Γεωργίου και αυτά, είναι δυστυχώς φαινόμενα που υπάρχουν βέβαια σε όλες τις χώρες, αλλά εδώ υπάρχει επιπλέον, όπως είπατε, και το θέμα των λαθρομεταναστών που μπαίνουν στη μέση, των μεταναστών αυτών οι οποίοι δεν ελέγχονται και μπορούν να εγκληματίσουν.
0: αυτά τα εγκλήματα και αυτοί οι εγκληματίες υποκρύπτουν θρησκευτικά κίνητρα, κύριε καθηγητά, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος Αφγανός εκεί στηρίζει την υπερασπιστική γραμμή του.
1: Αυτό το εγκλήμα ήταν, είχε και σεξουαλικά κίνητρα, έτσι.
0: Πέρα από τα σεξουαλικά είναι και τα θρησκευτικά. Το ότι ο ένας είναι χριστιανός ορθόδοξος και η άλλη ήταν μουσουλμάνα.
1: Καλά, οπωσδήποτε υπάρχει και αυτό το θέμα της διαφοράς θρησκείας, αλλά τα σεξουαλικά εγκλήματα είναι εγκλήματα τα οποία υπάρχουν παντού. Τα είχα με αιτήσει πανέκαθεν και στον Καναδά και λοιπά, τα εγκλήματα παιδιών και κατά παιδιών και τα σεξουαλικά εγκλήματα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε, πώς θα τα ελέγξουμε τα σεξουαλικά εγκλήματα όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τα πάθη του.
0: Ναι, λέμε εμείς κύριε Μαγκανά για τα θρησκευτικά. Δηλαδή υπάρχει όταν υπάρχει μια διαφορετική θρησκεία μεταξύ των δύο φύλων. Είναι εύκολο να φτάσει κανείς στο έγκλημα επειδή κάποιος άλλος πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία, ναι ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο έντονο το θέμα της διαφοράς θρησκείας να παίζει ρόλο. Είναι όμως, σας είπα, το κίνητρο το σεξουαλικό ή όχι, το οποίο είναι παντού σε όλες τις χώρες το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα της θρησκείας μόνο.
0: Θεωρείτε ότι πάνω απ' όλα είναι το σεξουαλικό κίνητρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές τηλεοπτικά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί μπαίνουν όλο ένα και πιο βαθιά στην εγκληματικότητα τα νέα παιδιά. Είναι σημάδια των καιρών, θεωρείτε εσείς? Και γιατί το θέτω αυτό το ερώτημα? Διότι στο εξωτερικό στρατολογούνται ανήλικοι για συμβόλαια θανάτου επειδή οι κύριε καθηγητά θα τιμωρηθούν με μικρές ποινές.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των ανηλίκων είναι κυρίως συνυφασμένο με το θέμα του bullying. Το bullying είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό και πάλι διεθνές, και το οποίο πρέπει δύσκολα να λυθεί. Bullying στο σχολείο, bullying στο περιβάλλον το οικογενειακό, bullying στο φιλικό, στις παρέες. Είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το bullying.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγκανά, αν ήσασταν σε ένα πανεπιστήμιο τώρα, τι θα λέγατε στους φοιτητές αλλά και σε ανήλικα?
1: Τι θα έλεγα? Κοιτάξτε, καταρχάς η προσέγγιση μου πάντα ήταν, πώς θα την πω, δηλαδή υπέρ, έχω συζητήσει από το γλωσσοφωνικό δίκαιο, υπέρ του κατηγορουμένου, δηλαδή υπέρ του φοιτητή, το τεκμήριο της αθωότητος. Πάντα το έβλεπα έτσι. Τι να πω στους φοιτητές? Τίποτα, είναι τα παιδιά. Εξάλλου είχα πάντα άριστες σχέσεις με τους φοιτητές μου. Εκείνο που με απασχολεί, όπως σας είπα, είναι το bullying, διότι το bullying και πάλι δεν μπορώ να το ελέγξω. Δηλαδή η τσακωμή των παιδιών περισσότερες φορές είναι αυθόρμητη. Εκεί πρέπει να δούμε.
0: Κάποτε μου λέγατε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι η παιδεία είναι αυτό που ορίζει το χαρακτήρα του παιδιού ή και μετέπειτα όταν γίνεται ενήλικας. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το σπίτι, λέγατε.
1: Κοιτάξτε, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
0: Και κλείνουμε.
1: Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, από το σπίτι. Λοιπόν, ανάλογα τι κατάσταση θα βιώνει το παιδί μέσα στο σπίτι του, αυτή την κατάσταση
0: θα μεταφέρει και στην κοινωνία που θα συναναστρέφεται με τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαγκανά.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: όταν γεμίζει ένα στένο από φίλους και συναδέλφους του δικηγόρου που εγκαινιάζει το νέο γραφείο του, μάλλον κάτι κάνει καλά ο οικοδεσπότης. Το σκηνικό που σας περιέγραψα αφορά στον Κωνσταντίνο Γόγο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τον πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Γόγο, μία από τις πλέον πολύκροτες, θα πω, υποθέσεις στη διάρκεια του χειμώνα ήταν και αυτή με το γνωστό γκαλερίστα, ο οποίος μάλιστα κατήχε και μήλη ανεκτήμητης αξίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
1: Εντάξει, πέρασε ανάκριση με εμένα συνήγορο και τον κύριο Δημητρακόπουλο. Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να θεθεί ελεύθερος. Από εκεί και πέρα τώρα δεν χειρίζομαι εγώ την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε επίπεδο ανάκρισης, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά.
0: Τέλεια. Άρα λοιπόν, βάλατε το λιθαράκι σας, θα πω, κύριε Γόγο.
1: Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Νομίζω ότι κάθε συνήγορος στην ανάκριση, από το οποίο επιδιώκει, είναι να θεθεί ο εντολές του ελεύθερος, να φύγει μαζί του, που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το φύγει την ευελπίδα με τον ελεύθερο, καλά είσαι.
0: Επίσης, κύριε Γόγο, είσαστε από τους πρώτους που αναδείξατε την αλλοπρόσαλη απόφαση με την απαλλαγή των φαντς και των τραπεζών από τα τέλη υπέρ του δημοσίου. Αλήθεια, θέλω να μου πείτε, πώς ελήφθη τέτοια απόφαση που στερεί ουσιαστικά απίστευτα έσοδα για το κράτος?
1: Ζούμε σε μια πολύ περίεργη εποχή, στην οποία μην λησμονούμε ότι ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 76% του πληθυσμού δεν έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο ψηλά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες βγαίνουν και δει σε ανώτατο επίπεδο, έχουν αρχίσει να προβληματίζουν. Δεν είναι μοναδική. Είναι πολλές διαφορετικές, οι οποίες βάζουν το λιθαράκι τους στο να νιώθει ο πολίτης ότι δεν έχει την δυνατότητα να προσφύγει και να δικαιωθεί για απλά βασικά δικαιώματα τα οποία θα μπορούσε να έχει. Η απόφαση συγκεκριμένη για τα φάντς, η αλήθεια είναι, ως προσωπικά θεωρώ ότι μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία πλήττουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, γιατί, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι χρωστούν στις τράπεζες δεν είναι σόνικεντε άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να πληρώσουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν, ξαναπλήρωσαν το δάνειό τους και συνεχίζουν να χρωστάνε τόκους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να λυθεί.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε, κύριε Γόγο, ότι τα φαντ συνεχίζουν ανεξέλεγκτα, θα πω, τη δράση τους, παρά τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της κυβέρνησης για προστασία της πρώτης κατοικίας. Τελικά, κύριε Γόγο, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Νομίζω ότι αν θα εξέφραζε και τώρα την ίδια απορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εάν ζούσε.
1: Κοιτάξτε, δεν πάει να είναι πάντα επίκαιρο το ερώτημά του. Όντως θεωρώ, και προσωπική μου άποψη, έτσι, ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία ξεφεύγουν των ελληνικών συνόρων, και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και στις δικαστικές αποφάσεις. Ειδικά όσον αφορά τα φαντς, βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι βγήκε για απόφαση άλλη της ερωμέρειας του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει να κάνει με τους τόκους, βλέπουμε ότι παρά την έκδοση της απόφασης δεν συμμορφώνονταν άμεσα όπως θα όφιλαν τα φαντς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορέσει να επιληθεί το θέμα, αφού πρώτα επίσημα κυβερνητικά χείλη υπουργός κυβέρνησης έβγαιναν και σχεδόν αμφισβητούσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχουμε φτάσει σε παραλογισμό. Μιλείς μονούμε ότι η δικαιοσύνη είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της δημοκρατίας. Αν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, έχουμε χάσμα και έλλειψη δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ κρίσιμο το ζήτημα, το οποίο πράγματι, αν μη τι άλλο, επειδή είμαστε σε μια, αν θέλετε, και προεκλογική περίοδο, θα έπρεπε να είναι κεντρικό θέμα σε όλα τα κόμματα. Δυστυχώς δεν είναι.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θα έπρεπε και δεν είναι, γιατί και με βάση το Σύνταγμα, κύριε Γόγο, η πρώτη κατοικία προστατεύεται, υποτίθεται.
1: Κοιτάξτε, το να έχω το δικαίωμα να διαμείνω σε ένα σπίτι, ωραία, θα έπρεπε να είναι βασική κοινωνική παροχή. Εμείς έχουμε κλείσει τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, δεν έχουμε κοινωνική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γίνανε κάποιες πολύ αμυδρές προσπάθειες με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που, αν θέλετε πάλι προσωπική μου άποψη, πείναξαν τις τιμές των ακινήτων πιο ψηλά από ό,τι ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό δεν έκαναν. Τα οικονομικά κριτήρια τα οποία τέθηκαν ήταν, στην πραγματικότητα, γεννούσαν και άλλους υπερχρεωμένους, με την έννοια ότι όταν το οικονομικό κίνητρο για να μπορέσει να αγοράσει άλλο σπίτι είναι να έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος με τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν κάναμε καλό ή κάναμε κακό στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τεράστιο θέμα το η κατοικία. Ευτυχώς, αν θέλετε, όλα τα χρόνια της κρίσης από τα μνημόνια, η Ελλάδα και γενικά οι πολίτες της κατάφεραν να ταλαξιδέψουν οικονομικά, γιατί ακριβώς είχαν τεράστιο ποσοστό σε ιδιοκατοίκηση σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Διαφορετικά, αν δεν είχαμε αυτό το πλεονέκτημα της οικογένειας του παρελθόντος, θα βλέπουμε κόσμο πολύ περισσότερο στον δρόμο. Ξέρετε, η Αμερική, για παράδειγμα, έχει τεράστιο θέμα αστέγων, γιατί ακριβώς δεν έχει κοινωνική πολιτική πάνω στην κατοικία. Εμείς ευτυχώς, επειδή είχαμε το θεσμό της οικογένειας και το γεγονός ότι περνούσε το σπίτι από γενιά σε γενιά κ.ο.κ., καταφέραμε να αντέξουμε εξαιτίας αυτού.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα γίνουμε Αμερική πάντως, έτσι όπως τα λέτε, κύριε Γόγο.
1: Κοιτάξτε, κάπου εκεί οδεύουμε. Κάπου εκεί πηγαίνουμε.
0: Ποιος πρέπει να παρέμβει για να σταματήσει αυτό, λοιπόν, όταν λέτε ότι δεν είναι βασικό θέμα συζήτηση ακόμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αποφασίζω τι θέλω να κάνω. Έχω μια μακροπρόθεσμη πολιτική για το πού θέλω να φτάσω. Δεν κάνω πυροτεχνήματα δημοσκοπικά για το μεσοδιάστημα και παλεύω να οδηγήσω τη χώρα εκεί που θέλω. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Σήμερα νομοθετούμε με βάση το τι παίζουν οι δημοσκοπήσεις. Τι η μάζα θέλει και δεν θέλει τώρα, ό,τι βγάζει δημοσκοπικά πάνω από 60% ψηφίζεται.
0: Μάλιστα, άρα αυτό, ουσιαστικά, αυτό κύριε Γόγο, παίζει βασικό ρόλο και η μάζα στο τι θέλει και τι δεν θέλει.
1: Φυσικά και παίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ηγέτες σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν τις μάζες προς τη σωστή κατεύθυνση. Το τραγικό σήμερα στη χώρα μας είναι ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι κατακρεμαρισμένη, δεν έχει μακροπρόθεσμη πολιτική, δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο και όραμα, και αυτό είναι το πρόβλημα στον κοινοβουλευτισμό σήμερα.
0: Πολύ σημαντικό. Έκανα την παύση γιατί θέλω να μείνει αυτό που λέτε. Και δεν μιλάει ένας πολιτικός, ούτε κάνει αντιπολίτευση. Είστε ποινικολόγος, είστε δικηγόρος και εκφράζει την άποψή του και ως δικηγόρος, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας που αντιλαμβάνεται και τα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, κύριε Γόγο.
1: Μα εγώ δεν έχω κανένα πολιτικό κίνητο, ούτε κανένα πολιτικό συμφέρον. Αποκλειστικά και μόνο και μιλάω με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε στην εργασία και με βάση ό,τι βλέπουμε στην κοινωνία.
0: Και το αποδεικνύεται, κύριε Γόγο, αυτό που λέτε και που λέω, διότι ασχοληθήκατε και με τους φροντιστές ηλικιωμένων. Είναι απροστάτευτοι, θέλω να μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι, και το ρωτώ, διότι έχουμε δει κατά καιρούς, και το έχετε δει κι εσείς προφανώς, να ζουν μέσα σε δομές και σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης.
1: Κοιτάξτε, έχουν προκύψει πολλές φορές δικογραφίες με παράνομους οίκους ευγυρίας, με τραγικές συνθήκες, με συνθήκες εξαθλίωσης, με σωματικές βλάβες σε ηλικιωμένους κ.ο.κ. Το λέω με πλήρη γνώση, γιατί είχα και πρόσφατο προσωπικό παράδειγμα. Είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο. Αν δεν είχε τα παιδιά της να καλύψουν οικονομικά την όλη κατάσταση, θα ήταν σε τραγική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όλα τα χρόνια παροχών, όλα τα χρόνια που πληρώθηκαν σε ΕΦΚΑ, ΤΕΒΕ και ούτω καθεξής, σήμερα πολύ μικρή σημασία έχουν για να παρέχεται ή απαραίτητη κοινωνιστική περίθαλψη που απαιτείται. Και δεν είναι απλώς να πάω στο νοσοκομείο, είναι να μείνω στο νοσοκομείο, να έχω τη δυνατότητα ενός κέντρου περίθαλψης σε συνεχεία, να έχω κομμάτι αποκατάστασης. Όλα αυτά, δυστυχώς, αν δεν πληρωθούν ιδιωτικά, δεν υπάρχει κρατική κάλυψη. Και αν υπάρχει, είναι σε μεγαλύτερους κομείς ελλειπής.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Γόγο, γιατί έμειναν εκτός οι δικηγόροι από την ψηφιακή κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Θέσατε αυτό το ερώτημα εσείς, αλλά δεν μάθαμε εάν λάβατε κάποια απάντηση.
1: Δεν λάβαμε ποτέ κάποια απάντηση. Η αλήθεια είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ μιλάμε για πολιτική βούληση, είναι πράγματι που θέλω να κατευθύνω την όλη συζήτηση στο πολιτικό βίο. Δυστυχώς αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για το δικηγορικό σώμα, το οποίο προσωπική μου άποψη δεν τηρήθηκε ορθή στάση και από την Ολομέλεια των Πρωτοδικηγορικών Συλλόγων, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπαράθεση στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα τα φάνης και οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιοδήποτε έλεγχο μαζικά για τον οποιοδήποτε. Οι δικηγόροι έχουν τους προσωπικούς κωδικούς για το κρηματολόγιο κτλ. Αλλά όχι τέτοια πρόσβαση όπως θα έπρεπε και απαιτείται.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Γόγο, είναι ένα ερώτημα που θέτω σε όλους τους συναδέλφους σας. Παραμένει η δικαιοσύνη το τελευταίο καταφύγιο για τους πολίτες?
1: Έχω βαθιά πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη και όσο κι αν λέμε τα κακό κείμενα, γιατί καλώς σε αυτό μας απασχολούν πάντα, σαφώς και υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης σε καθημερινότητα κάθε μέρα στα δικαστήρια. Αν κάποιος πολίτης χρειάζεται προστασία, πρέπει να πάει άμεσα και προληπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις σε δικηγόρο και να κάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων παραπονιέται χωρίς να έχει κάνει τίποτα, γιατί φοβάται, γιατί μπορεί να μην έχει το οικονομικό, την οικονομική δυνατότητα, μπορεί χιλιαδιό. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν κάνεις απαραίτητες νομικές ενέργειες, είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο τέλος όντως αποδίδεται δικαιοσύνη.
0: Και όλοι τελικά.
1: Περιμένα κάποιες φορές, αλλά αποδίδεται.
0: Αποδίδεται δικαιοσύνη. Κρατάμε αυτό, κλείνουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, κύριε Γόγο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα της δικαιοσύνης δεν σταματούν ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βελβίτα.
4: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
3: Βελβίτα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλλιθέας στην Allwyn Arena στο τελευταίο φιλικό ενόψει τελικούς του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκολ ο Βιτάλης, χάτρικο Γκατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψει Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενόψει του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Χθες στην 11 του τριφυγίου διεκδικεί ο Τσέριν, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές με τους μέσους Κάσερς και Καντιού, τον Τουλούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, 40 των Πειραιωτών και ο 39χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης Έλιες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν όψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθετου χιαστού, υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός που πέρσι αγωνιζόταν στη Στεάου Βουκουρεστίου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο νούμερο ένα στόχος του Ηρακλή για την ενίσχυση στη θέση του φόρου. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά, μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για τον Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59 λεπτό. Νέα παράταση παίρνει επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση, όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, Οσγκιούρ Αλιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 74-65 της Δανίας, κατακτώντας την πρώτη θέση.

0: Αποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Dortmund κόντρα στην Arsenal του Χρήστου Τζόλι. Ήτανε αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το επίθετο Σόμπολος είναι συνδεδεμένο στην Ελλάδα με τη δημοσιογραφία. Πρώτα με τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνο Σόμπολο και στη συνέχεια με τον άξιο συνεχιστή της οικογενειακής παράδοσης, το λειτουργήμά μας, τον Γιώργο Σόμπολο. Αν σε βάθος χρόνου το Αλεπόπουλο ξεπεράσει την Αλεπού, δεν το γνωρίζουμε. Είμαι όμως σίγουρη ότι η Αλεπού του ρεπορτάζ είναι υπερήφανη για τον διάδοχό της. Καλή σας ημέρα, κύριε Σόμπολε. Γιώργο, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε συνάδελφοι?
3: Βεβαίως, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο καθένας κάνει την πορεία του και προσπαθούμε όλοι.
2: Και αυτό φαίνεται. Γιώργο, πώς βλέπεις τώρα, θέλω να μου πεις, τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν? Θα καθίσουν στο εδόλιο οι εμπιστές της τράπεζας και δολοφόνοι βέβαια 4 ψυχών, ή θα ζήσουμε ακόμα μία αστυνομική φούσκα? Και σε ρωτώ διότι ο δικηγόρος της 46χρονης που εκδόθηκε από τη Βρετανία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση.
3: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα παράδοξο. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει μια πολυετή έρευνα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν και άλλες έρευνες, και προσκόμισαν τα στοιχεία στον ανακριτή, ο οποίος κηρύχθηκε την υπόθεση. Ο ανακριτής έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι αυτά τα άτομα είναι ύποπτα τέλεσης του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται, δηλαδή για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όπου κάηκαν 3 υπάλληλοι και μάλιστα μία γυναίκα ήταν και οφορούσε το έμβριό της, το παιδί της. Έχει ενδιαφέρον, γιατί και τις άλλες φορές τα στοιχεία αυτά κρίθηκαν ικανοποιητικά από τον ανακριτή, ο οποίος χειρίστηκε τότε την υπόθεση, και προφυλακίστηκαν άτομα για αυτή την ιστορία και οδηγήθηκαν σε δίκη. Τότε όμως οι δίκοι αθώθηκαν, γιατί στη δίκη δεν είναι μόνο να έχεις ενδείξεις, απλές ενδείξεις και υπόνοιες, πρέπει να έχεις και απτά στοιχεία, και έτσι πρέπει κιόλας. Εδώ τώρα οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα email βάσει του οποίου στηρίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, το οποίο ήταν ένα ανώνυμο email το οποίο στάλει στην αστυνομία, υποδείκνυε κάποια από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση. Οι αστυνομικοί για αυτά τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλει στους υπολογιστές, είχαν ενδείξεις ότι είναι αυτά τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίθεση τότε στη Μαρφίν. Όμως δεν είχαν κανένα στοιχείο. Σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα λοιπόν πάτησαν επάνω και με κάποιες αναλύσεις στο σωματότυπο των ατόμων θεώρησαν πως είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα των περίπου 6 ατόμων, οι οποίοι επιτέθηκαν τις βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα.
2: Μάλιστα.
3: Αν είναι αυτοί οι δράστες, αυτό θα φανεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
2: Σε κάποια χρόνια δηλαδή, Γιώργο.
3: Βεβαίως, θέλουμε τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να ξεκινήσει τώρα η δίκη και πόσο μάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί.
2: Μάλιστα.
3: Δεν το συζητάμε. Θέλει υπομονή. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι ψυχές όμως, όπως και εσύ καταλαβαίνεις και οι ακροατές, να δικαιωθούν οι ψυχές αυτών των 4 ανθρώπων που χάθηκαν από τη ζωή.
2: Και πολύ σημαντικό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, τις τελευταίες ημέρες γίνονται συλλήψεις εντός και εκτός Ελλάδας μελών της μαφίας με τα παράνομα τσιγάρα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι έχει αλλάξει στην ελληνική αστυνομία και φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
3: Λοιπόν, εδώ υπάρχει

0: πρέπει να το πούμε, γιατί λέμε τα περίεργα, λέμε τα κακά, πρέπει να λέμε και τα καλά. Εδώ έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μια διετία μια αλλαγή στην οτροπία της αστυνομίας, στον τρόπο που χειρίζεται η αστυνομία τις υποθέσεις, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που υπάρχουν πλέον, τα κινητά τηλέφωνα, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι θησαυρός για την αστυνομία. Παρακολουθήσεις γίνονται πολύ πιο ελεύθερα με εισαγγελική παραγγελία υπόπτων, και οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει και είχαν εντοπίσει εδώ και αρκετό καιρό τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα του Έντικ, του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι και φαίνεται να είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία, για τις δολοφονίες τουλάχιστον 5 γνωστών μαφιόζων εδώ στην Ελλάδα. Ήταν αντίπαλοι του αρχηγού της συμμορίας, όλοι με την διακίνηση των τσιγάρων, των λαθρέων τσιγάρων. Μιλάμε για ένα αντικείμενο, δηλαδή το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο, ένα κύκλος εργασιών, ας το πούμε έτσι, που αποφέρει πάρα πολλά εκατομμύρια στους διακινητές, στους λαθρέμπορους. Οι αστυνομικοί λοιπόν είχαν από την πρώτη στιγμή, είχαν καταλήξει στα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα του Έντικ, γιατί η ομάδα αυτή είναι μια περίεργη ιστορία. Έχει την ομάδα η οποία ασχολείται με την διακίνηση των λαθρέων τσιγάρων και καπνικών προϊόντων. Έχει μια άλλη ομάδα η οποία ασχολείται με τους εκβιασμούς ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, νυχτερινών κέντρων, μπαρ, beach bar και άλλων καταστημάτων. Και έχει και άλλη μια ομάδα η οποία ασχολείται με τις δολοφονίες, αυτό που λέμε, δηλαδή τα συμβόλαια θανάτου. Όποιος λοιπόν δεν έκανε πέρα την άκρη για να αναλάβει ο Έντικ τα ενία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έβαζαν έναν πιστολά, όπως τους αποκαλούν στην πιάτσα, έβαζε ένα πιστόλι και έβαζε εκτός, καθάριζε, εκτελούσε τον αντίπαλο για να μπορέσει να πάρει το μερίδιό του από την αγορά. Είχαν λοιπόν, με το που εντοπίστηκε ο Έντικ και συνελήφθη στο Ντουμπάι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, οι αστυνομικοί σιγά σιγά προχωρούν στις συλλήψεις και των υπολείπων μελών της συμμορίας. Είναι γνωστά πρόσωπα, δεν τα μαθαίνουν τώρα, δεν τα βρήκανε τώρα. Τα είχαν από πολύ καιρό πριν. Απλά ήθελαν πρώτα να πιάσουν, να συλλάβουν τον εγκέφαλο της συμμορίας, τον Έντικ, και στη συνέχεια να συλλάβουν τα δικά του, τα πρωτοπαλίκαρα ή τα μέλη της ομάδας που έκανε τις δολοφονίες. Μιλάμε για δολοφονίες με 50 σφαίρες, με 105 σφαίρες, 110 σφαίρες, όπως ήταν του Βαγγέλη του Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Παράτολμες ενέργειες, μαφιόζικες επιθέσεις, εκτελέσεις γνωστών ανθρώπων της νύχτας, όλα αυτά, και το ποιος θα πάρει το έχει στο πάνω χέρι, τα τσιγάρα που αποφέρουν λεφτά. Βέβαια δεν είναι μόνο τα τσιγάρα, είναι και ναρκωτικά, είναι και διακίνηση όπλων. Ξέρετε, το λαθρεμπόριο, όταν ασχολείσαι με ένα κομμάτι λαθρέων, συνήθως μπλέκεσαι και με άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα όπλα, τα ναρκωτικά, οι γυναίκες. Κάνει διάφορες δουλειές. Είναι, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια γύρω αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη. Σαφώς και λοιπόν θα δούμε και άλλες συλλήψεις. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι θα συλλάβουν τουλάχιστον 3-5 μέλη ακόμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Της ίδιας ομάδας, άτομα τα οποία συμμετείχαν σε εκτελέσεις κυρίως, αλλά και είναι πρόσωπα κομβικά στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων.
1: Μάλιστα, Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι θα εξαρθρωθεί η οργάνωση με τις απανωτές δολοφονίες της επωνομαζόμενης Greek Mafia?
0: Εδώ το είναι το ενδιαφέρον. Όταν φεύγει ένα αφεντικό από τη μέση, όπως το για παράδειγμα ο Έντικ, κάποιος άλλος αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι το οποίο έχει μείνει κενό, γιατί αυτή τη στιγμή η συμμορία δείχνει να είναι ακέφαλη. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δυνατότητες μέσα, ακόμα και μέσα τις φυλακές, να κάνουν τα κουμάντα τους, που λέμε, δηλαδή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους. Όμως όταν συλλαμβάνεται συνήθως κάποιος εγκέφαλος, κάποιος άλλος έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό. Το θέμα είναι αυτός που θα έρθει ο δεύτερος, θα κάνει τα ίδια, δηλαδή θα παραξεπαστρέψει τους ανταγωνιστές, θα είναι πιο ήπιος, θα είναι πιο σκληρός ακόμα. Αυτό είναι το ζήτημα που κάθε φορά που οι συνομικοί συλλαμβάνουν έναν εγκέφαλο μεγάλης συμμορίας, όπως έχουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό θα φανεί σε κάνα δίμηνο, τρίμηνο περίπου. Συνήθως πόσο χρόνο θέλει για να οργανωθεί μια άλλη ομάδα και να ξεκινήσει τις δράσεις της για να δούμε τι θα γίνει. Όμως οι αστυνομικοί έδωσαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα με τη σύλληψη του Έντικ. Γιατί η σύλληψη δεν ήταν από τις αρχές των Εμμυράτων με πληροφορίες δικές τους. Ήταν με πληροφορίες που έδωσαν οι Έλληνες αστυνομικοί του διαδικτών και του αυτοαποκτονιών. Έδωσαν σαφείς πληροφορίες πού βρίσκεται, πού μένει, με ποιον κινείται κτλ. Και έτσι επετέχθηκε η σύλληψή του. Δεν ήταν τυχαία έρευνα ή έρευνα γενικά των αστυνομικών στο Ντουμπάι. Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι είπαν: απάντησε την τάδε εδώ, μένει στο τάδε σπίτι, είναι με τον τάδε άνθρωπο μαζί συγκατοικεί. Τον στέλνουμε γιατί υπάρχει ερυθρά αγγελία σε βάρος του. Ερυθρά αγγελία σημαίνει διεθνές ένταλμα σύλληψης, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε.
1: Μάλιστα, Γιώργο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω τι έχει συμβεί στην ιστορία του Υγείου με τον αθάνατο της μητέρας και του γιου.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ιστορία, ένα πάτο για δυνατούς λίτες που λέμε. Δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση τι έχει συμβεί. Και όταν λέω δεν ξέρουμε, δεν ξέρουν και οι αστυνομικοί. Θεωρούσαν πως είχαν κάποια ευρήματα στα χέρια τους από την πρώτη αστυνομική έρευνα. Όντως, η μαρτυρία που είχε δώσει ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος, ότι όταν εγώ κοιμόμουν, δολοφονήθηκε, έγινε η δολοφονία και εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Όντως ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν έδειχναν να ταιριάζουν στην όλη εικόνα. Βγήκαν όμως τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ως προς την πυρίτιδα. Γιατί η πυρίτιδα, όταν κάποιος πυροβολεί, για να καταλάβουν όλα και οι ακροατές, όταν πυροβολείς με ένα πιστόλι, με μια καραμπίνα, με ένα αυτόματο, με οποιοδήποτε όπλο, μένει πυρίτιδα στο χέρι. Με το που πατάς εσύ, δηλαδή σκανδάλι και γίνεται η ανάφλεξη και εκτοξεύεται η σφαίρα, φεύγει πυρίτιδα από τον κάλικα και μένει στο χέρι σου. Η πυρίτιδα λοιπόν δεν βρέθηκε στο χέρι του Ιταλού. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει. Δεν φαίνεται όμως να έχει γίνει προσπάθεια καθαρισμού από χέρι ή από πυρίτιδα. Δηλαδή δεν βρέθηκε πάνω στο χέρι του υπόλοιμα χλωρίνης. Άρα δεν φαίνεται να προσπάθησε να το καθαρίσει. Και τα υπόλοιπα στοιχεία που προέκυψαν εκ των υστέρων από ιατροδικαστική εξέταση και από άλλες εργαστηριακές αναλύσεις δεν τον τοποθετούν στο σημείο της δολοφονίας. Αντίθετα, βρέθηκε πυρίτιδα στο χέρι της μάνας, η οποία δείχνει να έχει πυροβολήσει το γιο της και συνέχεια να έχει αυτοκτονήσει. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην υπόθεση που εγώ εκεί στέκομαι και με έχει προβληματίσει περισσότερο? Ο ιατροδικαστής που έκανε την εξέταση στη σωρό της μάνας και του παιδιού φυσικά, του γιου της, αλλά στέκομαι στη μάνα όμως, μίλησε για δεκάδες μαχαιριές στο σώμα της. Δεν είχε προσδιορίσει όμως αρχικά αν αυτές οι μαχαιριές ήταν επιφανειακές ή αν ήταν βασιές, δηλαδή σαν κάποιος δηλαδή, να προσπαθούσε να την σκοτώσει. Η αστυνομική θεώρησε στην αρχή ότι είχε πέσει θύμα επίθεσης. Προκύπτει όμως εκ των υστέρων από τα ευλήματα ότι τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα τραύματα ήταν φανειακά, δηλαδή σαν κάποιος να αυτοτραυματίστηκε. Αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές κατά το παρελθόν. Δεν είναι κάτι περίεργο, πρωτάκουστο. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ειδικά άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή έχουν δει για το δικαστές, υπάρχει και στη βιβλιογραφία και 20 και 30 αυτοτραυματισμοί προτού μπήξουν το μαχαίρι βαθιά στο λαιμό ή στην καρδιά και αυτοκτονήσουν. Έχουν τέτοιο ιστορικό, υπάρχει τέτοιο ιστορικό.
1: Μάλιστα. Πάντως από το ρεπορτάζ που μας μεταφέρεις, Γιώργο, και νομίζω ότι είσαι ο πλέον αρμόδιος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αυτό που αφουγκραζόμαστε εμείς είναι ότι θέλει πολύ διερεύνηση αυτή η υπόθεση.
0: Βιάστηκαν οι αρχές, ίσως σε αυτό το κομμάτι να παίξαμε, να διαδραματίσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα ρόλο. Βέβαια αυτό δεν θα πάμε να το πούμε, γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αποκαλύπτουμε τι βρίσκουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί δεν θα πρέπει να πιέζονται σε καμία περίπτωση από κανέναν και για κανέναν λόγο, αν τους πιέσαμε εμείς. Όμως είναι ένα ειδεχθές διπλό έγκλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν δείχνει να στέκει ως προς τις εξελίξεις, τις δικαστικές και τις αστυνομικές. Αυτός ο άνθρωπος, προς το παρόν τουλάχιστον, με τα τωρινά δεδομένα, δεν θα έπρεπε να είναι φυλακή. Και με το που βγήκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, θα έπρεπε ο εισαγγελέας να διατάξει την προσωρινή του να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος με βραχιολάκι, με οτιδήποτε, αφού δεν προκύπτουν ευρήματα στοιχεία που να στοιχειοθετούν την, να τον τοποθετούν στο σημείο της δολοφονίας.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Γιώργο, να δούμε τις εξελίξεις. Κλείνοντας πολύ σύντομα, Γιώργο, λόγω χρόνου, είχαμε πρόσφατα την πληροφορία για σχεδιασμό επίθεσης στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ήταν όντως, πιστεύει, στόχος ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες και από μηνύματα. Είναι δεδομένο αυτό ότι ήταν οργανωμένη επίθεση. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση όταν μπαίνει στόχος εισαγγελικός λειτουργός, έστω και πρώην εισαγγελικός λειτουργός, πόσο μάλλον να είναι και εν ενεργεία κάποιος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει η δικαιοσύνη να φοβάται κανέναν. Εδώ η αστυνομία λειτουργεί σε άψογα, προληπτικά, όπως πρέπει να λειτουργεί, και πρέπει να λέμε και τα εύσημα στις σωστές όταν πρέπει. Εδώ λειτουργήσαν άψογα τα μέτρα πρόληψης και απετράπη, δεν ξέρουμε αν θα έχει θύματα ή όχι, όπως και να έχει, είναι εκφοβισμός. Και εδώ πρέπει να γίνονται τα πάντα για να μην συμβαίνουν αυτές οι πράξεις. Όντως επετέχθη η αποτροπή και συνελήφθησαν οι δράστες, αλλοδαποί. Υπήρχε ζήτημα με τον φερόμενο εγκέφαλο, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές εδώ στη χώρα μας, αλλοδαπός ο άνδρας. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, θα μπορούσε να είναι και Έλληνες, δεν το λέω ως προς την εθνικότητα.
1: Κάνεις την επισήμαση. Σωστά. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ θερμότατα. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ δεν σταματάει ούτε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η Τρίπολη βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου και της περιφέρειας που κατά τα στοιχεία της Κομισιόν συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, Κώστα Τζιούμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα αρχίσω με μια δύσκολη ερώτηση. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, θα καλυφθεί τηλεοπτικά η προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Καταρχάς η ανακοίνωση αφορά τη συνεδριάση της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο καλύπτεται ζωντανά πολλά χρόνια τώρα. Και της Δημοτικής Επιτροπής, η αλλαγή που έγινε στο νόμο έγινε πριν ένα μήνα ακριβώς. Είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε, γιατί ξέρετε, για να κάνει συμβάσει, να θέλετε κάλυψη της ζωντανή, θέλει κάποια διαδικασία. Νομίζω ότι από την επόμενη φορά θα καλυφθεί κανονικά. Ούτως ή άλλως οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής είναι δημόσιες, αναρτώνται σε διάβια, δεν υπάρχει κάτι το περίεργο ή το μυστικό. Και εξάλλου, όπως σας είπα, η αλλαγή αυτή στο νόμο έγινε πριν ένα μήνα και δεν νομίζω να υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα που ήδη μέσα στον πρώτο μήνα κατόρθωσαν να κάνουν σύμβαση για ζωντανή κάλυψη των εκπομπών, των συνεδριάζων της Δημοτικής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι μια άστοχη δήλωση της αντιπολίτευσης και δεν έχει κανένα νόημα.
0: Από τη στιγμή που έγινε αυτή η δήλωση, εγώ οφείλω στον Δήμαρχο που έχω.
1: Εσείς καλά κάνετε.
0: Επικοινωνώ να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημά μου είναι ότι από τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα υπάρξει, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να γίνεται ζωντανή η μετάδοση της συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής. Και επαναλαμβάνω, σε αυτή την εφαρμογή του νόμου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας Δήμος ακόμα που έχει πρόλαβε στον ένα μήνα να κάνει όλες τις διαδικασίες και να μπορεί να καλυφθούν οι συνεδριάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, τις τελευταίες εβδομάδες έτρεξαν και τρέχουν βέβαια στην Τρίπολη διάφορα έργα, όπως είναι η σήμανση στους δρόμους και οι ασφαλτοστρώσεις αρκετών οδών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι αλλάζει στην πόλη και γιατί τώρα. Ξέρω ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα ήταν διαχρονικά.
1: Αυτά είναι προβλήματα δεκαετιών. Στα πλαίσια των προσπαθειών που κάνουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, είναι και αυτά που αναφέρατε. Είναι πάρα πολλά έργα που γίνονται. Απλά τώρα είναι των τελευταίων, τις τελευταίες εβδομάδες οι ανακοινώσεις. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, ανακατασκευάζοντας τους δρόμους, πάρα πολλούς δρόμους της πόλης μας, οι οποίοι έχουν ζημιές, κυρίως από τα έργα του φυσικού αερίου που έγινε. Ξέρετε, στα τελευταία 2,5-3 χρόνια έγινε καινούριο δίκτυο, έγινε δίκτυο μάλλον γιατί υπήρχε πριν, φυσικού αερίου σε όλη την πόλη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σκάφτηκαν όλοι οι δρόμοι της πόλης και αυτό δημιούργησε προβλήματα, σύν ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια που δεν είχαν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Εμείς εξασφαλίσαμε πιστώσεις, κάναμε διαγωνισμούς και ήδη πάρα πολλοί δρόμοι, πάνω από 50 δρόμοι έχουν ασφαλτοστρωθεί την τελευταία διετία, ας το πούμε έτσι, και θα συνεχίσουμε με πάρα πολλούς δρόμους. Πεζοδρόμια γίνονται σε αρκετά σημεία της πόλης μας και αυτή τη στιγμή που μιλούμε τρέχει εργολαβία για πεζοδρόμια. Συν όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, πνευματικό κέντρο, Βίλα Τουρκού Βασίλη, το κολυμπητήριο που τελείωσε, οι πλατείες που ανακατασκευάστηκαν και έγιναν όμορφες σχεδόν όλες. Μόνο η πλατεία Κολοκοτρώνη έχει μείνει, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει εργολάβος και υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί. Και το τελευταίο που υπογράψαμε χθες σύμβαση, προχθές μάλλον, είναι για αντικατάσταση των πινακίδων που έχουν φθαρεί κυκλοφορίας, αλλά και τοποθέτηση που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλών πληροφοριακών πινακίδων, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης που έρχεται στην πόλη μας να έχει τη δυνατότητα, όσοι κυρίως δεν χρησιμοποιούν το GPS, γιατί τώρα πολλοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τις πινακίδες, χρησιμοποιούν τα κινητά και το GPS. Βάσει τόση θα υπάρχουν πινακίδες πληροφοριακές όπου ο κάθε επισκέπτης από οποιοδήποτε σημείο και αν μπαίνει στην πόλη θα μπορεί εύκολα να κατευθυνθεί στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, πώς αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες σας την ακρίβεια? Και το ρωτώ αυτό διότι δεν είναι η Τρίπολη κάποιος τουριστικός προορισμός για να αυξάνονται τα έσοδα στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και αυτό αφορά, κατά την γνώμη μου, κυρία Πολύζου, ιδιαίτερα τις πολύ μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Όπου και τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Αλλά αφορά νομίζω όλες τις πόλεις, όλες τις περιοχές της χώρας μας, είτε είναι τουριστικές είτε δεν είναι τουριστικές. Εγώ, επειδή μιλώ με δημάρχους που είναι δήμαρχοι σε τουριστικές πόλεις και εκεί προβλήματα τα ίδια αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Η Τρίπολη δεν είναι τουριστικός προορισμός, όμως η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί με πολλές ενέργειες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, με τα ενίκια που αυξάνονται, με τους λογαριασμούς ρεύματος κλπ. Που έχουν εκτροχιαστεί και βέβαια με το σούπερ μάρκετ και τα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φρούτα, κρέατα κλπ. Των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση, μεγάλη τέτοια αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται και δυστυχώς διάβαζα και προχθές μία στατιστική, μία ανακοίνωση της Eurostat, ότι βρισκόμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δηλαδή, τι μπορεί να αγοράσει ένας πολίτης με το μισθό που παίρνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δρομολογήθηκαν κάποιες σημαντικές επενδύσεις στην Τρίπολη από μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, είναι τρεις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες κατασκευάζουν μονάδες παραγωγής φαρμάκων. Οι δύο έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις και είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, γιατί έτσι προβλέπεται από νομοθεσία και σε λίγους μήνες θα μπουν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Η τρίτη, η οποία ξεκίνησε αργότερα, σχεδόν από ό,τι βλέπω εκεί ολοκληρώνεται η μονάδα, το κτίριο που φτιάχνουν και θα προχωρήσει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ξέρω μάλλον και για τέταρτη φαρμακοβιομηχανία. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά νέα για την περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας όταν λειτουργήσουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε πλήρη ανάπτυξη, εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θέσεις καλά αμοιβόμενες και θέσεις επιστημονικού προσωπικού, που αυτό θα δημιουργεί μια αισιοδοξία, όπως σας είπα, στην περιοχή μας, στην Τρίπολη και όχι μόνο στην Τρίπολη, γιατί οι νέοι άνθρωποι, ούτως ή άλλως οι ανάγκες των φαρμακοβιομηχανιών σε εργατικό προσωπικό δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνία. Θα έρθουν δηλαδή άνθρωποι από άλλα μέρη για να δουλέψουν στις φαρμακοβιομηχανίες. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι νέοι άνθρωποι θα έρθουν στην περιοχή μας, θα μείνουν στην περιοχή μας νέοι άνθρωποι από τα μέρη μας, δεν θα ξαναγκαστούν να φύγουν για να βρουν δουλειά, θα βρουν δουλειά στην περιοχή μας. Και όλο αυτό είναι πολύ θετικό και, όπως σας είπα, δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας. Βλέπω τώρα ότι αρχίζει και η οικοδομική δραστηριότητα και αυξάνει στην περιοχή μας, που έχει να κάνει και με τις επενδύσεις αυτές, γιατί θα υπάρξουν ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, για σπίτια να μείνουν όλοι αυτοί εργαζόμενοι. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα αισιόδοξο.
0: Και φαίνεται ότι είναι αισιόδοξο, διότι όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας και δεν αφήνεις τον τόπο σου για να πας να βρεις εργασία, είναι πολύ σημαντικό αυτό από μόνο του. Κλείνοντας, Δήμαρχε, πολύ σύντομα, τα αλόνια θα γίνουν σαλόνια στην Τεγέα.
1: Αλόνια ολοκληρώθηκαν. Πραγματικά εκεί, κυρία Πολύζου, καταρχάς μιλάμε για την Τεγέα, που είναι μια ενότητα του Δήμου μας πολύ σημαντική και με ιστορία. Έτσι, εκεί υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας, που είναι βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια περιοχή εξαιρετικά παραγωγική, με πολλά προϊόντα γεωργικά και κυρίως γεωργικά αλλά και εκνευρωτικά προϊόντα, και στο στάδιο που είναι και το μεγαλύτερο χωριό, ας το πούμε έτσι, της Τεγέας, σε ένα χωράφι που είχαν αφήσει κάποιοι για να γίνει κάποια στιγμή πλατεία, εμείς φτιάξουμε έναν πολυχώρο αναψυχής, ένα κοινό χώρο που μπορούν να πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, οι μεγαλύτεροι, να κάνουν τη βόλτα τους. Θα έχει μια εξαιρετική παιδική χαρά, πίστα skateboard, ένα μικρό θεατράκι για να γίνονται εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ. Πολλές φυτέψεις. Κάνουμε έναν πραγματικά, όπως το είπατε, αλόνια ονομάζεται αυτή η περιοχή. Έγιναν σαλόνια γιατί το έργο έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα. Απομένει να τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς. Θα γίνει στο επόμενο μήνα, ας πούμε έτσι. Και θα παραδώσουμε στους πολίτες της Τεγέας και όχι μόνο, γιατί αυτά τα αλόνια βρίσκονται σε περίπου 5 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. 5-6 χιλιόμετρα από την Τρίπολη θα είναι ένας πολυχώρος, όπως είπα, αναψυχής και πολιτισμού, που θα μπορούν να τον χαίρονται πρώτα και κύρια οι κάτοικοι της Τεγέας, αλλά και οι κάτοικοι του όλου του Δήμου, της Τρίπολης και των υπόλοιπων περιοχών.
0: Μάλιστα,
1: είναι από τα πολλά έργα που ολοκληρώνουμε, που ολοκληρώσαμε. Και παραδίδουμε, όπως είπα, στους πολίτες με στόχο πάντα να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος του Δημάρχου, να βελτιώνει ζωή της κοινωνίας και των πολιτών. Κύριε Δήμαρχε, εδώ θα είμαστε να αναδεικνύουμε όποια θέματα θέλετε, ζητήματα προκύπτουν. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Στέφανος Πουλημένος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στην Κέρκυρα. Αρχικά ως δημοσιογράφος, έπειτα ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν συνεχεία ως εκδότης. Από το 1986 εκλεγόταν πρόεδρος στην κοινότητα των κοινοπιαστών. Από το 1994 έως το 2006 διετέλεσε δήμαρχος Εχιλίων, ενώ το 2006 πήρε για πρώτη φορά το χρήσμα των συμπολιτών του για να αναλάβει καθήκοντα νομάρχη Κέρκυρας και τώρα είναι δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας. Γνωριστήκαμε από κοντά όταν επισκέφτηκα το νησί τον Ιούνιο του στις 20 Οκτωβρίου 2024 ως εκπρόσωπος τύπου της πλεύσης Ελευθερίας και άκουσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο πανέμορφος τόπος. Προσπαθήσαμε και εχθές βέβαια να μιλήσουμε μαζί του, αλλά η τεχνολογία και το υπερφορτωμένο δίκτυο μας εμπόδισε. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας από την Κέρκυρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, πάντα είστε στη διάθεση όλων των δημοσιογράφων για να ενημερώσετε, για να αναδείξετε όλα τα προβλήματα του νησιού σας. Και θέλω, όπως σας είπα και χθες, κύριε Δήμαρχε, σε εκείνη τη συνάντηση που είχαμε και είχατε αναφερθεί και εσείς βέβαια, στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας, το νερό και τα σκουπίδια μας είχατε πει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι τα δύο βασικά, αλλά δεν είναι τα μόνα βέβαια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία, τον τόπο συνολικά. Ωστόσο, και στα δύο αυτά θέματα, τα οποία είναι κορυφαία σημασία για τον τόπο, την ίδρυυση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχουν καταγραφεί από τότε που συναντηθήκαμε σημαντικά βήματα προόδου. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιοχές του Δήμου μας χωρίς νερό, ενώ διανύουμε την κορύφωση της τουριστικής περιόδου και ο πληθυσμός του νησιού είναι υπερτριπλάσιος του μονίμου πληθυσμού, με την υψηλή επισκεψιμότητα που έχει η Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταγράψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις ξένων επισκέπτων, που οι αφίξεις αυτές επιβαρύνουν και το σύστημα ίδρυυσης αποχέτευσης και την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και στα δύο επίπεδα είμαστε ασύγκριτα καλύτεροι από τότε που είχαμε συναντηθεί ξανά. Οι υπηρεσίες μας έχουν ανταποκριθεί πολύ καλύτερα στις απαιτήσεις αυτής της κορυφαίας υπόθεσης της ίδρυυσης και της καθαριότητας, παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι Κέρκυρα και οι Δήμοι, η Περιφερειακή και ο Κεντρικός Δήμος, να μεταφέρουμε τα απορρίμματα που παράγονται εδώ, πολλές δεκάδες χιλιάδες τόνους. Υπολογίζω ότι θα φτάσουν φέτος ενδεχομένως να υπερβούν τις 80.000 τόνους τα απορρίμματα, τα οποία μεταφέρονται απέναντι στις εγκαταστάσεις στα Γιάννενα και στην Κοζάνη και στην Πάλερο της Οτελοκαρνανίας, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις νόμιμης διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην Κέρκυρα τέτοια εγκατάσταση εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Τώρα προσβλέπουμε στην κατασκευή ενός εργοστασίου από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το οποίο εργοστάσιο, όταν κατασκευαστεί στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν συντάσσεται ένα εθνικό σχέδιο για τα σκουπίδια της Κέρκυρας, η οποία συγκαταλέγεται στους 5 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της πατρίδας μας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει σχεδιασμός, ο οποίος είναι στη φάση της μετάβασης από το παλιό καθεστώς στο καινούριο. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας ενός εργοστασίου, δηλαδή αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, της ανακύκλωσης. Μια δεύτερη μονάδα, η οποία θα είναι μονάδα επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων. Και μια τρίτη εγκατάσταση, η οποία λειτουργεί ήδη και βελτιωμένη, μάλιστα με καλύτερους όρους από ό,τι στο παρελθόν, που είναι το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτές οι τρεις μονάδες, με τη συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των επαγγελματιών της δραστηριότητας, κυρίως της τουριστικής, από που προέρχονται το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων, εάν όλοι συνεννοηθούμε και συνεργαστούμε με το σύστημα διαχείρισης, μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά και την εικόνα και τη μοίρα του τόπου σε ό,τι αφορά το κορυφαίο αυτό ζήτημα για τη ζωή μας εδώ, που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, θα είναι μακρύς, αλλά νομίζω ότι περνάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική φάση στην εφαρμογή του ολιστικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων που προβλέπει εν ολίγης αυτά τα οποία σας περιέγραψα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, τι αφουγκράζεστε από τους επαγγελματίες της πόλης και σας ρωτώ, επειδή διαβάζω ότι αυξήθηκαν οι αφίξεις, όπως είπατε και εσείς βέβαια, αλλά είναι μειωμένη η κατανάλωση.
1: Υπάρχει αυτή η γενική αίσθηση ότι πολλοί από τους επισκέπτες μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη και έτσι ο τζίρος των καταστημάτων υστερεί σε σχέση με αυτό το οποίο εκτιμούσαν, με αυτό το οποίο είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ακριβές, δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό το οποίο συμβαίνει. Ενδεχομένως είναι σε σχέση με τις προσδοκίες, σε σχέση με τον προγραμματισμό. Μπορεί και σε σχέση με τα στοιχεία των προηγουμένων ετών. Αλλά επίσημα στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι συμβαίνει το ένα ή το άλλο δεν έχουμε προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, τι σχεδιάζετε με ΑΙ για τις φυλακές της Κέρκυρας.
1: Ναι, δεν σχεδιάζουμε. Εμείς είναι εθνική υπόθεση. Είναι υπόθεση του κεντρικού κράτους. Η υπόθεση των φυλακών και της μεταστέγασής τους, της κατασκευής νέων φυλακών. Έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου και ασχολείται ενεργά ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος και ο δραστήριος πρόεδρος τους εκεί, ο Γιάννης ο Κοντός, ο οποίος έχει ανακοινήσει και έχει φέρει στο προσκήνιο πολλές φορές αυτό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι προχωράμε προς την κατεύθυνση κατασκευής νέου σοφρονιστικού καταστήματος στη Βόρεια Κέρκυρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Και η μετατροπή των σημερινών φυλακών, οι οποίες είναι κατασκευής του 1840 της περίοδου της Αγγλοκρατίας, σε μνημείο ιστορικό. Γιατί εκεί περάσανε γενεές κρατουμένων και πολιτικών κρατουμένων και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους σε αυτούς τους πολύ ιδιαίτερους χώρους που είναι στην ακτινωτή φυλακή που κατασκευάστηκε στην Κέρκυρα στην περίοδο της Αγγλοκρατίας.
0: Μάλιστα, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας, κύριε Δήμαρχε. Διακρίνω ότι υπάρχει πικρία στο νησί, κύριε Δήμαρχε, για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, επειδή δεν συμπεριέλαβε την Κέρκυρα στην περιπλάνηση του Οδυσσέα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχουν σκέψεις για επιστολή στον διάσημο σκηνοθέτη, ενώ γίνονται.
1: Έχουν απευθυνθεί διάφορες επιστολές, αλλά θέλω να σας πω ότι, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπου οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί επιλέγουν το θέμα τους και από το κεντρικό θέμα επιλέγουν τα επιμέρους σημεία που τους ενδιαφέρουν, άλλα αφαιρούν και άλλα προσθέτουν. Είναι στη δικαιοδοσία τους και στην δυνατότητά τους να κάνουν τις επιλογές τους. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς τέτοιων ιστορικών ταινιών να τους επιβάλλουμε εμείς τι θα περιλάβουν στην παραγωγή τους. Αυτή λοιπόν στη συγκεκριμένη παραγωγή, από ό,τι έμαθα, δεν είδα εγώ την ταινία, δεν την έχω δει την ταινία, παρέκαψαν το κεφάλαιο της Οδύσσειας που αναφέρεται στην παρουσία του Οδυσσέα, στη φιλοξενία του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων. Αυτό είναι ένα παράπονο, διότι εκεί αναφέρονται πολύ σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την περιπλάνηση του Οδυσσέα, με τα μηνύματα που εξέπεμπε αυτή η περιπλάνηση, με τους όρους φιλοξενίας που επεφύλαξε το νησί των Φεάκων στον βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος ήρθε στην Κέρκυρα ναυαγός και τον υποδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν τότε και οργάνωσαν τελετές για να τον τιμήσουν, και θεωρείται αυτή η περιγραφή που γίνεται στην ένατη ραψοδία της Οδύσσειας ως η κορυφαία στιγμή του στοιχείου της φιλοξενίας. Είναι κορυφαία στιγμή φιλοξενίας αυτό το οποίο περιγράφεται στην Οδύσσεια. Η φιλοξενία για μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμαστε ανά τους αιώνες τους ξένους που έρχονται στο νησί. Ιδιαίτερα τώρα που το νησί μας ζει από τους ξένους που έρχονται και επισκέπτονται το νησί μας, η έννοια της φιλοξενίας όπως αυτή περιγράφεται στους στίχους της ένατης ραψοδίας της Οδύσσειας είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, η οποία ατυχώς δεν περιελήφθη στην παραγωγή αυτή για την Οδύσσεια. Αυτό είναι το παράπονο και οι διαμαρτυρίες οι οποίες εκφράστηκαν και οι επιστολές που έχουν αποσταλεί προς τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη εστιάζουν κυρίως σε αυτό.
0: Υποθέτω ότι δεν πήρατε κάποια απάντηση από τις επιστολές.
1: Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία αντίδραση από τους παραγωγούς ταινίας.
0: Είπατε, κύριε Δήμαρχε, και να κλείσουμε πολύ σύντομα με αυτό, ότι, ότι δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε κανέναν παραγωγό ή σκηνοθέτη να αναφέρει όλα τα γεγονότα. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε και όταν δίνονται παραστάσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας, της ταινίας.
1: Οι ταινίες αυτές, οι μεγάλες παραγωγές, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Επιλέγουν από τη θεματολογία τους τα στοιχεία που θέλουν αυτοί να αναδείξουν. Και κάποια στοιχεία τα οποία θέλουν αυτοί να μην δώσουν ιδιαίτερη σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να τους το επιβάλλει να κάνουν αντί για ταινία παραγωγή τους με τη δική τους έμπνευση να κάνουν ιστορικό ντοκιμαντέρ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο και δεν μπορεί να γίνει και στην περίπτωση για την οποία μιλάμε σήμερα.
0: Κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε, είναι έτοιμη η Κέρκυρα για τη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα?
1: Πάντα είναι. Είναι μια λιτανία η οποία τελείται εδώ και 309 χρόνια. 309 χρόνια έχει καθιερωθεί και τελείται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα με τη συμμετοχή πολλών δεκάδων τμήματων, φιλαρμονικών και άλλων σχημάτων τα οποία έχουμε καθιερώσει εδώ στην Κέρκυρα. Είναι ένα τελετουργικό που έχει τις ρίζες του στις αντίστοιχες τελετές της Κωνσταντινούπολης που διασώθηκαν εδώ στα Ιόνια νησιά, στην Κέρκυρα ειδικότερα, μετά την πτώση της πόλης. Έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία συμπεριλήφθησαν και στη λιτανία της 11ης Αυγούστου. Γίνεται με τη μεγαλοπρέπεια αυτήν που σπάνια συναντά κανείς στον ελλαδικό χώρο. Είναι κορυφαία στιγμή στη ζωή του τόπου αυτή της 11ης Αυγούστου, που είναι η ημερομηνία και η χρονολογία πολύ σημαντική για την Κέρκυρα, καθώς τότε κρίθηκε το μέλλον του νησιού και καθώς αποκρούστηκε επιτυχώς η τουρκική πολιορκία. Είχαμε μια πολυήμερη πολιορκία της πόλης Κέρκυρας το 1716, το 1716, αποκρούστηκε επιτυχώς από τις τοπικές δυνάμεις που ήταν ένα πολυεθνικό μείγμα, οι δυνάμεις που κράτησαν την άμυνα, Κερκυραίοι, Βενετοί, Σκλαβούνοι, Γερμανοί και άλλοι ήρθαν να βοηθήσουν εδώ στην άμυνα της πόλης και το έκαναν επιτυχώς και απέκρουσαν τους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν καταλάβει μάλιστα και ένα από τα οχυρά της πόλης, αλλά στη συνέχεια με αντεπίθεση ανακαταλήφθηκε από τους πολιορκημένους και έτσι έκλεισε μια για πάντα η πολιορκία, επιτυχώς για τους πολιορκημένους.
0: Μάλιστα.
1: Αποτυχία για τους Οθωμανούς.
0: Θα κλείσουμε με αυτό. Να σας έχει ο Άγιος υπό τη σκέπη του, να σας προσέχει και να σας προστατεύει, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά και διπλά, διότι είστε πάντα στη διάθεσή μας να μας ενημερώσετε για όσα συμβαίνουν στο νησί σας στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Και θα κλείσω με κάτι που έγραψε χθες ο πατέρας Καλίνικος. Μετά τη μεταμόρφωση, ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος Θαβόρ και συναντά τον άνθρωπο μέσα στον πόνο και την αδυναμία του. Θεραπεύει το παιδί που οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, και όταν εκείνοι τον ρώτησαν γιατί δεν τα κατάφεραν, τους δίνει μία απάντηση που αφορά όλους μας. Δια την ολιγοπιστίαν ημών, και τους θυμίζει πως η αληθινή πίστη, ακόμα και σαν κόκκος συνάπεος, μπορεί να μετακινήσει βουνά. Όμως η πίστη δεν μένει μόνη. Ο Χριστός μας δείχνει πως χρειαζόμαστε ακόμη προσευχή και νηστεία. Να λοιπόν, γιατί η Εκκλησία μας προσφέρει αυτές τις ημέρες της Παναγίας μας την ευκαιρία να προσευχηθούμε περισσότερο, να νηστέψουμε, να αγωνιστούμε και να στραφούμε με όλη μας την καρδιά προς το Χριστό, καθώς πλησιάζουμε στη μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της. Γιατί αν πιστεύεις, ακολουθείς. Αν πιστεύεις, ταπεινώνεσαι. Αν πιστεύεις, αγαπάς. Αν πιστεύεις, παραδίδεις τη ζωή σου στο θέλημα του Θεού. Η πίστη δεν είναι απλώς λόγια. Γίνεται τρόπος ζωής. Γίνεται προσευχή, γίνεται αγώνας, γίνεται αγάπη και ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στον Θεό. Επαναλαμβάνω, η πίστη δεν είναι απλώς λόγια, γίνεται τρόπος ζωής, γίνεται προσευχή, γίνεται αγώνας, γίνεται αγάπη και ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στο Θεό. Να λοιπόν ο δρόμος, να λοιπόν ο τρόπος, πίστη, προσευχή και νηστεία.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 12.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Ελληνικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε εκείνη την ώρα που πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Εμείς πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να μην χάνετε την πίστη σας, να προσεύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Καλή συνέχεια, γεια σας.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότορε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότορε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέας στην Allwyn Arena στο τελευταίο φιλικό ενόψη του τελικού του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκόλο Βιτάλης, χατρίκο Γκατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψη Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενόψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11 του τριφυλιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να είναι η παρουσία του Κάτρη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κασέρες και Καντιού, τον Τουλούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 31 ετών χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελίες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ενώπιση του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του οικιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος Χαφ Αναστάσιος Κωστής πέρασε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά, ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μύρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτσο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 31 ετών

0: Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων νίκησε 74-65 τη Δανία, κατακτώντας την πρώτη θέση του 5ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 της Β' κατηγορίας. Η Άννα Στρούμπου έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με 10.063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος. Η Νάιμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ, αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε φιλικό παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει στα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φόρ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμη μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσα συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρτμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Λισαβόνα Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σε όλο το ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την εβδομάδα, θα είναι το μεσημέρι μας. Λόγω όμως κάποιων ανακατατάξεων του προγράμματος για τον Αύγουστο, θα είναι το τελευταίο μεσημέρι μας το οποίο θα κάνουμε, καθώς από αύριο μπαίνουμε σε ένα καινούριο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μηνός. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου.

Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2 μπορείτε να μιλάτε μέσω τηλεφώνου στον αέρα. Να λέμε τα νέα μας, να λέμε, να πείτε ό,τι θέλετε. 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα του Ελλάδα Sports. Βέβαια, όποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, μπορεί να στείλει και μήνυμα στο Viber. 6-9-39-9-43-9-43. Το Viber του σταθμού μας. Θέλετε να στείλετε προβλέψεις στοιχηματικές, θέλετε να στείλετε καλησπέρες, θέλετε να στείλετε ευχές, θέλετε να στείλετε... Τι θέλετε να στείλετε? Υπάρχει το Viber 6939 943 943.

0: Λοιπόν, λοιπόν, κάτι νεότερο και συνταρακτικό από εχθές δεν έχουμε, παρά το, πέρα από το φιλικό της ΑΕΚ, το τελευταίο φιλικό εν ώψη της νέας σεζόν, όπου ο Δικέφαλος επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέα στην Allwyn Arena, σε έναν αγώνα ο οποίος ήταν, έγινε ανήμερα της 8ης Αυγούστου 2023, δηλαδή της ημέρας στην οποία έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Κατσούρης, ο 29χρονος φίλος της Ένωσης, όπου σκοτώθηκε από τους φίλους της, από οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεπ που κατέβηκαν στην Ελλάδα. Ένα από τα πολλά θύματα της οπαδικής βίας, και μάλιστα σε αυτόν τον αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ και της Καλυθέας έδωσαν τον δικό τους φόρο τιμής, κατέθεσαν λουλούδια εμπροστά από τη θύρα 21, ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και απλά για να πούμε λίγο για την ιστορία, το τι έγινε στο παιχνίδι, καθώς επικράτησε η ΑΕΚ 4-0. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα, με τον δικέφαλο, έκανε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος σκόραρε και το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ένωσης, ενώ hat-trick πέτυχε ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής του δικεφάλου, δήλωσε ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε εν ώψη Super Cup και Playoff. Ουσιαστικά έδωσε το δικό του μήνυμα ότι, ότι η ομάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, εφόσον είναι ανοιχτή στο μεταγραφικό παζάρι. Οπότε σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη στην Ένωση. Όμως επειδή έχουμε και γραμμή και πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό το τελευταίο μεσημέρι μας πριν την αναδιάρθρωση του προγράμματος, την προσωρινή αναδιάρθρωση του προγράμματος, απλά καταλαβαίνετε καλό, και 15 Αύγουστος κάπως πρέπει να γίνει. Οπότε μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Τέλος πάντων, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Άκουγα προηγουμένως τον εκφωνητή των ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να του πω, επειδή τον ακούω κοπιάζει, το πρέπει να το ακούς και εσύ, έτσι. Την ώρα που εκφωνεί τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Κοπιάζει, καλό θα ήταν να κάνει μια εξάσκηση, ξέρω εγώ, στο σπίτι μόνος του, παίρνοντας παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα αρχαίο κείμενο και προσπαθεί να το απαγγέλει, παράδειγμα, και να μάθει, ξέρω εγώ, να ρυθμίζει και τη φωνή του ως προς τις αναπνοές, που είναι το κόμμα, που είναι η τελεία και αυτά τα πράγματα. Απλά το λέω έτσι με καλοπροαίρετο τρόπο, έτσι.
0: Βασίλη, καταλαβαίνω πως το λες. Καλά κάνεις και λες, γιατί εννοείται πως εμείς θέλουμε να ακούμε, ξέρω εγώ, και τα λάθη μας για να βελτιωνόμαστε. Εντάξει, τώρα είναι όμως θέμα βιασύνης. Είναι θέμα βιασύνης για νέες ειδήσεις και τέτοια.
1: Καταλαβαίνω, αλλά
0: οπότε, ναι.
1: Άλλο το γρήγορο, άλλο το βιάζομαι. Καλό είναι λοιπόν το γρήγορο, αλλά όχι το βιαστικό. Και επίσης το εξής. Τον άκουσα που έλεγε, λοιπόν, η αθλήτρια, δεν θυμάμαι τώρα, των χιλίων μέτρων παράδειγμα, έκανε 10.54. Όχι, δεν έκανε 10.54, έκανε χρόνο 10.54.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες?
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δηλαδή κάποια τέτοια λάθη καλό είναι έτσι να διορθώνονται.
0: Ναι, έτσι. Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Κοίταξε, και εγώ τώρα μιλώντας μαζί σου, μπορεί να κάνω χιλιαριό, όπως λέει και ένας φίλος μου, ορθογραφικά λάθη. Όχι ορθογραφικά, δεν υπάρχουν στην ομιλία, είναι λεκτικά λάθη, έτσι.
0: Βασίλη,
1: αλλά
0: τα λάθη.
1: Ένας φίλος μου να κάνω χιλιαριό συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.
0: Τα λάθη είναι κανόνας. Αυτός που δεν βελτιώνεται είναι αυτός που δεν κάνει λάθη.
1: Αλλά άλλο εγώ, ακροατής, και άλλο, να το πω έτσι, το επίσημο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι και πιο προσεκτικό, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι. Βασίλη. Βασίλη, ακούγεσαι.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι. Βασίλη. Α. Αν μπορεί ο Βασίλης να ξαναπάρει τηλέφωνο, 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή από 17 θα βρίσκομαι στην Κάριστο, ποιο είναι το, η συχνότητα εκεί.
0: Στην Κάριστο.
2: Ναι, μπορούμε να σου το
0: πω,
2: μάθουμε.
0: Θα σου πω αμέσως.
2: Ναι.
0: Στην Εύβοια πιάνει 9.43 κανονικά.
2: Α, όλη η Εύβοια όμως.
0: Όλη η Εύβοια, ναι. Αττική, Αργοσαρονικός, Νότια Προάστια και Εύβοια έχουμε, είναι το Ελλάδα Sports 94.3.
2: Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι, αυτά. Γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε και μήνυμα από την Αποστολή, από Θεσσαλονίκη Αποστολή, με βάρδια τώρα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην παρέα. Ευχαριστώ, Αποστολή. Να τους δίνεις δύναμη, κουράγιο, όχι δεν το είπε προσλητικά ο Βασίλης. Δεν το είπε προσλητικά.

0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε γραμμές, καθώς έχουμε και ροή στις γραμμές μας. Αλλά θα πάμε γρήγορα, γιατί σε δύο λεπτά περίπου έχουμε διάλειμμα. Οπότε πάμε να πούμε λίγο την πρώτη καλησπέρα και θα περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Βασίλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι είχε γίνει σε κάποια φάση.
1: Ναι, αλλά... ξέρεις τι γίνεται. Το παρατηρούσα και χτες. Από το απλό ραδιόφωνο που ακούω. Χανόταν το σήμα και ξαναρχόταν στο ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλλον το ίδιο θα γίνεται και στα τηλέφωνα τώρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο δίμον των τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν,
0: πάντως είπα... λίγο, απλά να απαντήσω λίγο στην αποστολή. Απάντησα και προηγουμένως ότι η παρατήρηση δεν σημαίνει ότι είναι προσβολή. Δεν έβρισε εμένα ή είπε κάτι το
1: όχι,
0: οποίο να προσβάλλει.
1: Με σεβασμό να διορθωθούν έτσι κάπως τα λάθη,
0: ναι,
1: να
0: βελτιωθεί. Απλά για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση και να μην αρχίζει τώρα οποιοδήποτε να λέει αυτό και εκείνο, Βασίλης, αυτό και εκείνο. Δεν είναι προσβολή.
1: Δεν προσπάθησα να προσβάλλω. Άμα ήθελα να προσβάλλω, θα έλεγα τι είναι αυτά που λέει ο τύπος και πώς λέει τις ειδήσεις. Θα μίλαγα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Απλά να ξεκαθαρίσουμε, το είπε συμβουλευτικά.
1: Ακριβώς.
0: Να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Βασίλη, συνέχισε. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω λίγο για να μην υπάρξουν παραπάνω παρεξηγήσεις, έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις παρατηρήσεις, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει. Θα το καταλάβεις και στην πορεία, ξέρω εγώ, αν θα είσαι εδώ στο σταθμό, ξέρω εγώ, και στη νέα σεζόν. Μ' αρέσει να στείλω εντεκάδες και να... Δεν ξέρω τι κάνει με τη Λίμπαρ, ξέρω τι κάνω εγώ. Λοιπόν, να στείλω εντεκάδες, παράδειγμα του Ολυμπιακού, τακτικές και τέτοια. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, η στρατηγική που λέμε, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, λοιπόν, θα σούμε κι εγώ ειλικρινής. Γιατί και εμείς σαν παιδιά είναι πολλές φορές που φτιάχναμε δικές μας εντεκάδες, στείναμε εντεκάδες, οπότε μπορώ να καταλάβω. Αν μπορείς, τις εντεκάδες κράτατες, πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε στον φίλο τον Βασίλη. Αλλά πριν πάμε σε αυτόν που έχω ανοίξει και το τηλέφωνο, πάμε να διαβάσουμε λίγο. Μια γρήγορη κάποια μηνύματα. Η Βίκη Αρβανίτη λέει: Γεια σας. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς μπορούμε να σας ακούμε στη Βόρεια Εύβοια? Η συχνότητα 94,3 πιάνει όλη την Εύβοια. Όλη την Εύβοια, για όποιον θέλει να μας ακούσει, και ότι η αποστολία η οποία έγραψε προηγουμένως. Συγγνώμη στον αγαπητό κύριο Βασίλη. Εντάξει, δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Κανείς δεν παρεξηγεί τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά. Το αφήνουμε πίσω καρδάσανα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, Βασίλη, επιστρέφουμε σε σένα, γιατί κάτι έλεγες για εντεκάδες.
1: Λοιπόν, πριν πω για τις εντεκάδες, να πω στην αποστολία δεν τρέχει τίποτα, έτσι μηδέν
0: παρεξηγήσεις,
1: ούτε χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη.
0: Εννοείται.
1: Και κάτι άλλο για την ορθοφωνία που έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή ψιλοκεκέτησα και κόπιαζα. Λοιπόν, πώς το έλυσα εγώ? Τραγουδώντας. Τραγούδια Αλεξίου, Νταλάρας, δυνατά. Μαγνητοφωνούσα τον εαυτό μου και έβλεπα, δεν έχω καλή απέκτησα έτσι καλή ορθοφωνία και καλές αναπνοές. Έχει τεράστια σημασία η αναπνοή στην επαγγελία. Πρέπει να το ξέρεις, έτσι. Εκεί ναι. Που βάζεις το κόμμα, εκεί που κάνεις την πάυση με την τελεία, να παίρνεις αναπνοές. Και... Λοιπόν, αυτό το διόρθωσα πολύ τραγουδώντας τραγούδια, δυνατά. Και στο ρυθμό, ναι. Όπως το τραγούδι, στο ρυθμό προσπαθώντας στο ρυθμό και στο...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε δεκάδες.
0: Ωραία.
1: Άκουσα ότι ο Μπεντιλίμπαρ σκέφτεται να επαναφέρει τον Ροντινέη ως δεξιμπακ. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Ότι στις προπονήσεις λέει της Παρασκευής το χρησιμοποίησε ως δεξιό μπακ.
0: Ναι, να σου είμαι ειλικρινής, θα σε γελάσω.
1: Τέλος πάντων, ας πάρουμε αυτό το δεδομένο. Αν και έτσι, αυτό το δεδομένο. Εγώ λοιπόν θα πήγαινα με τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Δεξιά ας πάρουμε δεδομένο τον Ροντινέη. Αριστερά Μπρούνο. Στα center back θα έβαζα Σμαΐλοβιτς με Πυρόλα. Τον είδα τον Πυρόλα σε καλύτερη κατάσταση από τον Κάρμο και ο Σμαΐλοβιτς λόγω τραυματισμού του Ρέτσου. Που καλό θα ήταν να μην το ρισκάρει.
0: Ναι.
1: Στα αμυντικά χαπ δεν θα έβαζα τα Ιγκαρσία. Εφόσον είναι έτοιμοι θα έβαζα Έσεση Πιόνι μαζί. Να εναλλάσσονται. Με εντολή να εναλλάσσονται. Όταν θα βγαίνει παράδειγμα ο ένας 8-9, δηλαδή θα βγαίνει μπροστά, ο άλλος θα μείνει πίσω. Να κοιτάζετε τι χώρους καλύπτει ο καθένας, λοιπόν, και ο ένας να υλοβοηθούνται. Το κατάλαβα, βγαίνει σε βγαίνει μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Ο ένας να μείνει πίσω. Με ένα τέτοιο τρόπο. Δεξιά θα πήγαινα με Ζέρσον, αριστερά Ρόκα και πίσω από τον Ελκαμπή Φορτούνη. Τον Ζώτα Σίλβα, τον Ζώτας που λέω Σέργιε, λοιπόν, τον Ζώτα Σίλβα, θα τον άφηνα στον πάγκο, γιατί πρέπει να έχουμε και κανένα δύο-τρεις καλούς στον πάγκο, σε περίπτωση που δεν τραβήξει ο Φορτούνης, λέμε, ή δεν τραβήξει ο Ζέρσον.
0: Και γενικά για να υπάρχουν αλλαγές, ότι να υπάρχει μια ασφάλεια στον πάγκο, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ακριβώς. Και ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος ήταν πολύ καλός, ας έρθει να παίξει από το 60 μέχρι το 90, 30 λεπτά. Όπου οι άλλοι θα είναι κουρασμένοι, αυτός θα είναι φρέσκος και κάπου εκεί πέρα, ας το πούμε, το γύρας του, το αναπληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Έτσι, κάπως έτσι θα το πήγαινα το παιχνίδι. Με το σύστημα του Μεντιλίμπαρ, ναι, πίεση ψηλά και όλα αυτά. Επίσης υπάρχει και ο Τσικίνιο που θα μπορούσε να παίξει στη θέση 8, αλλά δεν τον βλέπω σε καλή κατάσταση. Το Τσικίνιο. Θα τον άφηνα και αυτόν στον πάγκο. Και θα πήγαινα με Έσεση Πιόνι που είναι δυνατά κορμιά απέναντι σε δυνατούς παίχτες που τζαρτζάρουν, που πέσουν δυναμικά. Να έχω αυτό την υπεροχή κατά κάποιο τρόπο στο κέντρο. Αναστατικά. Και ό,τι πει από εκεί και πέρα. Που πιστεύω ότι το παιχνίδι μπορούμε να το πάρουμε. Και πρέπει να δουλέψει, το είπα και στον Παλιούρα από την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να δουλέψει πολύ στο θέμα του συγχρονισμού, γιατί έβλεπα πάρα πολλές σέντρες, παράδειγμα στο πίσω δοκάρι, και να μην υπάρχει παίκτης εκεί πέρα να πάει να ακολουθήσει την μπάλα. Αυτό είναι περισσότερο πιστεύω θέμα συγχρονισμού. Και να μπαίνουν και παίκτες στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι.
1: που δεν μπαίνουν. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια, στα στημένα, ο Φορτούνης θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ξέρει πολύ καλύτερο σημάδι από οποιονδήποτε άλλον. Και ειδικά από τον Ροντινέη, ο οποίος δεν κατάλαβα δύο εκτελέσεις φάουλ από εκείνο το σημείο που τα εκτέλεσε, θα μπορούσε παράδειγμα ο Σάλιαγκας, ο οποίος έχει φοβερά στημένα. Τώρα βέβαια είναι καινούριος πρώτο του παιχνίδι και στο Καρεσκάκι το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, είναι, έτσι είναι. Δηλαδή, κανείς δεν έγινε ήρωας από την πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βασικά, να το πούμε αλλιώς, να το πούμε και το πιο σωστά. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χτίστηκε σε μία μέρα η Ρώμη.
1: Ακριβώς. Οι αυτοκρατορίες κάνανε πάρα πολλά χρόνια να χτιστούν γενικώς, αλλά γκρεμίστηκαν μέσα σε μια νύχτα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φιλοσοφία τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Πάλι ο Ολυμπιακός πιστεύω θα παίζει κυριαρχικά. Αυτοί θα πάνε να το κλέψουν το παιχνίδι με αντεπιθέσεις. Εκεί πρέπει να το προσέξουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Θεός βοηθός να βοηθήσει τον Θρύλο να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπου συναντούμε
0: Μπόντο Γκλιμπ και Ζέντζι Λουάζ,
1: μάλλον, που είναι δύσκολη.
0: Εντάξει, η Νορβηγία είναι και αυτό ανοιχτό. 3-3 έχει έρθει το πρώτο μάτς. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν, για το είχα συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, το γύρο των Ιάννου, ότι η Μπόντο Γκλιμπ έχει αυτό το γήπεδο.
1: Πέρα
0: το οποίο δυσκολεύει όλες τις ομάδες.
1: Έτσι που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί το πρωτάθλημά τους είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, όντως έχει ρυθμό.
1: Εγώ ποτέ δεν ήθελα οι ελληνικές ομάδες, ειδικά αυτή την περίοδο, να παίζουν με σκανδιναβικές. Γιατί όλο την πατάμε. Από αυτό το πράγμα. Έχουν αυτές ρυθμό οι ομάδες, οι δικές μας ομάδες είναι σφιχτές από την προετοιμασία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Ναι,
1: αυτά. Και τα λέμε.
0: Βασίλη, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Γεια. Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ό,τι θες.
2: Καταρχήν, η ομάδα μου είναι βέβαια Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές φέτος. Έχει πάρει τον Μπόποβιτς, τον Σάλιακα 2, τον Μαθαίο 3, τον Σμαΐλοβιτς 4, τον Κάρμο 5, τον Στουρνάρα 6, τον Φορτούνι 7, τον Ρόκα 8, τον Ζώτα Σίλβα 9, τον Κουστάβο Σά 10, τον Ορτέκα τον Δωματοφύλακα 11 και τον Τζομπανίδη από τον Πασαρακό τον Δωματοφύλακα 12. Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά έβαλες μέσα και τους δύο παίκτες που δεν θα παίζουν και πολύ.
2: Λέω ποιους πήρε.
0: Ναι, οκ, ναι.
2: Ποιες μεταγραφές έκανε.
0: Ναι.
2: Ποιοι φύγανε τώρα, ποιοι φύγανε. Έφυγαν 11. Ο Τζολάγης, ο Κωστίνια, ο Ορτέγκα, ο Μπιανκόν, ο Καλογερόπουλος, ο Αντρέ Λουίς. Έχει κλείσει τελικά στη...
0: Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Αυτό
0: κάτι.
2: Αυτό λέω, τέτοιος φαντός.
0: Δεν έχει γίνει
2: τώρα
0: ακόμα
2: κάτι. Τώρα. Μπορεί να είναι διαδικαστικά τα θέματα εκεί και με βίζες και με τέτοια. Μπεντακόρ, Μασούρας, Στρεφέτσα, Πασχαλάκης και Μπότης. Τερματοφύλακες.
0: Ναι.
2: Πήρε 12 λοιπόν και φύγαν 11. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει καταλάβει τι γίνεται και παίρνει την ομάδα πάνω του όπως πάντα.
0: Απλά δεν ξέρω αν είπες για Μπιανκόν και Βέζο.
2: Είπα. Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω. 11.
0: Ναι, λοιπόν, είναι και ο Βέζο.
2: Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα. Έφυγε.
0: Εδώ έχω δει ότι έχει φύγει ως ελεύθερος.
2: Δεν
0: έχει
2: φύγει το συμβολέο του ακόμα.
0: Οκ, εντάξει, εντάξει, το λάθος μου.
2: 12 λοιπόν πήρε, 11 έχει πάρει 4 τερματοφύλακες. Για πρώτη φορά στην ιστορία φεύγουν όλοι οι τερματοφύλακες και έρχονται 4 καινούργοι. Έχει πάρει ένα εξτρέμ, τον Ρόκα, αριστερό. Έτσι δεν είναι. Έχει πάρει το Ζώτα, ο οποίος είναι δεύτερος κυνηγός εξτρέμ. Έχει πάρει το Σμαΐλοβιτς που είναι στόχος.
0: Μια διόρθωση. Ο Βέζο τελικά έμεινε ελεύθερος.
2: Α, έμεινε τελικά.
0: Ναι,
2: ναι,
0: για να κάνουμε και την διόρθωση. Ναι, ο Βέζο
2: ωραία,
0: είναι ελεύθερος.
2: Ωραία. Γιατί δεν είχε ανακοινωθεί. Είναι για να έφευγε ήταν. Δεν μπορούσε. Απλώς έπαιρνε τα λεφτά και καθόταν τζάμπα και πέρασε. Ποιος τον έκανε εισήγηση και τον έφερε. Όμως δεν μας λένε. Λοιπόν, Άρα λοιπόν έχει κάνει κάποιες μεταγραφές ο πρόεδρος και φαίνεται ότι το έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι. Και έχει κάνει τις μεταγραφές. Οι περισσότερες μεταγραφές είναι το πρόεδρο. Εκτός από τον Μαθαίο που τον πήρε ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή Φορτούνη, Σάλιακα και τέτοια δεν είναι το Μεντιλίμπαρ. Ο Σμαϊλούβης τον πήρε ο Κοβάσεβιτς.
0: Βέβαια,
2: ο Κάρμο τον πήρε
0: να λέμε και του στραβού το έχει δίκιο. Είναι και κάποιοι παίκτες όπου πρότεινε ο Μαρινάκης στο Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ τους απέρριψε.
2: Αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Ο Μπόποβιτς και το Σμαϊλούβης τους πήρε ο Κοβάσεβιτς. Δύο. Ο Σάλιακα και τον Στουρνάρα. Σιγά μην τους ήξερε τώρα ο τέτοιος. Ο Μεντιλίμπαρ, το Φορτούνι, τρεις.
0: Κάτσε, για το Σάλιακα είπες.
2: Το Τζοπανίδι, τους πήρε η διοίκηση, δεν τους πήρε όντε. Σιγά μην ήξερε το Τζοπανίδι.
0: Περίμενε, έκανες αναφορά στο Σάλιακα, γιατί ο Σάλιακας έπεσε στη Γερμανία. Δεν...
2: Έκανε. Δεν τον ήξερε, λέω. Άρα τους είχε φέρει η διοίκηση που τους ήξερε από παλιά και επειδή ήθελε Έλληνες να συμπληρώσει την οκτάδα, του είπαν αυτούς και τελικά τους ενέκρινε. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεταγραφές λοιπόν. Και τον Κουστάβο Σά τον πήρε η διοίκηση. Όλους τους Πορτογάλους τους είχε πάρει η διοίκηση. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό τώρα, φαίνεται καθαρά. Άρα λοιπόν, πού πάμε τώρα. Ο πρόεδρος το έχει πάρει πάνω του. Νομίζω ότι ξεκινάει από τους ποδοσφαιριστές. Είδατε πολλές αλλαγές που έχει κάνει.
0: Mm.
2: 11 με 12. 12 φεύγουν, 11 έρχονται ας πούμε. 12 έρχονται, μάλλον 11 φεύγουν. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος προχωράει. Και όταν σήμερα έχει ανακοινωθεί πάλι ότι έρχονται άλλοι 5, σημαίνει ότι πάει να κάνει αυτό που έχει ξανακάνει όταν ήταν θα σας διώξω όλους και τους άλλαξε τότε με το Χάση. Θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Ναι, το θυμάμαι με τον Χάση.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Το ξανακάνει το ίδιο πράγμα λοιπόν ο Μαρινάκης. Άρα λοιπόν το έχει πάρει σοβαρά γιατί βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα είναι ο προπονητής. Για μένα πριν τον διώξει, γιατί έτσι που πάει θα τον διώξει το επόμενο διάστημα, το στηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ και εγώ το στηρίζω μέχρι τον αγώνα μεθαύριο, έτσι δεν είναι. Το στηρίζουμε όσο είναι στον Ολυμπιακό, το στηρίζουμε. Όμως πριν το στηρίξουμε πρέπει και ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του. Δηλαδή να κάνει ξεκολλήματα από τα κολλήματα. Δεν μπορεί να χτυπάει όλα τα στημένα ο Ροντινέη. Δεν μπορεί να είναι εξτρέμ ο Ροντινέη. Δύο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να μην έχει δημιουργούς στην ομάδα του και εκτελεστές στην ομάδα του. Με ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Τον καθίζεις λοιπόν κάτω μετά τον αγώνα, περιμένουμε με όλη μας την αγάπη να το στηρίξουμε και σε αυτό το παιχνίδι, να προκριθεί ο Ολυμπιακός και μετά το καθίζουμε κάτω και του λέμε εδώ, κάνεις κάποια λάθη. Χρησιμοποιείς παίχτες που δεν είναι καλοί επί σειρά μηνών. Ο Τσικίνιο δεν πρέπει να είναι βασικός. Ο Μαρτίς δεν πρέπει να είναι βασικός. Ο Ροντινέη δεν πρέπει να χτυπάει τα στημένα. Δεν σκοράρεις, δεν δημιουργείς, δεν κάνεις. Έλα να δούμε πάλι τα παιχνίδια. Καθίσαμε ένα 24ωρο να δούμε τις Λάρισες, να δούμε τις Καλυθέες όσα χρόνια είσαι εδώ που δεν μπορείς να τις κερδίσεις. Να δούμε την Πάφο, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Όπου δεν πας καλά, όπου πας καλά, συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να διορθώσει αυτά τα πράγματα. Αν δεν τα διορθώσει θα φάει το κεφάλι του. Είναι στενοκέφαλος, είναι ξεροκέφαλος, είναι αγύριστο κεφάλι, κάνει λάθη, επιμένει στο λάθος και έτσι ο Ολυμπιακός έχει κακά αποτελέσματα επί σειρά μηνών.
0: Sorry που σε διακόπτω, απλά να μεταφέρω λίγο μία είδηση η οποία αφορά την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K19 στην Κοπηλασία, όπου στο μονόσκηφο ανδρών ο Ιάσονας Μουσελίμης αναδύθηκε πρωταθλητής κόσμου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με δεύτερη θέση να είναι ο Νορβηγός ο Πίντς και στην τρίτη θέση ο Σεπ Ντρέσεν από το Βέλγιο. Αυτό ήθελα να πω για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πλόβντιφ, για τον Ιάσονα Μουσελίμη.
2: Πολύ ευχάριστη είδηση. Πολύ ευχάριστη είδηση.
0: Λοιπόν,
2: ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη τριβλέτα σεντρεφόρ. Ελκαμπή, Γιάρεντζου και Ταρέμι. Αυτοί οι δύο που θέλουν να φύγουν είναι γιατί έχουν πρόβλημα με τον προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν έπρεπε ή να πει ότι θα παίζω με δύο κυνηγούς, οπότε θα παίζετε όλοι, και να αλλάξω το σύστημά του. Αυτός λέει όπως παίζω, παίζω, είτε κερδίζω, είτε χάνω, είτε φέρνω ισοπαλίες πολλές, είτε κάνω οτιδήποτε. Επιμένει στο λάθος λοιπόν, και έτσι ο Ολυμπιακός δεν έχει καλά αποτελέσματα. Έτσι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα, έτσι δεν το πήρε και το πρώτο χρόνο που ήρθε, έτσι δεν πήρε και το κύπελο πέρσι, έτσι και δεν πήρε το πρώτο χρόνο.
0: Εντάξει, το πρώτο. Κύπελο. Κοίτα, το πρώτο χρόνο.
2: Το έχασε στην Τούμπα. Προηγήθηκε 1-0 και έκανε του κόσμου τις βλακίες και έχασε το παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, για ποια χρόνια.
2: Γύρισε το παιχνίδι.
0: Για ποια χρόνια λες τώρα. Για ποια χρόνια λες τώρα.
2: Τον πρώτο χρόνο που ήρθε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
2: Είναι 3 χρόνια ο Μεντιλίμπαρ. Για να τα θυμόμαστε, επειδή τα θυμάμαι καλά. Το πρώτο και το τρίτο έχασε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Το δεύτερο πήρε double και πήρε και το κόφερες.
0: Περίμενε. Απλά για να σε διορθώσω.
2: Το 24 πήρε το conference.
0: Το 24 πήρε το conference, ναι.
2: Μετά πήρε ένα double και μετά έχασε φέτος και τα 2.
0: Το θέμα είναι όμως ότι. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που αναφέρεις, στα playoff, αν δεν κάνω λάθος, πρώτον έχασε 2-0 και δεύτερον ο Μεντιλίμπαρ ήρθε τον Φεβρουάριο στον Ολυμπιακό του 24.
2: Το Φεβρουάριο, για εγώ τι λέω. Για μετά το Φεβρουάριο λέω. Δεν έχασε το πετάσμα στο τέλος.
0: Το θέμα είναι ότι. Ναι, αλλά είχε μείνει πίσω από την. Είχε κάνει μια κακή άρχη.
2: Του φέρει η διοίκηση τον Όρτα. Του φέρει η διοίκηση τον Όρτα και τον Κάρμο. Και πήρε τις 3 μεταγραφές που έκανε η διοίκηση. Τότε του δώσανε το conference. Με τις μεταγραφές της διοίκησης. Με δικές μου δεν έχουμε πάρει τίποτα. Έτσι δεν είναι. Η διοίκηση δεν πήρε τις μεταγραφές. Αυτός δεν έφαγε τον Όρτα. Αυτός είναι που τον Ουναΐ δεν τον δέχτηκε. Και έλεγε ότι δημιουργεί προβλήματα. Βεβαίως δημιουργεί προβλήματα. Άμα δεν βάζεις ένα καλό παίκτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φέτος και παίζει και στην δική ομάδα χώρα, άμα βάζεις σπουδαίες παίκτες. Άμα παίζει ο Γκαρσία και δεν παίζει ο Γκαρσία και δεν παίζει ο Ουναΐ, βεβαίως και θα διαμαρτυρηθεί. Βεβαίως και θα πει ότι πρέπει να παίζω εγώ, αφού είμαι καλύτερος από τους άλλους. Δηλαδή, γιατί ήρθε ο παίκτης για να μην παίζει. Αυτός έφαγε τον Καμπελά, αυτός δημιουργεί προβλήματα. Αν λοιπόν φύγει αυτός και όταν ρεμή θα γυρίσει. Και δεν θα θέλει να φύγει. Και ο Γιάννης το ίδιο. Και ο Καμπελά που δεν έχει φύγει ακόμα. Κάτι ακόμα. Έχει πάρει τον Καρτόσο σαν τον Πορτογάλο. Ο πρόεδρος πάλι. Ο οποίος κάνει μεταγραφές με Πορτογαλία και λοιπά. Και η Βυρική. Για να κάνει καλύτερες διαπραγματεύσεις. Και έχει πάρει και τον άλλο τον Γάλλο τώρα. Τον Μοκατά, ναι. Ο οποίος τώρα ή θα πουλήσει τον Ταρέμι και τον Γιάννη σε κάποια γαλλική ομάδα και θα φέρει και κάποιους παίκτες του Καντιού και λοιπά που δεν έχουν προχωρήσει γιατί δεν έχουμε ένα διαπραγματευτή σωστό που να έχει εμπειρία από την Ευρώπη. Τα καθαρίζει λοιπόν ο πρόεδρος. Στο τέλος τον αφήνει. Τον αφήνει στο τέλος να δούμε και στην Ευρώπη τι θα γίνει τώρα, αλλά το θέμα είναι να προλάβουμε πριν να αποκλειστούμε. Γιατί μετά είναι η Μπότοκλιπτ ή η Βέλγη.
0: Η Σεντζιλουάζ. Και απλά για την Τούμπα, απλά να σου πω ότι το πρώτο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ ήταν νίκη 4-1 μέσα στην Τούμπα το Φεβρουάριο.
2: Είχαμε και τα play-off. Στα play-off αναφέρομαι εγώ.
0: Okay,
2: τότε που
0: χάσαμε
2: το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά έχασε 2-0. Έχασε 2-0 όμως εκείνη την ημέρα.
2: Τα έχασε λοιπόν τα παιχνίδια. Έχασε το πρωτάθλημα. Ήταν κοντά και το έχασε.
0: Κατέκτησε όμως το Conference League. Δηλαδή.
2: Κόφερε με τις μεταγραφές. Το Conference το δώσανε οι παίχτες. Δεν το δώσε αυτός. Το έδωσε ο Ελκαμπή που σκόραε πάνω κάτω δεξιά-αριστερά παντού. Είχε ράντα τρομερή. Το Φρετζολάκης που έκανε αποκρούσεις και με τη Φιωρεντίνα και με άλλες που πιάνε τα άπιαστα. Το φέρε ο Όρτα ο οποίος δίνεται. Το έδωσε ο Φορτούνης. Το δώσανε με τη σέντρα που έκανε ο Έσε. Και λοιπά. Αυτοί έδωσαν και παίχτες οι άλλοι. Ο Κάρμο και λοιπά. Αυτοί το δώσανε. Από και πέρα αυτός δημιουργούσε προβλήματα. Το Κάρμο αυτός τον έδειξε τον πρώτο χρόνο. Τον έκανε αλλαγή από το 21. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 21 τον έκανε αλλαγή. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός μετά. Δεν τον έκανε σε παιχνίδι αλλαγή στο ημίχρονο και πριν το ημίχρονο. Οπότε αυτός του την έδωσε και έφυγε. Και μετά δεν θέλει να έρθει και δεν θέλει να κάνει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι με τη Λίμπαρ. Τον πιάνει λοιπόν. Του λέμε, έλα εδώ να συζητήσουμε ράθρο του Θεού. Έχουμε πολλές ισοπαλίες. Η ομάδα δεν σκοράρει. Βάζει ένα γκολ με το ζόρι. Ο πρόεδρος θα λέει αυτά εννοείται. Τι θα κάνουμε. Έτσι δεν πάει. Δεν έχει ο Ολυμπιακός το περιθώριο να χάσει κι άλλο πρωτάθλημα. Γιατί αυτός έτσι που πάει με το αγύρι στο κεφάλι θα κάνει πρωταθλητή τον Αλαφούζο και τον Κοτσόλη. Θα τους κάνει πρωταθλητή μετά από 16 χρόνια με αυτά που κάνει τα λάθη. Τα οποία είναι επίμονα, τα οποία είναι αυθαίρετα, τα οποία είναι απαράδεκτα, τα οποία είναι άσχημα για την ομάδα του και προσφέρουν στους αντιπάλους μας με αυτά που κάνει. Με όλη την αγάπη στον πρόεδρο, με όλη την αγάπη και στο Μετιλίμπαρ, όσο είναι εδώ, εύχομαι να αλλάξει και θα τον φάνε τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού κάνει όσες αυτές ο Μαρινάκης έχει αλλάξει 15-16 πέρα, στο τέλος θα φάει και αυτόν. Και θα κάνει καλά. Και η μεγάλη υπομονή που έκανε, και μεγάλη ανοχή του, και μεγάλος ο σεβασμός του, και μεγάλος ευεργέτης για το Μετιλίμπαρ. Τα λεφτά που πήρε στον Ολυμπιακό δεν τα έχει πάρει στα 65 του χρόνια σε καμία ομάδα στην Ισπανία. Δεν έχει τίποτα άλλο κερδίσει. Εκτός από τη Σεβίλη που το πήρε εκεί για λίγους μήνες, ας πούμε, το έχει το τελειώσει Europa. Τους στόχους του, οι στόχοι του έχουν τελειώσει. Το Champions League δεν μπορεί να το πάρει, αφού πήρε με τη Σεβίλη το Europa, πήρε με τον Ολυμπιακό το άλλο, άρα στο εξωτερικό δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Τελείωσε ως εδώ είναι. Στο πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Ήταν σε Ιπάρ, σε Οσασούνες κλπ. Ήταν η ομάδα που μάρκαρε, που κυνήγαγε τους αντιπάλους και έκλεβε τα αποτελέσματα. Όσο μπορούσε να παίρνει ισοπαλίες από τις άλλες ομάδες. Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, δεν έχει τη μενταλιτέ του πρωταθλητή, δεν είναι νικητής.
0: Όπα, μισό.
2: Ακούω.
0: Επειδή είπες αυτό με το μενταλιτέ του πρωταθλητή. Όταν πας και
2: ναι, το Ολυμπιακός το έχει. Ολυμπιακός το έχει. Back to back παίρνει συνέχεια από τα πρώτα.
0: Ναι, Ολυμπιακός το έχει. Για το Μεντιλίμπαρ τι είπες πάνω στο
2: μεταλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλlΈκανε ποτέ στη ζωή του στην Ισπανία. Τον πήρε καμιά μεγάλη ομάδα στην Ισπανία τόσα χρόνια. 65 πήγε. Δεν τον πήρε καμιά ομάδα. Εδώ μιλάμε
0: όταν, για μια συγγνώμη, όταν κατακτάς, για να καταλάβω λίγο. Όταν κατακτάς ένα ευρωπαϊκό τρόπο, δεν είναι μια μορφή πρωταθλητισμού.
2: Είπαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε. Δεν έχει τη μεταλλίτα. Δεν τον ενδιαφέρει. Αδιαφορεί για όλους. Κοιτάει. Η αποθέωση που έχει γνωρίσει από τους Φιλάνδους και στο πάτη που πάει στο γήπεδο και στο ποδόσφαιρο και στην Γλυφάδα που κυκλοφορεί και στους δρόμους που κυκλοφορεί, η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχει φερθεί. Είναι τίμιος προπονητής. Είναι έτοιμος. Δεν είναι λαμόγιο. Φέρεται άψογα στους αντίπαλους προπονητές. Είναι σοβαρός στις δηλώσεις του. Εγώ λέω και τα καλά και τα κακά. Έχει όμως αιμονές, κακές αιμονές, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμα πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός είναι μόνιμα να κυνηγάει το πρωτάθλημα και να το κατακτά. Είναι νικητής από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο και είναι και ο πρόεδρος του και η διοίκησή του. Οι οποίοι αγαπάνε τον Ολυμπιακό, όλοι ένας τους βάλεις, λατρεύουν τον Ολυμπιακό, είναι από μικρά παιδιά Ολυμπιακοί, είναι στην ομάδα, δίνουν και την ψυχή τους, σκίζει το Μαρινάκης για όλα, δίνει λεφτά και νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρόεδρε, εύχομαι να προκριθούμε, να το βάλεις κάτω από Τετάρτη, 12 του μήνα. Μπορεί να έχεις πάει όμως στο τελικό Paris Saint-Germain με την Αστον Βίλα. Από την Πέμπτη λοιπόν, να το πεις, έλα εδώ, γίνονται αυτά τα λάθη. Κοίτα τα αποτελέσματα, κοίτα τα κακά χτυπήματα στα φάουλ, κοίτα ότι κανείς δεν σκοράρει από τα χαφ. Ο Ντάντι Γκαρσία δεν είναι, γιατί η 16άδα, δεν είναι και 17άδα των ξένων, δεν κάνει άλλο. Η ομάδα πρέπει να πάρει, για να τελειώνω, δύο χαφ, ένα 6 και ένα 8, οι οποίοι είναι να δημιουργικοί, εκτός από το να κόβουν και να κάνουν δουλειά τους, να σκοράρουν, να πατάνε περιοχή, να μην είναι να αρχίσει όπως ήταν ο Άκης ο Στολτίδης, όπως έβαλε γκολάρες και με Λίβερπουλ και λοιπά, όπως ήταν ο Γιώτης Αλογίδης, ο οποίος δεν ήξερε καλή μπάλα, αλλά έβαζε 10 με 17 γκολ κάθε χρονιά από τη θέση 6. Να έχει ένα οχτάρι παραγωγικό, να έχει δημιουργούς, να σουτάρουν, δεν έχει εκτελεστεί φάουλ, δεν έχει τίποτα, δεν δουλεύει στις προπονήσεις καθόλου στα στημένα. Δεν δουλεύει τίποτα στη τεχνική, δεν δουλεύει τίποτα στην τεχνική.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά σε λίγο πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Συγγνώμη.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο 2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε και το Viber 6-9-39-943-943. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις. Απλά θέλω λίγο να απαντήσω και λίγο μια γρήγορη ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που έβαλε τον Τζολάκη στους αγώνες του Conference League για να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Και τελειώνω εδώ. Καλή συνέχεια πήγα να πω, ό,τι να είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότερ Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότερ Χάγκελ. Το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίλιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, το μήνυμα του Έλληνα αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιον του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσεκα 1948 στην Σόφια. Θέση στην 11 του τριφυλιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρη στο δεξί άκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβου Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κασέρες και Καντιού, τον Τουλούς και Λοριάν αντίστοιχα. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 31ετών χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελίες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του Ιχιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Δημήτρης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μύρη και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Σμπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο Γιούρα Λιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο διάστημα του αγώνα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων νίκησε 74-65 τη Δανία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στη Β' κατηγορία. Η Άννα Στρούμπουα έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με 10.063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάιμεγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χάλα αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε φιλικό παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρομέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμη μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντής

0: Προσφορές και αποδόσεις στα φαβορή που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go!
2: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου μεσημεριού μας. Προσωρινά πάντα. Μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε. Απλά αυτή είναι η τελευταία εκπομπή πριν την αναδιάρθρωση του προγράμματος. Πάμε όμως στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ακούγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη που αναγκάστηκες να περιμένεις, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν
0: έτσι
1: έγινε τίποτα καθόλου.
0: Ωραία, έγινε.
1: Κοίταξε τι γίνεται, επειδή έγραψα εχθές και κάτι και θα σου πω μετά τι έγραψα. Άκουσα τον προηγούμενο ότι είναι ο μέλλον προπονητής Ολυμπιακού. Αυτός τι είναι?
0: Ακροατής είναι.
1: Ευτυχώς. Γιατί έτσι όπως τον άκουγα, έτσι και αναλάμβανα, τον έβλεπα τον Ολυμπιακό πέμπτη με έκτη θέση. Με αυτά που λέει.
0: Από ποια άποψη?
1: Τέτοια εμπάθεια κατά του Μεντιλίμπαρ και τέτοια άσχετα επιχειρήματα δεν έχω ξανακούσει. Παίρνει την ομάδα ο άνθρωπος σε Ιανουάριο και η ομάδα σέρνεται. Είναι στην
0: Φεβρουάριο.
1: Και είναι στην ανυπαρξία. Σκεφτόμαστε αν θα πάμε σε τέταρτη θέση πέμπτη. Τα θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι. Δεν μπορώ να πω κάτι εκεί πέρα.
1: Παίρνει την ομάδα λοιπόν. Μετά από μερικά σκάμπα ανεβάσματα που τον εμπιστεύτηκε ο Μαρινάκης, την ανέβασε. Και από εκεί που κινδυνεύαμε αν θα βγούμε Ευρώπη και τα λοιπά, της δίνει το Conference League και την επόμενη χρονιά πήγαμε κατευθείαν στο Europa, που σημαίνει όφελος για την ομάδα. Και την επόμενη λοιπόν που πήγαμε στο Europa League πήραμε και τον Double.
0: Ναι.
1: Το Τσολάκι έχει υπόψη σου ότι είμαστε έτοιμοι να τον παραχωρήσουμε μέχρι που ήρθε αυτός, έτσι. Ήτανε μετά τον Πασχαλάκη δεύτερος και θα τον εδίναμε με ευχαρίστηση για να απαλλαγούμε.
0: Και μάλιστα ο Τζολάκης έπαιξε κάτω από τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Μακάμπη και από εκεί δεν ξαναβγήκε. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτός τον καθιέρωσε σαν βασικό τερματοφύλακα. Αυτός τον καθιέρωσε στον Ολυμπιακό. Και τον εμπιστεύτηκε ακόμα και όταν έκανε ψιλοκυλιές. Εκεί για το αν είναι προπονητής ή όχι. Λοιπόν, στη Σεβίλη, για να τα ακούει ο Πολυξερίδης συνακροατής μας, στη Σεβίλη, όταν πήρε το Europa League, ψηλό πράγμα να του πάρει το Europa League και να βγάλει την ομάδα στη League Face, έτσι, του Champions League.

0: Εσύ τι λες, είναι ψηλοπράγματα αυτά ή είναι, κατου... ή είναι επιτυχία?
1: Τι ρωτάς, τι θες να σου απαντήσω τώρα? Τι θες να σου απαντήσω τώρα, πες μου.
0: Ότι είναι επιτυχία για τη Σεβίλη που τη έδωσε. Είναι επιτυχία που η Σεβίλη πήρε το Europa League μετά από κάμποσο καιρό. Και την έβγαλε και στη League Face του Champions League, ή είναι αποτυχία για τη Λίμπαρ?
1: Για οποιαδήποτε ομάδα τέτοια δυναμική θα ήταν επιτυχία.
0: Του είπε ο άνθρωπο στη διοίκηση ότι για να επιτύχουμε τη League Face του Champions League δεν θα μου παραχωρήσετε κανένα από τους βασικούς παίχτες αυτών που στηρίζουν την ομάδα, και θέλω και τρεις παίχτες σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις. Όχι μόνο δεν του πήραν κανένα, του παραχωρήσαν και δύο από τους παίχτες του. Και ξέρεις τι του είπανε? Να βάλεις παίχτες από τις ακαδημίες. Τους λέμε παίχτες από τις ακαδημίες, η ομάδα θα διασυρθεί, δεν μπορεί να σταθεί σε, και στο πρωτάθλημα Ισπανίας που είναι δύσκολο πρωτάθλημα, και στο Champions League. Κατάλαβες τι γίνεται, και στη League Face του Champions League. Είχε άδικο άνθρωπος. Εσύ τι λες, ρε Κατσάτσο, είχε άδικο άνθρωπος του
1: Σύμπαντο? Κοίτα, το ότι θα μπορούσε να δώσει ευκαιρία σε κάποιους, ναι, αλλά δεν είναι για όλα τα παιχνίδια τους μικρούς.
0: Α, μπράβο. Του λέει, μου κρατάτε τους παίχτες και εγώ τους δώσω ευκαιρία. Όχι, του πουλήσαν τους παίχτες και λέει, βάλε τις ακαδημίες. Να τους κάψεις. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι έφυγε μετά από τρεις μήνες. Αυτός ήρθε σε εμάς και μας έφερε ό,τι έφερε. Η Δε Σεβίλη, η ομάδα των 7.
1: 7-7 είναι, 7
0: Europa League. Η μεγαλύτερη ομάδα της πόλης της Σεβίλης, που έχει 3,5 εκατομμύρια κατοίκους με το 70% των φιλάθλων, μπέτσε έχει μόνο το 30% των φιλάθλων, κάθε χρόνο είναι με την ψυχή στο σώμα μήπως αποφύγει τη βουτιά στη Β' Εθνική, το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια εκεί έχει φτάσει, ναι, εκεί έχει καταντήσει η Σεβίλη.
0: Αυτό προς μερικούς πολυξερίδες δικούς μας, και για να του δώσω να καταλάβει, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει κάποια απλά πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ, το σύστημά του είναι αυτό. Δεν παίζει με γιώμες. Παίζει με μακρινές μπαλιές από πίσω προς την επίθεση, όπου χρειάζεσαι καλό δίδυμο και αριστερών και δεξιών μπακ που να είναι ταχυδυναμικοί, καλό εξάρι και καλό οχτάρι πάλι με ταχυδυναμική. Και επίσης για να αποδώσει το center force όπως είναι ο. Πώς το λέμε, ο Ελκαμπί. Θέλει έναν center force, βοηθό center force, ο οποίος να είναι στυλ Γιόβετιτς. Να είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά να βγαίνει και έξω από την περιοχή. Έχω άδικο σε αυτά που σου λέω?
1: Εντάξει, δεν.
0: Λοιπόν, ο Ταρέμ είναι φουνταριστός. Προφανώς και θα τρακάρει πάνω στο Ελκαμπί και θα κάνει τίποτα. Αυτοί που τον κουβαλήσαν πρέπει να το είχαν υπόψη τους αυτό. Όχι, παίρνουμε ένα παίχτη επειδή μπορούμε να τον πάρουμε. Πώς το λέμε, ο Γιάρεμτσουκ έχει προβλήματα. Ο άνθρωπος ψυχολογικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα έχει πει ο Προτάσοφ. Θυμάσαι τι είχε πει ο Προτάσοφ? Θυμάσαι καθόλου, Κατσάτσο, τι είχε πει ο Προτάσοφ για τον Γιάρεμτσουκ?
1: Να σου είμαι ειλικρινής.
0: Καλός παίχτης, αλλά είναι παίχτης ψυχολογίας. Αν κάπου δεν αισθάνεται άνετα, δεν μπορεί να αποδώσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλουμε σε ένα σκληρό περιβάλλον όπως είναι το ποδόσφαιρο και οι διεθνείς αγώνες που δίνεις, πρέπει να έχεις ένα παίχτη που να θέλει τον ψυχολόγο δίπλα.
1: Ναι. Κοίτα, απλά αν μπορείς, πες το λίγο γρήγορα, γιατί με πιέζει ο χρόνος και έχω να βγάλω και γραμμές.
0: Όλα, θα σου πω γρήγορα. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, το ευχάριστο που εγώ, ας πούμε, αναθάρισα χθες είναι ότι πήρε σαν τεχνικό υπερδευτητή μάνατζερ, τέτοιος είναι αυτός, αυτόν του Ματαντά. Αυτός έχει υπόψη σου ότι έχει συνεργάτες με ευρύτερο δίκτυο.
1: Και δηλαδή, χθες το είχαμε συζητήσει αυτό, ναι.
0: Επεκτείνεται σε όλη την Ιβηρική, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, χώρες Αφρικής. Και κυρίως Αργεντινή, Ουρουγουάη, από Νότια Αμερική.
1: Ναι, ναι, το συζητάγαμε και χθες, ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, και σου λέω και το τελευταίο για να τελειώνουμε. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να φρενάρει λίγο τις πονηριές κάποιων Πορτογάλων. Γιατί σου είπα κάτι εχθές και στο λέω χωρίς να είναι βρεσιά. Οι Πορτογάλοι σαν χαρακτηριστό έχουν το χαρακτηριστικό των Εβραίων. Έχουν φοβερή αλληλοϊποστήριξη μεταξύ τους. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω? Βλέπεις ότι ο Γκαρντόσο μόλις ανέλαβε. Θέλησε για να εξυπηρετήσει τη Sporting να μας φέρει εδώ τον Μπραγκάνσα. Έχει υπόψη ότι ο Μπραγκάνσα είναι ένας παίχτης που επί ένα χρόνο ήταν έξω λόγω χιαστών.
1: Το θυμάμαι. Είναι κάτι που τα συζητάμε και χθες. Το θυμάμαι.
0: Αυτός ο παίχτης, όπως τον περιγράφω, είναι ο παίχτης που κάνει στο Μεντιλίμπαρ το ταχυδυναμικό οχτάρι που θα στηρίξει την ομάδα. Ερώτηση σου κάνω.
1: Εντάξει, με τραυματισμό τώρα λίγο. Με τραυματισμό τώρα.
0: Με χιαστούς.
1: Χιαστών είναι δύσκολο.
0: Δεν υπάρχουν, αυτό είναι το καλό. Αυτό θέλουμε από τον Μπανταντά. Μην ξεχνάς ότι ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ που έχουμε πάρει το πήραμε από την αγορά της Νορβηγίας. Ήταν ο Εμπντελαουί, τον θυμάσαι?
1: Εννοείται πως θυμάμαι τον Ομάρ. Στη γενιά μου ήτανε.
0: Μπράβο. Αυτός λοιπόν ο Εμπντελαουί ήταν από την αγορά της Νορβηγίας.
1: Ελ Αμπντελαουί.
0: Ναι. έλα τον τραγούδι, όπως λεγόταν, τον πήραμε από την αγορά της Νορβηγίας. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ελπίδες, να είσαι μεγάλη ομάδα και να περιορίζεσαι μόνο στην Πορτογαλία σε μια άκρη. Πρέπει να κοιτάς παντού, ευρύτερο δίκτυο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
1: Στην είπα και χθες τη γνώμη μου. Στην είχα πει και χθες. Στην είχα πει και χθες. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα. Έχουμε νέα, καθώς πρώτα απ' όλα, γιατί παραλίγο να το αφήσουμε τελείως αυτό, να πούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, έτσι δεν είναι? Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Γερμανός, για ποιον Γερμανό λέω, για ποιον Γερμανό νομίζετε ότι λέω? Σε αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Ποιος είναι ο Γερμανός τον οποίο όλοι οι Έλληνες ζουν, όχι απλά τον αγαπάμε, πρέπει να του φτιάξουμε άγαλμα κάποια στιγμή. Ποιος είναι ο Γερμανός, ρε Τζόρτζι, ποιος είναι ο Γερμανός που λέω συνέχεια?
1: Εσύ, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν έβαζε για πρωθυπουργός, αν έβαζε για πολιτικός, λες να πει, ναι, λες να βγαίνει.
0: Άνετα. Με άνεση. Με άνεση και 63% ποσοστό.
1: Μιλάμε για το τεράστιο.
0: Για τον Ότο Ρεχάγκελ. Τον άνθρωπο που έδωσε το Euro του 2004 στη χώρα μας και πραγματοποίησε κατ' εμέ, γιατί αυτή για τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Βέβαια. Εγώ λέω κατ' εμέ γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζεις με την Πορτογαλία που έχει μέσα Ρονάλντο, Φίγκο, Ντέκο, ένα σωρό παίκτες.
1: Να σε διορθώσω λίγο, Νίκο,
0: Ρικάρντο,
1: για να το πούμε σωστά.
0: Ναι.
1: Η Πορτογαλία σε εκείνο το Euro βάλε την εντεκάδα της και βάλε και την εντεκάδα της Πόρτο.
0: Ναι.
1: Που έχει κατακτήσει το Champions League ένα μήνα νωρίτερα.
0: Σωστό.
1: Ένα-δύο μήνες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ας βάλουμε τις δύο εντεκάδες και βρείτε μου τις διαφορές και τις ομοιότητες.
0: Ναι. Και να παίζεις με την Γαλλία. Με την Γαλλία.
1: Πόρτο μέσα. Ναι. Συν Ρονάλντο, συν Ρικάρντο, συν Παουλέτα. Κάπως ναι. Έτσι ήταν.
0: Παουλέτα. Αυτή άρρωστη παικτούρα. Άρρωστη παικτούρα.
1: Έτσι, μιλάμε για παιχταρά. Αλλά αυτό που εξηγώ είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα ότι η εθνική μας τα έβαλε. Μια εθνική ομάδα που είχε όλη την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Συν κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
0: Και
1: η Γαλλία του Ζιντάν και του Ανδρή.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Την Τσεχία του Νέντβεντ. Του Ρασίτσκι. Του Μπάρος. Ο Ρασίτσκι, ναι.
1: Όχι. Του Ροζίτσκι.
0: Ροζίτσκι. Αυτός που παίζει στην Άρσεναλ.
1: Ναι. Τον ίδιο λέμε.
0: Ροζίτσκι, Ραζίτσκι.
1: Τον
0: Μπάρος. Μιλάν Μπάρος.
1: Που έχει πάρει ένα χρόνο μετά το ευρωπαϊκό στην Κωνσταντινούπολη με την.
0: Νομίζω έπαιζε και ο Πέτρ Τσεχ. Εκείνη.
1: Ναι,
0: έπαιζε,
1: ναι,
0: νομίζω έπαιζε.
1: Έπαιζε, είναι από. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε έτσι, χωρίς κράνος εννοώ.
0: Ήταν τα τελευταία δύο χρόνια πριν πάθει αυτό το χτύπημα στον αγώνα της Τσέλσι.
1: Ναι.
0: Με την Wigan. Νομίζω με κάποια Wigan, δεν θυμάμαι.
1: Το σημαντικό είναι ότι τα έβαλε με όλους εκείνη η εθνική.
0: Ναι.
1: Με την Ισπανία, με τον Χωακίν.
0: Μοριέντες, Ραούλ.
1: Μοριέντες, Ραούλ.
0: Κασίγιας.
1: Και ό,τι. Και όλα τα συναφή και όλα τα υπόλοιπα. Τα κλασικά.
0: Ναι. Και η Ρωσία όμως. Ναι, γιατί έχουμε και το τηλέφωνο για να περάσει. Οκ. Okay. Γιατί έχουμε γραμμή και θα την έχουμε σε λίγο. Απλά να πω λίγο στον Τζόρτζι. Γιώργο. Να πούμε λίγο ότι αντιμετώπισε και μία Ρωσία. Η οποία Ρωσία είχε μέσα τον Αλενίτσεφ. Να το πούμε γι' αυτό. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Αλλά πάμε γρήγορα στην γραμμή και απλά μετά από αυτή τη γραμμή θα σας πω λίγο. Γεννιόνται χρόνια πολλά στον μεγάλο, τον Όθωνα, τον Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος σήμερα που για μας είναι η μέρα γιορτής όταν πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο, πάντα τις καλύτερες μας ευχές, κλείνει σήμερα. Μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα και... στο
2: καλησπέρα.
0: Φίλο. Πού σε ρενεόφιτε, τι λέει? Λοιπόν, Ότο Ρεχάγκελ, απλά να πούμε ότι γίνεται 88. 88 γίνεται σήμερα ο Ρεχάγκελ. Και απλά μετά θα πούμε λίγο για κολύμβηση. Νεόφιτε, είσαι στη γραμμή κανονικά? Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Κανονικά. Ναι, χθες το απόγευμα λέω, μίλησα και ξαφνικά έπεσε η γραμμή και δεν μπόρεσα να ξαναπώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Και αφού ανοίξατε σήμερα γραμμές, είναι ευκαιρία να πούμε κι εμείς την άποψή μας για μερικά θέματα. Να πω το καλησπέρα και στους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα εννοείται.
2: Λοιπόν, να πω κι εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε αυτό το προπονητή, το Ότο Ρεχάγκελ.
0: Στον Κολοσσό.
2: Που εκείνο τον καιρό, όταν ξεκίνησε η πρεμιέρα Πορτογαλία-Ελλάδα, όποιος πει ότι πίστευε ότι η Ελλάδα θα το πάρει, νομίζω πρέπει να είναι παραμυθάς. Δηλαδή αποκλείεται να υπήρχε άνθρωπος τότε να πίστευε ότι η Ελλάδα θα βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και εκτός από την Ελλάδα που το άξιζε και το πήρε με τις εμφανίσεις που έκανε, γιατί στήθηκε πάρα πολύ έξυπνα στο αγωνιστικό χώρο, για μένα είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο τότε η Τσεχία. Τότε.
0: Ήταν ομαδάρα ήταν η Τσεχία τότε.
2: Δεν ξέρω τι ηλικία είχατε και αν το θυμόσατε.
0: Εγώ το έχω δει σε βίντεο. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο μετά.
2: Μιλάμε, εγώ πίστευα τότε, δηλαδή η Τσεχία λέω θα το πάρει με τέτοιο ποδόσφαιρο που έπαιζε. Τώρα για την Πορτογαλία, εντάξει, ίσως δεν της πήγαινε το σύστημα του Ρεχάκελ και δεν μπορεί, δύο φορές παίξαμε με αυτούς. Μπορεί το σκορ να μην ήταν μεγάλο, αλλά πιστεύω ο Ρεχάκελ έστησε πάρα πολύ έξυπνα την εθνική Ελλάδα στόχος και πανάξια το πήρε.
0: Εντωμεταξύ,
2: αυτά δεν έχω να πω, ναι, τίποτα άλλο.
0: Απλά
2: καλή επιτυχία στις ομάδες μας που θα ξεκινήσουν από την Τρίτη και μακάρι
0: εννοείται,
2: όλοι να κερδίσουμε.
0: Πάντα, όλοι. Πάντα. Νεόφυτε, να είσαι καλά. Απλά πριν κλείσεις,
2: ναι,
0: να σου πω για τον... Γενικά για το Euro εκείνη την περίοδο έχω κάτσει, ναι, και έχω δει αρκετά βίντεο, αρκετά βίντεο, ναι, από τηλεοπτικές συνδέσεις, είτε είναι σε ειδήσεις είτε είναι σε εκπομπές από όλο τον πλανήτη, και οι Πορτογάλοι λέγανε θέλουμε την Ελλάδα στο τελικό, θέλουμε, ναι, την Ελλάδα στο τελικό, και μάλιστα είναι ένας που λέει κρατήστε τα λόγια μου Ρικάρντο, και τι έγινε μετά, τι έγινε μετά.
2: Γιατί θέλαν την Ελλάδα. Αυτοί το πήγανε επειδή χάσανε την, ναι, πρεμιέρα, το πήγανε σαν εκδικητικά το πήγανε.
0: Εντάξει, και χάσανε, εντάξει, δεν πειράζει, χάσανε στην πρεμιέρα, χάσανε και στο τέλος.
2: Ναι. Και το τόπιο μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί το πήρε η Ελλάδα και εκτός έδρας. Και εκεί μετράει ακόμα περισσότερο.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Συμφωνώ, συμφωνώ,
2: λοιπόν,
0: απόλυτα.
2: Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά του Tenet Sport και σε όλους τους ακροατές και ακροάτες.
0: Με Ελλάδα Sports, ναι. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, Νεόφυτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί αύριο, σε συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που είμαστε στο Παρίσι, αύριο ξεκινάει η κολύμβηση, το α και το ω του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, όπου έχουμε γεμάτο το πρωινό πρόγραμμα, όπου έχουμε πολλούς προκριματικούς, θα πούμε το πρόγραμμα της Δευτέρας. Εννοείται όμως παραπάνω, θα πούμε αύριο από τη μία έως τις τρεις, όπου θα έχουμε εκπομπές αφιερωμένες στα άλλα σπορ. Μην τις χάσετε, γιατί θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα μία γρήγορη, καθώς θα πάμε και σε λίγο σε διαφημίσεις. Το πρωινό πρόγραμμα από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 ώρα Ελλάδος έχει μέσα στα προκριματικά των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης με τους Παπαστάμο, Γουρτζίδη και Βλαχογιαννάκο να κάνουν την αρχή. Έπειτα η Βλάχου ρίχνεται στη μάχη των 100 μέτρων ελεύθερων γυναικών. Το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης, ο Στέργιος Μπίλας είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι 24, συγχωρέστε με. Στα 50 μέτρα πενταλούδα ο Στέργιος Μπίλας στους άνδρες. Στα 200 μέτρα ύπτιο η Αντωνιάδου στις γυναίκες. Στα 100 μέτρα πρόστιο Βαγγέλης Ντούμας. Να το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης. Και ο Ζαφυρόπουλος ρίχνονται για αυτή τη μάχη. Και μετά έχουμε 4x200 ελεύθερη σκυταλοδρομία γυναικών. Σκυταλοδρομία 4x200 στο ελεύθερο γυναικών. Και... χωρίς να έχουμε ελληνική συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά έχουμε στους άντρες 4x200 επίσης ελεύθερη κολύμβηση, όπου έχουμε τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας, και το πρόγραμμα το ολοκληρώνει η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο γυναικών. Αυτά τα ολίγα. Κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο.
3: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
5: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
8: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο του τελευταίου μεσημεριού μας για προσωρινά τουλάχιστον. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με ποιον κύριο μιλάω?
0: Με τον κύριο Κατσάτσο. Με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Γιώργος Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Θέλω να βγουν να μου τα απαντήσει ο Γιάννης, κανένας άλλος, ο Γιάννης στον Πειραιά. Θα τον ρωτήσω και θέλω να βγει να μου τα απαντήσει. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, που είναι το πιο πιθανό, από το Champions League, ποιος κάνει τα 40 εκατομμύρια, ο Γιάννης?
0: Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης θα
0: κάνει. Ο Μαρινάκης, ναι, ο Μαρινάκης, ο Μαρινάκης.
1: Δεν τα χάνει ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης θα χάνει. Ούτε ο Γιάννης από το Πειραιά, ούτε εγώ από το Λονδίνο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τώρα πώς είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να χάσει 40 εκατομμύρια? Έτσι δεν είναι, αφού δεν θέλει να κάνει μεταγραφές. Και κάποιος που δεν χάνει τίποτα να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον Ολυμπιακό, αυτό με ξεπερνάει εμένα. Εμένα, προσωπικά. Θέλοντας να βγάλει το Μεντιλίμπαρ, άκουσε κάτι φίλε. Τα είπα προχτές. Στο μικρό θα λέω και σένα για να τα ακούσει μια και καλή. Θα μου πει, να βγει ο Γιάννης και να μου πει, γιατί δεν ξεκίνησε ο Ζώτα Σίλβα, που ήταν ο πιο βρωμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο δεύτερος πιο βρωμαρισμένος ήταν ο Φορτούνης. Γιατί δεν ξεκίνησε? Γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Να βγει να μου το πει, να μου απαντήσει γιατί. Δεν τους είχε δανεικούς, ξεδανεικούς, άμπαλους, ξεάμπαλους, πληρωμένους ή απλήρωτους. Τους είχε, ρε Νίκο, δεν τους είχε?
0: Τους είχε. Τους είχε.
1: Γιατί δεν ξεκινήσανε? Θα βγει να μου απαντήσει ο Γιάννης. Που δεν φταίει με τη Λίμπα. Άκου τι έχει συμβεί με τον Γιάννη, όχι με τον Γιάννη, με πολλούς Ολυμπιακούς. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό και όταν χάνει ο Μεντιλίμπαρ χάνει ο Μαρινάκης. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό? Εσύ αυτό το έχεις ξανακούσει αυτό πουθενά? Το έχεις ξανακούσει πουθενά? Εγώ το ακούω αυτό πρώτη φορά στον αέρα.
0: Όταν χάνει ο Μεντιλίμπαρ,
1: όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, κερδίζει ο Μεντιλίμπαρ. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο Μαρινάκης. Και δεν στηρίζω το Μαρινάκη. Για να βγουν και τα παπαγαλάκια τώρα να μου πούνε στηρίζω Μαρινάκη. Όχι. Κάνα Μαρινάκη δεν στηρίζω. Ο αγώνας του Ολυμπιακού για να φτάσει να πάρει το ευρωπαϊκό, όποιος νομίζει, το θεωρώ επίοικος άμπαλο, ότι σε 6 μήνες μια ομάδα θα πάει να πάρει ευρωπαϊκό, έτσι από το πουθενά, χωρίς να έχει φτιάξει μια προϊστορία. Είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Βαθιά ανοιχτωμένος. Έτσι πιστεύεις εσύ? Άμα ήταν έτσι, θα πήγαινε με τη Λίμπα στην Αλμέιδα, αφού είναι προπονητάρας, και θα έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό. Ή στον Οβιέδο και δεν το πήρε εκεί. Ε?
0: Ναι.
1: Και δεν το πήρε εκεί, ρε φίλε. Άκουσε με λοιπόν. Ο Ολυμπιακός με το Μαρινάκι 16 χρόνια πρέπει να βλέπουμε όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν κρίνονται εκ του αποτελέσματος, Νίκο?
0: Εννοείται πως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Μπράβο. Πάμε λοιπόν στα 16 χρόνια ιστορία του Μαρινάκι, τι έχει κάνει ο Μαρινάκης. Είναι αυτός που μπήκε κάποτε μέσα από τη στα Γιάννα και τους είπε εσείς όλοι και 2015 δεν αξίζετε ούτε για το χαρτί υγείας που έχω. Πάρτε δρόμο τον Ολυμπιακό και φέρω 15 παίκτες. Έχει πάρει 11 πρωταθλήματα. Έχει κάνει 3-4 ντάμ. 2-3-3 συνεχόμενα. 2 ευρωπαϊκά. Κατά τα άλλα αυτός φτιάχνει ένα καινούργιο γήπεδο. Από την τσέπη του. Κατά τα άλλα αυτός δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Δεν το θέλει μεγάλο τον Ολυμπιακό. Τον εμίχνε τον Ολυμπιακό. Αυτά ακούω εγώ. Παίρνει τα αποφάγια ο Ολυμπιακός. Αποφάγια. Πήραμε τον άλλον που το στείλαμε το στρεφέτσα 8 εκατομμύρια αποφάγια. Αποφάγια ήταν τα 8 εκατομμύρια που δώσε. Ή ήταν μήπως της Νότιχαμ. Της Νότιχαμ ήτανε. Ο Μπιέλ που του δώσε ένα δεκάρικο. Άλλα 8 εκεί. 6,5 νομίζω πήγε. Ο Μπιέλ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός αποφάγια ήτανε. Ο Βέλτε. Αποφάει ήτανε. Ρωτάω ρε Νίκο, για να ξέρω κι εγώ. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ. Στις ευθυνές όλοι, ναι, και η διοίκηση, ναι. Έχει ευθύνες, ναι. Αργεί λέει οι μεταγραφές. Σοβαρά αργούνε οι μεταγραφές? Έχεις πάει ποτέ σε διαπραγμάτευση εσύ μεταγραφών? Και ξέρεις πως γίνονται οι μεταγραφές? Έχεις πάει ποτέ? Ξέρεις κάτι ρε φίλε, με ξεπερνάνε κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν σχεδιασμό σε επιχείρηση, γιατί ο Ολυμπιακός πάει δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι? Και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν σχεδιασμό στο μεροκάματό τους ρε. Αν θα πρέπει να πάρουν από 800-900 ευρώ δεν μπορούν να κάνουν διαπραγμάτευση και αν θα πληρώνονται στην ώρα τους. Γιατί υπάρχουν πολλοί που παίρνουν 500 και τα παίρνουν και μετά από 7 μήνες. Εσείς ρε μάκες που δεν μπορείτε να πάρετε το μεροκάματό σας να το κάνετε 700 από 500 και να το πληρώσετε στην ώρα σας. Πώς είναι δυνατόν να κρίνετε κάποιον ο οποίος πήρε τον Ολυμπιακό μεγάλο και τον γιγάντωσε. Διαφωνείς ότι ο Ολυμπιακός γιγάντωσε τον Μαρινάκη? Διαφωνείς?
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Μη κρίνει ο Ολυμπιακός τον Μαρινάκη. Σε ρωτάω, μη κρίνε.
0: Όχι, δεν είπα
1: έμεινε στάσιμος.
0: Δεν είπα ότι δεν έμεινε στάσιμος.
1: Όχι, εγώ ρωτάω. Εγώ όλες αυτές τις ερωτήσεις θέτω. Ωραία. Γιατί πρέπει να τα βάζουμε με δεδομένα τα πράγματα.
0: Ναι, δεν έμεινε στάσιμος.
1: Δηλαδή φταίει ο Μαρινάκης που ο Γιαζίτζη έπαιζε όλα τα λεφτά από το 82 μέχρι το 88 πέρυσι. 6,5 λεπτά. Φταίει ο Μαρινάκης. Φταίει ο Μαρινάκης που ο άλλος θέλει να παίζει με σέντρες από τον τερματοφύλακα. Φταίει ο Μαρινάκης. Θα τρελαθούμε.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι φταίει ο Μαρινάκης γι' αυτό.
1: Δεν είχε παίκτες να κατεβάσουν την μπαλά. Σε ρωτάω, δεν είχε.
0: Είχε.
1: Γιατί δεν την κατεβάζανε? Απάντησέ μου ρε φίλε, γιατί δεν την κατεβάζανε? Ο Μαρινάκης φταίει.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Απάντησέ μου, γιατί μεταγραφές φταίνε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, να βρέσετε μου μια λύση. Να βγείτε να μου πείτε τη λύση. Ποια είναι η λύση? Το ότι παίζει αντιποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Γιατί θέλει να... γιατί έχει κολλή... Δεν μου λες κάτι, τώρα γιατί θα ξεκινήσει το Σίλβα? Τώρα γιατί δεν το ξεκινήσει το Σίλβα? Πες μου, γιατί δεν το ξεκινήσει το Σίλβα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Δεν τον είχε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ήτανε και ο πιο φραμαρισμένος παίκτης στα φιλικά.
1: Για δεν τον έβαλε, πες μου, στην αρχή. Πες μου. Ας γίνει ο Γιάννης να μου πει και το λέω, γιατί λέει ο Ολυμπιακός και το πιστεύω, ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί, παιδιά, ακούστε κάτι. Ο καθένας γιατί λόγω πολιτικών ιδεών, λόγω πολλών πραγμάτων. Και εγώ μπορώ να το πιστεύω, δεν μου το γουστάω το Μαρινάκι. Δικαίωμά μου δεν είναι.
0: Εννοείται πως είναι, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το τι έχει προσφέρει. Το έργο βλέπουμε.
0: Εννοείται.
1: Το έργο βλέπουμε. Το να λέμε ότι ο Μαρινάκι δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, το θεωρώ, με συγχωρείτε, απαράδεκτο. Αν είναι αχαριστία απέναντι στο Μετιλίμπαρ που είναι 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, απέναντι στο Μαρινάκι, δεν είναι αχαριστία. Και επειδή άκουσα και το φίλο μου το Χάρη την άλλη φορά, που βγήκε χτες στο Κατσούφι, θα βγω και στο Φώτη να τα πω. Άκουρε φίλε Χάρη, και εσύ, γιατί μάλλον νομίζεις ότι εγώ έχω μνήμη αυγόκοκου, αλλά έχω ελέφαντα. Θυμάσαι όταν χάσαμε το 1-4, με τη Μακάμπι με πήρες τηλέφωνο και σου λέει Ολυμπιακός και θα περάσει και θα πάρει και το ευρωπαϊκό και μου απάντησες τότε εσύ φίλε Χάρη, τα θέλω σου μου λες Γιώργο, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Το θυμάσαι? Και επειδή μου είπες ότι τα θέλω μου, βγήκα στον αέρα σφορία στον Κολοκοτρώνη και το είπαμε στο δόμα πριν το παιχνίδι. Και λέει ο Γιώργος, το βλέπω πολύ δύσκολο, του λέω θα δεις. Και είναι καταγεγραμμένο, θα βάλω και το ντυμά, θα ακούσεις. Τότε λοιπόν, εγώ έλεγα τα θέλω μου. Αλλά ο Ολυμπιακός το πήρε το ευρωπαϊκό. Τώρα που εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη παλιά. Με ευθύνη πιανού ρε φίλε, ποιος ευθύνεται που δεν μπορεί να αλλάξει? Ο Μαρινάκης θα κατέβει να σου πει πως θα παίξουνε. Πες μου ρε φίλε για να ξέρω.
0: Όχι.
1: Δηλαδή έχει μεγαλύτερους παίκτες ο Λεβαδιακός που μας έκανε γιο-γιο με 10 παίκτες πέρυσι και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Έχει πιο αξίας παίκτες, πιο μεγάλους. Πες μου ρε φίλε, απάντησέ μου ρε Νικό.
0: Όχι.
1: Τότε ποιος ευθύνεται? Πεςτε μου ρε παιδιά για να τρελαθώ. Λέτε ότι δεν έχει παίκτες, δεν έχει παίκτες. Ο Λεβαδιακός που δεν μπόρεσε, που έμεινε με 10 παίκτες και δεν μπορούσε να του κάνουμε φάση. Έχει καλύτερους παίκτες από τον Ολυμπιακό, πιο ακριβοπληρωμένους, πιο μεγάλα ονόματα.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τότε ποιος θέλει που δεν είστε 0-0, ο Μαρινάκης?
0: Όχι.
1: Ο Μαρινάκης
0: όχι,
1: που ήρθε με τη Λάρισα, τελευταία αγωνιστική που έπεσε. Και δεν μπόρεσε να την κερδίσει στον Καραϊσκάκη. Ο Μαρινάκης φταίει.
0: Είπαμε όχι.
1: Έχει μεγαλύτερη αξία παίκτες η Λάρισα από τον Ολυμπιακό. Απαντήστε μου ρε παιδιά, για να ξέρω.
0: Είπαμε όχι.
1: Ναι, αλλά ο Γιάννης αυτό λέει. Ο Γιάννης λέει ότι έφερε όλα τα παλτά. Έτσι δεν σου λέει? Αυτό ναι. Δεν σου είπε?
0: Ναι.
1: Για δεν τον έφυγον. Ποια παλτά? Το δεξί κορδόνι του Ροντινέ ήταν όλη η εντεκάδα της Λάρισας. αλλά δεν μπορείς να την κερδίσεις. Ψέματα.
0: Όχι, δεν είναι ψέματα.
1: Και στις δύο λέτε. Παιδιά, θα είμαστε fair. Θα είμαστε fair. Αν θέλουμε με τον Ολυμπιακό ψηλά. Και ο Ολυμπιακός είναι ψηλά. Πολύ ψηλά. Ούτε στάσιμο τον άφησε το ο Μαρινάκης, ούτε τον κατέβασε επίπεδο και έφερε και το όνειρο των Ολυμπιακών δύο ευρωπαϊκά. Ποιος πλήρωσε τις ακαδημίες? Ο Γιάννης τον Πειραιά ή ο Γιώργος από το Λονδίνο? Ο Μαρινάκης δεν τις πλήρωσε. Ναι. Αυτός δεν έφερε το Champions League.
0: Ναι.
1: Ποιος τις πλήρωσε? Ποιος έφερε το ευρωπαϊκό? Ο Μεντιλίμπαρ το έφερε που ήρθε το Γενάρη. Αυτός το έφερε μόνος του.
0: Όχι, δεν το έφερε μόνος του, είπαμε.
1: Α, μπράβο ρε φίλε. Του είχε φέρει και κάτι παιχταράδες. Τον Τζικίνιο στα καλά του, τον Μάρτιν στον Όρτα. Το Ζέσον Μάρτιν. Αυτούς τους είχε φέρει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, ο Μαρινάκης τους είχε φέρει, ναι. Αφού
1: όταν ήρθε ο Πιρόλα, μήπως θυμάστε τι λέγατε. Όταν ήρθε ο Πιρόλα, μήπως θυμάστε τι λέγατε. Ας θα θυμίσω εγώ, Νίκο, τι λέγανε. Έλα μωρέ τώρα με νέα παιδιά 20 χρονών. Σήμερα ο Πιρόλας στοιχίζει 25 όμως. Και είναι το βασικό center back του Ολυμπιακού. Εγώ φίλε έτσι βλέπω τα πράγματα. Βλέπω ότι η ομάδα για ανέβει πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 52.000 θέσεις, 250 εκατομμύρια. Έχει καμιά ανάγκη να το φτιάξει ο Μαρινάκης? Γιατί να το φτιάξει άμα δεν ήθελε να δώσει? Αν πει εντάξει παιδιά δεν μπορώ να φτιάξω 250, το αφήνω 33.000. Θα του λέει κανένας κουβέντα τίποτα? Θα του μιλάει κανένας? Απάντησε μου. Θα μπορούσε κάποιος να του πει Μαρινάκη γιατί δεν φτιάχνεις γήπεδο? Απάντησε μου. Αυτά δεν ισχύουν έτσι. Νικόλα μου τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχει πόλεμος λόγω πολιτικών ιδεών. Μπορεί να μην γουστάω τίποτα, το δικαίωμά τους είναι, εντάξει θα διαφωνώ. Αλλά θα τους κρίνουμε με τα αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν εκ του αποτελέσματος, ό,τι και να. Γιατί κάποιος σου έκανε και μια ερώτηση την φορά, θέλει να φύγει με τη λίμπα. Όχι, ρε φίλε. Τώρα βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα. Και γι' αυτό υπεύθυνος είναι μόνο με τη λίμπα. Κανένας Μαρινάκης. Δεν χρειάζεται καλύτερο παίκτη για να κερδίσω τη Λάρισα. Από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός. Ούτε καλύτερο παίκτη για να κερδίσω τον Όφη. Ούτε καλύτερο παίκτη για να κερδίσει το Λεβαδιακό με 10 παίκτες. Χρειάζεται καλύτερο, ρε Νίκο?
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ποιος ευθύνεται εκεί?
0: Εννοεί το προπονητής. Εννοεί το προπονητής.
1: Πλαράκι, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε λίγο έχουμε χρόνο πάντως για όποιον θέλει να βγει. Στις τελευταίες γραμμές όποιος θέλει να βγει μπορεί.

0: Πριν πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, να διαβάσω λίγο και κάτι μηνύματα τα οποία δεν τα έχω διαβάσει και ζητάω συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο εκεί πέρα στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει καλησπέρα. Οι πωλήσεις από παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέχρι τώρα 67 εκατομμύρια και οι αγορές παίκτων τώρα είναι 17. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και ο Διαμαντής έχει στείλει καλησπέρα και έχει στείλει ένα παρολί το οποίο έχει παίξει με αγώνες από Ελβετία. Με τρεις αγώνες από Ελβετία, Ολλανδία και Σκωτία. Όπου έχει παίξει τρία, όπου έχει επιλέξει τρία over 2,5 στους αγώνες Τσβόλε Άγιαξ, Κιλμάρνοκ Σέλτικ και Βασιλεία Τούν. Over 2,5 και τα παιχνίδια είναι μεσημεριανά. Τσβόλε Άγιαξ και Κιλμάρνοκ Σέλτικ είναι στις 3,5 και στις 5,5 Βασιλεία Τούν. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία εύχομαι στον στο Διαμαντή και εννοείται πως όποιος έχει τα δικά του προγνωστικά και αποφασίσει να παίξει, εννοείται πάντα στο τέλος ημέρας να βγουν κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε μία. Έχουμε και δεύτερη, έχουμε και άλλη. Έχουμε και άλλη, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες γραμμές για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά. Πάμε λίγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
1: Γιώργος Μενίδη.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ, εσύ καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάντα, δύναμη.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτά που γύρω σε το Λονδίνο συμφωνώ. Για να πάρεις ένα ευρωπαϊκό δεν το παίρνεις σε 6 μήνες. Με να πω όσο, ότι είναι καλός προπονητής είναι, δεν το συζητάμε.
0: Κανείς δεν αμφισβητεί. Το αν φταίει κάποιος ή δεν φταίει, δεν αμφισβητεί κανένας ότι δεν είναι καλός προπονητής, έτσι.
1: Άλλο αυτό. Εδώ έχει γίνει μια δουλειά 16 χρόνια από ακαδημίες, από το 10 που ήρθε τον Ιούνιο, έχει κλείσει 16 χρόνια μάλιστα τώρα, έχει μπει στα 17. Από ακαδημίες με μεγάλες επενδύσεις. Το γήπεδο του ΕΝΕΠ ανακατασκευάστηκε και το 2019 σε παρουσίαση και ακόμα έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις από τότε. Είχε στοιχήσει τότε 42 εκατομμύρια. Έχουν έρθει προπονητές. Ο Βαλβέρδε πήγε ο ίδιος και τον έφερε το 2010. Μετά αυτό. Έχει έρθει ο Βαλβέρδε, έχει έρθει ο, θα σου πω από Ισπανούς, ο πέστονται, το παιχταρά που είσαι στη Ρεάλ, τον... Τέλος πάντων, όλοι οι προπονητές έχουν αφήσει και κάτι. Αυτό είναι δουλειά 16 χρόνων. Και όπως έχουν έρθει και αγαπητέ Γιάννη, επειδή βγαίνεις και προκαλείς ή δεν γουστάρεις, όπως το λέει ο Γιώργος στο Μαρινάκι, δικό σου θέμα. Αυτά που λες είναι υποκριτικά. Κάθε μέρα βγαίνεις και προκαλείς και μιλάς από πάει τις ιστορίες. Προπονητές έχουν έρθει Πορτογάλοι. Ο Μάρκο Σίλβα, σωστά, που έκατσε ένα χρόνο.
0: Ο Μίτσελ είναι ο Ισπανός.
1: Ο Μίτσελ. Και ο Βαλβέρδε και ο Μίτσελ και ο Μάρκο Σίλβα και ο. Πες τον άλλο που κάνει 4,5 χρόνια ο Πορτογάλος.
0: Ο Μαρτίνς.
1: Ο Μαρτίνς, κατάλαβες φίλε Γιάννη. Και ο Μαρτίνς ήταν 4,5 χρόνια, άφησε στην ομάδα πράγματα, άφησε τεχνογνωσία. Ο Μάρκο Σίλβα άφησε τεχνογνωσία. Όλοι έχουν αφήσει και άσε αυτή την ιστορία με τους Πορτογάλους. Που λες αυτό το αφήγημα συνέχεια, ότι είναι έτσι όπως υποστηρίζουν και κάνονται. Οι Πορτογάλοι έχουν σχολή. Οι Πορτογάλοι έχουν σχολή και μία από τις πιο δυνατές σχολές. Βγάζουν προπονητές, εξάγουν παίκτες και άσε τώρα τα πάνε να πάρουν. Και πού το ξέρεις εσύ, τι διαπραγματεύεις εσύ. Ξέρεις εσύ αν ο Ολυμπιακός διεκδικούσε το Γκραγκάσα, πώς λέγεται αυτό με τις. Το γράψα εφημερίδες. Εγώ δεν ξέρω αν το διεκδικούσε. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να διεκδικούσε, αλλά μπορεί και να μην συζητούσε. Δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι και δουλειά κάποιου μάνατζερ. Αυτά γίνονται. Εξεκόλα, Γιάννη, άσε αυτή την ιστορία. Τώρα και έτσι εκνευρίζει τώρα. Και έχει να εκνευρίσει με το ίδιο, ίδια ιστορία. Όλοι έχουν αφήσει. Συμφωνώ με τον Γιώργο. Αυτό είναι δουλειά 16 χρόνων. Το τρόπο που είναι το ευρωπαϊκό είναι δουλειά 16 χρόνων, όπως και το Youth League των νέων.
0: Ναι, και να ξέρει, και σε αυτά που λέει ο Γιώργος συμφωνεί και ο Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ναι, και αυτό είναι αυτό που λέει, έχει λογική βάση. Δεν γίνεται αυτό σε 6 μήνες. Όχι σε 6, είσαι Φεβρουάριο, είσαι 8 Φεβρουάριο, 11 Φεβρουάριο ανέλαβε. Φεβρουάριο, Μάρτιο.
0: Φεβρουάριο είχε. Ναι, με τη Λίβερ μια χαρά Φεβρουάριο είχε να λάβει, ναι.
1: Ναι, 10-11 Φεβρουάριο ήταν. Λοιπόν, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 4,5 μήνες. Παιδιά, σε 4,5 μήνες δεν παίρνει ευρωπαϊκό. Δεν παίρνει. Έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Έλα, έχασα κάποια φάση.
1: Ναι, εντάξει, μιλάω από τα κουτιά. Αυτό είναι δουλειά, ρε παιδιά. Τι δεν παίρνει σε 3,5 μήνες. Είναι δουλειά. Και φίλε Γιάννη, μην να θυμάσαι ότι τότε με, με τη Λίπα ήρθε ο Όρτα. Ο Καρβαλιάλ πάλι άφησε. Πάλι Πορτογάλος, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Πάλι Πορτογάλος. Ο Καρβαλιάλ πρότεινε και ήρθε ο Όρτα και ο Κάρμο. Και το σύστημα που λες, το μάλλον οι άκρες που είχε ο Ολυμπιακός με τους μανατζέρους και ειδικά με τον Ζόρζε Μέντες. Ο Ζόρζε Μέντες έφερε στον Ολυμπιακό το Τσικίνιο, αγορασμένο από την Πενφίκα, και τον Σέσο Μάρτης, αγορασμένο από τη Μονακό. Κατάλαβες, φίλε Γιάννη? Αυτό να μην λες, από αυτά που λες είναι από αφηγήματα, οριστείες και προκαλείς. Λοιπόν, εγώ μιλάω με συγκεκριμένα πράγματα. Οι Πορτογάλοι βοηθήσανε πάλι, και ο προπονητής και οι παίκτες. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί πήραν το cover league, Γιάννη. Εντάξει. Που λέει συμφωνώ 100% με τον Γιώργο. Εντάξει, ο Μεντιλίπα έχει ευθύνη για κάποια πράγματα. Αλλά λέει, ήταν στον πάγκο που είναι ο καλύτερο ο Ζώτα Σίλβα, που είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Τον είχα δει και με την Νότιχαμ 3-4 παιχνίδια. Και ο Φορτούνης. Και ο Τσικίνιο βλέπεις ότι δεν είναι στα καλά του. Μην το ξεκινάς. Δεν μπορεί να ζούμε και να πεθαίνουμε το Τσικίνιο. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να ζούμε και να πεθαίνουμε το Τσικίνιο. Βοήθησε, ευχαριστώ πολύ. Έχει βοηθήσει στον Ολυμπιακό 2,5-3 χρόνια. Έχει βοηθήσει πολύ και στο Ευρωπαϊκό και στο Πρωταθλήματα. Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι κάνουμε. Το βάλουμε τώρα, το βάλουμε με το γιατί και τον εκθέτει καταρχήν. Εκτός ότι την ομάδα την εφρενάρει, δεν τη δίνει όθηση όπως έδωσε ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα μπήκε στο δεύτερο μήνυμα και έδωσε ένταση.
0: Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έχει να πει κάτι, πες το γρήγορα γιατί έχω μια τελευταία γραμμή και με πιέζει.
1: Όχι, αυτά.
0: Okay. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Και πάμε και στην τελευταία γραμμή της εκπομπής. Καλησπέρα.
2: Άμα δεν έχεις χρόνο, ας τα αφήσουμε για άλλη φορά, ρε φίλε.
0: Πού είσαι, Βασίλη, έχουμε λίγο χρόνο.
2: Λίγο χρόνο, τι να αφήσουμε. Δεν μπορείς σε λίγο χρόνο να προσπαθείς να βάλεις μυαλό σε κάτι Ολυμπιακούς κασέτες. Ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει απόλυτο δίκιο. Το ίδιο και ο Γιώργος από το Μενίδη. Αλλά βγαίνει αυτός ο Γιάννης κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν βγαίνει ο ίδιος ή αν βάζει το συντή του. Λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Δεν υφίστανται, λέει αερολογίες. Η Πορτογαλία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα, η τελευταία ευρωπαϊκή ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο και προπονητές. Τώρα μας παρουσιάζει σαν Εβραίος, σαν έτσι, σαν αλλιώς. Με τους τριτοδεύτερους Πορτογάλους συντηρείται το ελληνικό πρωτάθλημα, η Super League. Είναι έτσι, δεν είναι? Άμα ναι. Δεις όλες τις ομάδες Super League, έχουν τριτοδεύτερους Πορτογάλους.
0: Μπορώ αν θες να ψάξω κιόλας να βρω πόσοι Πορτογάλοι παίκτες υπάρχουν στη Super League αυτή τη στιγμή.
2: Άμα ψάξεις θα το βρεις, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορεί να βγαίνει και να μας λέει ότι είναι Εβραίοι, ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Τη στιγμή που ο Βιερίνια ήταν ο ίδιος που έδιρε το Φερέιρα, τον πατριώτη του, για να τον διώξει από τον ΠΑΟΚ και κατάφερε και τον έδιωξε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Τώρα. Για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε με τέτοιους τύπους. Πάρε ένα παράδειγμα, Τζιοβάνι και Ζάχοβιτς, έτσι. Πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφερε δύο αστέρες από Μπαρσελόνα και Πόρτο, και γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει ποτέ στο μέλλον, ρε φίλε? Είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έχεις επιχείρημα να μας εξηγήσεις? Το καλοκαίρι του 99, φίλε, ο Ολυμπιακός δεν απέκτησε δύο διάσημους ποδοσφαιριστές στη δύση της καριέρας τους. Έφερε τον Τζιοβάνι από την Μπαρσελόνα και τον Ζάχοβιτς από την Πόρτο σε ηλικία 27 και 28 ετών αντίστοιχα. Είναι έτσι, δεν είναι? Ιστορικά, γιατί είσαι μικρός, αν έχεις διαβάσει. Είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή τι έφερε? Δύο καταξιωμένους διεθνείς παίκτες, παικταράδες, έτοιμους να προσφέρουν μερικά από τα καλύτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Το ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα μπορέσει να επαναλάβει σήμερα κάτι αντίστοιχο δεν οφείλεται σε έλλειψη φιλοδοξίας του Προέδρου ή ευρωπαϊκού κύρους της ομάδας ή budget. Όχι. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μέσα σε 27 χρόνια άλλαξε ολόκληρη η οικονομική δομή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι συνέβαινε το 99? Θα σου το πω εγώ και γράψω να το μάθεις, θα το έχεις εμφόδιο γιατί είσαι μικρός. Το 99 ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην πιο ακριβή ποδοσφαιρική κατηγορία στην Premier League ήταν ο Alan Shearer. Ξέρεις πόσο έπαιρνε την εβδομάδα? Γιατί στην Αγγλία πληρώνονται με την εβδομάδα. Έπαιρνε 42.500 ευρώ καθαρά. Ο Μπέκαμ, ο Κιν και ο Γκίνγκς λίγους μήνες μετά το ιστορικό τρέμπλ της Manchester United βρισκόταν περίπου στα 26.500. Στην Ισπανία εκείνη την εποχή η πρωτοκλασάτη, ο Στίβ
0: Μακμάναμαν.
2: Ο Μακμάναμαν της Ρεάλ Μαδρίτης έπαιρνε 99.000 τη εβδομάδα. Ο Πάτρικ Κλάιφερ, ο Ολλανδός πρώτο όνομα εκείνη την εποχή, έπαιρνε 87.500. Ο Ριβάλντο και ο Λουίς Φίγκο βρισκόταν περίπου κοντά στις 38.000 την εβδομάδα. Τα ποσά ήταν τεράστια για την εποχή. Δεν ήταν όμως εντελώς, δεν ήταν εντελώς απρόσιτα για έναν οικονομικά ισχυρό Ολυμπιακό, ο οποίος εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στην Ελλάδα, συμμετείχε στο Champions League και μπορούσε να προσφέρει ανάλογα συμβόλαια και πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σήμερα οι αγορές έχουν αλλάξει και πληθωριστικά. Το ποδόσφαιρο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, φίλε.
0: Πλέον έχουμε ποδοσφαιριστές που κοστίζουν άνω του ενός δις.
2: Άκουσε με για να μαθαίνεις. Σήμερα ο κορυφαίος παίχτης στην Premier League ξεπερνά τις 610.000 μεικτά την εβδομάδα. Μπορεί κάποια ομάδα, ακόμα και ο Ολυμπιακός που είναι ο πλουσιότερος, να επενδύσει τόσα λεφτά? Πώς θα τα αποσβέσει, ρε φίλε? Στη Λα Λίγκα ο Κίλιαν Εμπαμπέ, ξέρεις πόσα παίρνει την εβδομάδα μεικτά? 600.000, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μπόνους και τα πριν υπογραφής. Ο πληθωρισμός, φίλε, είναι αυτός που κάνει τις διαφορές. Δεν γίνεται πλέον ο Ολυμπιακός να ξαναβέρει τέτοιους παιχταράδες. Γιατί οι αγορές ανοίξανε και το ποδόσφαιρο έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή που έφερνε τους Τζοβάνιδες, τους Ριβάλντο, τους Ζάχοβιτς, δεν υπήρχε ούτε το MLS, ούτε οι κελεμπίες στην Αραβία, ούτε οι αγορές, οι ευρωπαϊκές αγορές που τα συμβόλαιά τους ήταν στο Θεό. Μπορούσες να τα φτάσεις. Σήμερα ξέρεις ότι μια μεσαία ομάδα της Premier League έχει τη δυνατότητα να δώσει τριπλάσιο συμβόλαιο σε ένα μέτριο ποδοσφαιριστή της ευρωπαϊκής αγοράς, τριπλάσιο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Το ξέρεις αυτό? Γιατί εκεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η χορηγή και τα εισοδήματα αυτού του πρωταθλήματος είναι δεκαπλάσια.
0: Καλά, ναι, και τότε ο Ολυμπιακός πήγαινε μόνο για το πρωτάθλημα πήγαινε, δηλαδή δεν είχε κάποιο άλλο στόχο.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Με τα Μαρινάκη άλλαξε επίπεδο και πήγε στο ευρωπαϊκό.
2: Και με τον Κόκαλη, πήγαινε στην Ευρώπη.
0: Πήγε σε άλλο ευρωπαϊκό. Εγώ σου λέω ότι πήγαινε σε άλλο ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω και αυτών που είχε κατακτήσει επίσης.
2: Δεν γινόταν εκείνη την εποχή να έχεις άλλες φιλοδοξίες. Η ψαλίδα ήταν τόσο ανοιχτή που δεν μπορούσες ούτε στο όνειρό σου να την κλείσεις.
0: Βασίλη, sorry που σε διακόπτω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Αλλά ποιος θα τα καταλάβει αυτά τα πράγματα?
0: Να σε καλά, Βασίλη, να σε πάντα καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μεσημέρι μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μην χάσετε τίποτα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
3: 30-30-268. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα?
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Βελβίτα.
8: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πήγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του Έλληνα αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Θέση στην ενδεκάδα του τριφυγιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών, ο 31χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ελιές Σκύρη. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν ώψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε πετυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στη Σέρεζ για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού ΕΦΕΣ, ο Γκιούρ Αλιούζ. Η Άννα Στρούμπα έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 10.00.63. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάιμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς ιτήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια βόμβα στην Τουρκία. Ο ναποκριστής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Αργήσαμε λίγο να μπούμε. Δεν πειράζει. Για μας είναι η ζωή. Δεν βαριές. Είναι το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε και στο δελτίο. Μαζί θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα.

Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα όπως είναι, όπως τα βλέπουμε. Και φυσικά με χαμόγελο. Γιατί παιδιά, πάντα, στα περισσότερα τουλάχιστον, τα περισσότερα θα τα πούμε με χαμόγελο, γιατί παιδιά πάντα πρέπει να χαμογελάμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 η ώρα. Η ώρα είναι τώρα 2 και 9 πρώτα λεπτά. Πρέπει όπως είπαμε πάντα να χαμογελάμε και να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία. Μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Όχι. Δεν θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Θα ξεκινήσουμε από τον Μίστερ Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Τον άνθρωπο που μας έβγαλε στους δρόμους. Τον άνθρωπο που έκανε το. Το όνειρο. Δεν ξέρω αν τον ονειρευόταν κι κανείς όταν έγινε πραγματικότητα.

Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, όπως έλεγα. Άφησα λίγο τραγουδάκι. Λοιπόν, είπαμε, ο άνθρωπος που μας έβγαλε στους δρόμους, ο άνθρωπος που έκανε το αδιανόητο πραγματικότητα. Γιατί αυτό που έκανε ήταν όντως αδιανόητο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έζησα τόσο πολύ. Γιατί τώρα, εντάξει, ήμουνα 4 χρονών. Αν και μου έρχονται κάποιες φλασιές, η αλήθεια είναι, στη μνήμη μου, τα μόνα που θυμάμαι είναι το γκολ του Δέλα με την Τσεχία και τη λήξη του παιχνιδιού με τη Γαλλία. Για να καταλάβετε, φίλοι ακροάτες, φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Όπως είπα, και ακριβώς όπως γράφει και ο Μάνος Ταραμόπουλος εδώ πέρα, έχει συμβάλει σε μεγάλο ποσοστό και ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκαγκάτσης, εννοείται.

Και μιλάμε φυσικά έτσι. Έχει γενέθλια, κλείνει τα 88 του ο Ότο Ρεχάγκελ. Να αναφέρουμε και λίγο το σύντομο μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ. Αυτό είναι το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίλιου, τετραετήσια επέκταση παρακαλώ, μέχρι το 2030.

Επίσης θα το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι άξιο αναφοράς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάστηκε, μάλλον βρίσκεται στη λίστα που παρουσιάστηκε από το 442 στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο. Φυσικά στην κορυφή αυτής της λίστας είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Με τεράστια διαφορά στην κορυφή.

43η θέση στη λίστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με περιουσία στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην 44η θέση από κάτω του είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ, στο 4,1. Θα την πούμε αναλυτικά τη λίστα. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, που κατέχει την Νιουκάσλ, της Αλ Χιλάλ, Αλ Νάσρ, Αλ Ιττιχάντ και Αλ Αχλή. Η περιουσία τους είναι στο 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη θέση, η οικογένεια Αλ Τάνι, που συνδέεται με την Paris Saint-Germain μέσω της Qatar Sports Investments, 291 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε λίγο να αναφέρουμε, λίγο να δούμε την τρίτη οικογένεια Αρνό. Η οικογένεια βρίσκεται πίσω από τον κολοσσό LVMH και έχει επενδύσει στην έτερη ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, την Paris FC, 164,5 δισεκατομμύρια. Μετά, η οικογένεια Χαρτόνο, ιδιοκτήτρια της Κόμο, 43,7 δις ευρώ. Οι Ινδονήσιοι επιχειρηματίες είναι στην τέταρτη θέση. Οι ιδιοκτήτες της Κόμο, του Τασουδουβίκα. Μετά, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μάρκ Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια, συγγνώμη. Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Red Bull, με την περιουσία καθενός να υπολογίζεται περίπου στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Λειψία Σάλτσμπουργκ, έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Έβδομη θέση, Ίνταν Όφερ, 28,8 δις η περιουσία. Έχει το 85% της Φαμαλικάου, διατηρεί και μετοχές στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακολουθεί 8ος ιδιοκτήτης της Manchester City, Σεΐχης Μανσούρ, στα 26,5 δις η περιουσία του. Έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου, έτσι μέσω του City Group έχει και δίκτυο ομάδων η New York City, η Παλέρμο, η Τζιρόνα. Ένατος, ιδιοκτήτης της Charlotte, David Tepper, 20,7 δις. Συνδέεται με την άλλη Καντισίγια, 19, ο ιδιοκτήτης της Charlotte είναι την δεκάδα την ολοκληρώνει ο Αμίν Νασέρ, ο οποίος συνδέεται με την Αλ Καντισίγια και η περιουσία του είναι στα 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στην 43η θέση με το γκρουπ που έχει Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε. Στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου είναι η περιουσία του. Go. 42η, μία θέση πάνω, ο Τζο Μανσουέτο της Chicago Fire. Στην 44η θέση, όπως είπαμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ,

Στο μεταξύ, όπως είπαμε, στον ΠΑΟΚ θα πάμε, γιατί είχαμε και ευχάριστα. Όσον αφορά στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς, γέννησε η σύζυγός του την κόρη τους. Να είναι υγιές το παιδί και να το καμαρώσει όπως επιθυμεί.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο μήνυμα του ΠΑΟΚ για την γέννηση της κόρης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ασπρόμαυρη οικογένειά μας απέκτησε ένα ακόμη μέλος. Γιάννη και Χριστίνα, να σας ζήσει να είναι γεροί, καλότυχοι και πάντα χαμογελαστοί. Στο μεταξύ έχουμε και επιστροφή τέτοιες προπονήσεις. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Σάκη Μπουσδούνη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ 1948. Μακάρι να είναι υγιής, να μην ταλαιπωρηθεί.

Παράλληλα να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έγινε και το εξής. Έχουμε την από Δευτέρα, από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια εν ώψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση ο 19χρονος Χαβγιάννης Αρής, ο οποίος είχε πάθει ρήξη προστιουχιαστού. Να επιστρέψει όσο πιο δυνατός γίνεται ο ποδοσφαιριστής, μακάρι. Παράλληλα να πάμε τώρα λίγο στον Άρη, γιατί ο Άρης έμεινε στο 2-2 χθες σε φιλική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και έκανε ουσιαστικά μια από τις πρόβες που κάνει εν ώψη του παιχνιδιού, εν ώψη του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος. Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του Μάκη Γρηγορίου, του Μιχάλη Γρηγορίου, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν κάναμε δοκιμές, θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Έρχεται το φιλικό απέναντι στην Νάπολη και εκεί είναι το κύριο βάρος που έχουμε ρίξει. Εννοείται ότι ήταν μια ετερόκλητη ενδεκάδα στα πρώτα 65 λεπτά, με την έννοια ότι επιλέξαμε παιδιά που πρώτη φορά παίζουν στον Άρη, τα οποία δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στο τακτικό μας πλάνο, όπως είναι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου. Βάλαμε και νεαρά παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς τα χρειαζόμαστε φέτος στο κύπελο. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους, καθώς είναι όλοι χρήσιμοι και πρέπει να είναι έτοιμοι, τόνισε ο προπονητής του Άρη. Και μετά πρόσθεσε για τον Μυρ, για τον Ράφα Μυρ και τον Παλάσιος. Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γι' αυτό αποκτήθηκαν. Εκτιμώ πως θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα. Εννοείται πως η εμπειρία και η ποιότητά τους είναι αδιαφυσβήτητη. Με αυτές τις δηλώσεις τώρα, τι κάνουμε? Θα πάμε σε break, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 2635 671 και 210 5317 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε και στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Dortmund Arsenal, κύριοι και κυρίες φυσικά. Περιμένω, όπως είπα, τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943. Να πούμε λοιπόν ότι να γνωρίζετε και εσείς ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα, Arsenal Dortmund, όπου θα έχει πολύ ωραίο ελληνικό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Και αυτό γιατί ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αυτοί οι δύο παιχταράδες, γιατί για παιχταράδες μιλάμε, γιατί παιχταράδες είναι τα παιδιά, είναι αντίπαλοι. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, Τζόλης και Καρέτσας έχουν παίξει και στο Βέλγιο αντίπαλοι. Απλά το αναφέρω. Και απλά φανταστείτε να πάρει και κανένα Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ. Να δούμε κανονικότατα την ελληνική παρτικία εκεί πέρα. Ξαναλέω, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι μου έχει μείνει αξέχαστο το γκολ του Καρέτσα στο μάτς με την Σκωτία, το 3-0 στο Hampton Park, που πάει στον κόσμο, πάνε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στον κόσμο και κάποιοι γυρνάνε για να πάνε προς το γήπεδο και βλέπεις, δείχνει το πλάνο, Καρέτσα, Τζόλι, Κωνσταντέλια, Μουζακίτη, Ζαφύρη, λες και είναι τα παιδιά της πενταήμερης. Λες και είναι πενταήμερη με το σχολείο. Ξυρισμένοι όλοι εντωμεταξύ. Ναι, Νίκο μου, δεν εννοώ στο κεφάλι, εννοώ στο μουσι. Δηλαδή ήταν, λες και βλέπαμε, ξέρω εγώ, τι να πω, την τελευταία σειρά αυτά τα πέντε καθίσματα στο πούλμαν μιας πενταήμερης. Αυτά είναι κανονικότατα. Αυτοί οι πέντε θα τα παίρνανε αυτά καθίσματα. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα καθόμουν μια θέση μπροστά ίσα ίσα για να τους, να τους έχω ακριβώς από πίσω μου και να ακούω το χαβαλέ που θα κάνανε πραγματικά αυτά τα πέντε παιδιά.

Να πούμε ότι στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ντίκμαν, ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος προβάρει τη φανέλα του Όφη. Πρώτον πυλών λοιπόν, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του και αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Στο μεταξύ των ΠΑΟΚ να πούμε ότι έγινε και το άλλο, το ότι ο Γιούρ, ο ποδοσφαιριστής ο Ρόμπι Γιούρ που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, συνεχίζει στην Σεβίλη την καριέρα του.

Στο μεταξύ θα πάω για λίγο στο μπάσκετ, γιατί θυμάστε τα προβλήματα που ανέφερα στην Βίλερμπαν. Τα έχουμε αναφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και ο Βάιλερ Μπαμπ αποχώρησε από τη Βίλερμπαν πριν καν φορέσει τη φανέλα της. Δηλαδή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πάει στο Παναθηναϊκό. Ο Τάις πήγε στη Μακάμπη. Ο δανεισμός στο Άρμονι Μπρουκ στη Βαλένθια. Και ο Βάιλερ Μπαμπ μπαίνει και αυτός στη λίστα των παιχτών που είχαν συμφωνήσει με τη Λερμπάν και αποχωρούν πριν καν φορέσουν τη φανέλα της. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ από τον Ερυθρό Αστέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε μετά του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Και πάμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο και καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ο πρόεδρος της ομάδας από τον Πειραιά στην λίστα με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι γνωστό αυτό καιρό, ρε. Δεν είναι τωρινό αυτό. Είναι γραμμένο καιρό αυτό. Πού το είδες αυτό?
0: Απλά σήμερα παρουσιάστηκε η λίστα, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Μαρινάκη είναι αυτό, εννοείται ότι θα είναι πιο πλούσιο και επιτυχημένο επαγγελματία σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βλέπουν φαντάσματα, να τα βλέπουν στον ύπνο του. Λοιπόν, πάμε επί της ουσίας. Γιατί αύριο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία για το κρίσιμο παιχνίδι με την Νέιμεγγεν την Τρίτη το βράδυ στις 8.30. Η ίδια ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός την Τρίτη το βράδυ.
0: Νομίζω 9.30 ώρα. Και
1: νομίζεις,
0: παίζει.
1: Ναι. Με το ήξερα, το διάβασα, κάπου το είδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που...
0: 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: 8.30 και ο Ολυμπιακός 8.30.
0: Άρα θα παίζουν ταυτόχρονα
1: και οι δύο.
0: Θα έχουμε άμεση εξέλιξη σε δύο ελληνικά παιχνίδια.
1: Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστεί, πώς θα τον παρουσιάσει με την Λίμπαρ για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή την νίκη. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει, συγγνώμη, το παιχνίδι στην τύχη του για ενδεχόμενο παράδειγμα ισοπαλίας, έτσι. Πρέπει να σκοράρεις, να πετύχεις γκολ, να κερδίσεις. Και η Νέιμεγγεν, είδαμε χθες, κράτησε 3-4 παίκτες εκτός ενδεκάδας. Γι' αυτό και γνώρισε την ΝΙΤΑ. Έπαιξε και ο Τάντιτς για πρώτη φορά, τον έδωσε μεταγραφικό απόκτημα, που σημαίνει ότι ποντάρουν πολλά στο μεθαύριο παιχνίδι. Όσο το θέλει ο Ολυμπιακός, όσο το θέλουν και οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα για μένα. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί. Γιατί αν παρουσιαστεί όπως το Καρεσκάκη και η Γιώργη την περασμένη Τρίτη, δεν έχει καμία τύχη. Αλλά νομίζω, δεν θέλω να το φαντάζομαι, νομίζω, εκτιμώ, με βάση την εικόνα που προπονήσει το Ρέντι αυτές τις μέρες, ότι ο Μεντιλίπα θα αλλάξει κάποια πράγματα, σε πρόσωπα εννοώ, και θα παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό πιο επιθετικό, πιο δημιουργικό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν λέμε πιο δημιουργικό, αν θέλεις να είσαι δημιουργικός και να κάνεις φάσεις, θα πρέπει να παίξει ο Φορτούνης, θα πρέπει να παίξει ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του Τσικίνιο, πρέπει να παίξει ο Ζέλσον από την αρχή. Φαίνεται ότι καταλήγει στο Ροντινέι να τον πάει δεξιμπάκ αυτή τη φορά, αν και τον έχει χρήσει εξτρέμ, να τον πάει δεξιμπάκ ώστε να ελευθερώσει μια θέση να παίξει ο Ζέλσον δεξιά ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα από τα αριστερά. Κάπως έτσι το φαντάζεται την ενδεκάδα ο προπονητής, την έχει στο μυαλό του, στα σκέψεις. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε την Τρίτη βράδυ, Νίκο, στις 7 η ώρα, στις 7.30 ώρα θα ξέρουμε την ενδεκάδα. Και για μένα είναι, η πρόκριση θα κρυθεί κατά πολύ στο τι έμπνευση θα έχει με τη Λίμπαρ και να ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα, ώστε ο Ολυμπιακός να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε πριν 5 μέρες. Εκεί θα κρυθούν όλα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει η Νέιμεγγεν. Με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Και τον Ολυμπιακό εξαρτάται αν θα μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να περάσει στα play-off του Champions League. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αν αποτύχει, θα είναι ένα χαστούκακι ωραίο. Ωραίο. Με την κακή έννοια.
0: Βαρύ, βαρύ.
1: Ναι. Αν δεν καταφέρει να περάσει την Νέιμεγγεν. Δεν έχει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αλλά ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή πήγε στον Άγιαξ, κέρδισε. Πήγε στην, πήγαμε στην, πώς το λένε, στο Καζακστάν, πήγε το διπλό που ήθελε. Παίρνει αποτελέσματα εκτός.
0: Και να συμπληρώσω, Κώστα, για το παιχνίδι, ειδικά στο Καζακστάν, ότι επειδή εντάξει, okay, το πήρε απέναντι στην Καϊρά Ταλμάτη, αλλά το πήρε σε κάποιες συνθήκες που η παίκτη του Ολυμπιακού μόνο συνηθισμένη δεν είναι.
1: Α, εννοείται. Τι, θυμάμαι εκεί.
2: Και δυστυχώς παίζουν, δυστυχώς ευτυχώς παίζουν και αυτά το ρόλο τους.
1: Με μείον 23 βαθμούς πήγαμε εκεί.
2: Θυμίζω απλά ότι τη σεζόν 24-25 στο Europa League ο Ολυμπιακός πήγε στον Πόντο να αντιμετωπίσει την Πόντο Γκλίμπτ, που δεν ήταν ομάδα φόβητρο, να πούμε ότι ήταν κάποιο θηρίο. Δεν ήταν θηρίο, και όμως έχασε 3-0. Γιατί ήταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες το παιχνίδι και σε γήπεδο που ήταν.
1: Υπήρχαν ευθύνες, τις οποίες δεν είναι ώρα να τις αναλύσω τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Θα αναλύσω άλλη ώρα για αυτό το 3-0. Εντάξει, υπήρχαν ευθύνες εκεί, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Γιατί στον Ολυμπιακό χρειάζεται ηρεμία αυτή τη στιγμή ενώπιση του αγώνα της Τρίτης. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα.
2: Ναι, καλύτερα
1: για
2: κάποια
1: το
2: άλλη στιγμή.
1: Για το πώς έγινε αυτό το 3-0 με την Μποντο Κλιπ. Γιατί είδαμε, ας πούμε, μετά στο Καραϊσκάκι πως θα μπορούσε ο Ολυμπιακός άνετα να το γυρίσει, αν δεν έχανε το πέναλτι ο Ροντινέη.
2: Και πολλά γίνανε.
1: Δηλαδή μπήκε ο Γιάννη Τσουξοδέψερ Μίκρο και βάλε δύο γκολ. Με συγχωρείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1 και μπήκε ο Γιάννη Τσουκουμέσα που είναι σε τερφοράκλα και διαβάλε δύο γκολ. Θα μου πει γιατί τα βάλε στο πρώτο μάτσο, μπορεί να μου πει κάποιος. Εντάξει, τα βγάλε τώρα με το φύλακα, τι να κάνουμε.
2: Αυτά συμβαίνουν.
1: Δύο φάσεις που είχε ο Γιάννη Τσουκ, τις έβγαλε ο πολύ καλός τερματοφύλακας στη Σαλμάτη. Τέλος πάντων, τώρα μην γυρίζουμε στα παλιά. Απλά λέω ότι μην ψάχνουμε εξηγήσεις για άλλα παιχνίδια. Γιατί ο Ολυμπιακός
2: είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας μπορεί να βγάλει μια καλή εικόνα, αρκεί να έχει ποδοσφαιρική λογική η ομάδα, η ενδεκάδα που θα παρουσιάσει. Είτε αυτοί που θα μπουν ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς και να βοηθήσουν. Υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή. Όχι αυτές που θα θέλαμε προφανώς, αλλά υπάρχουν επιλογές. Αν θες να βάλεις την μπάλα κάτω, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Για να φτάσει η μπάλα στον LKB, θα πρέπει η μπάλα να είναι κάτω. Όσο παίζει με σέντρες και τέτοια, δεν βλέπω να έχει τύχη, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να δούμε διαφορετικά πράγματα την ερχόμενη Τρίτη. Το ότι θα επιστρέψει και θα είναι σε δεκάδο έσαι είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς αυτό θα σε ρώταγα, γιατί είπες ότι αύριο πετάει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Ο ΕΣΕ θα είναι στην αποστολή, αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω και μου το απάντησες.
1: Θα είναι στην αποστολή και θα είναι στο βασικό σχήμα. Όχι ο Σιπιόνι, ο Σιπιόνι δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%, αλλά θα είναι στο βασικό σχήμα σίγουρα ο ΕΣΕ που είναι έτοιμος. Λοιπόν, πες μου τι άλλο θες, γιατί με παίρνει ο Δήμος τηλέφωνο.
2: Δεν νομίζω να έχουμε και πάρα πολλά να πούμε.
1: Κάτι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο από την Ολλανδία.
2: Τέλεια.
1: Εντάξει, το κλείσε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο, 10 η ώρα να χωρεί η αποστολή. Αεροπορικός μετά στο Νάιμέγκεν είναι μία ώρα η απόσταση από το Άμστερνταμ. Θα γίνει προπόνηση το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή. Δεν θα γίνουμε πιο σοφοί από την προπόνηση που θα παρακολουθήσουμε αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Νάιμέγκεν, γιατί ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Μόνο στο Ρέντι, ας πούμε, που είναι και κλεισμένο το θερόν, έδειξε κάποια πράγματα. Για μεταγραφικά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει ζυγή εκθείας. Υπάρχουν στη λίστα ονόματα όπως του Γκουστάβο Πουέρτα και του Μπραγκάσα, ο οποίος μάλιστα, όπως είπε ο προπονητής της Sporting Λισαβόνας, ο Αουρί Μόρζες, ότι θα φύγει. Δηλαδή το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι θα φύγει. Αλλά το θα φύγει με το θέλει να τον πουλήσει 10 εκατομμύρια Sporting Λισαβόνας έχει διαφορά. Βάση περιπτώσει είναι δύο ονόματα και δύο παίκτες οι οποίοι, επειδή παίζουν και στο 6 και στο 8, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη και στο 6 και στο 8. Και αν βρει έναν ποδοσφαιριστή χαφ που να μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όλα αυτά από την ερχόμενη Τρίτη και μετά, Γεωργάκη. Τώρα, αυτή τη στιγμή που έχει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης για όλο τον οργανισμό Ολυμπιακός. Δεν λέω μόνο για τον προπονητή, για τους παίκτες, για όλους. Είναι αυτό επικεντρωμένο, το ενδιαφέρον είναι εκεί.
2: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα υπόλοιπα αύριο από την Ολλανδία.
2: Ακριβώς.
1: Νεότερα.
2: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Στο μεταξύ, κάτι που παρέλειψα να αναφέρω χθες, φίλοι ακροατές, κάτι βέβαια εξωαγωνιστικό, έτσι, έχει να κάνει με τον με τη μασκότ του σταθμού μας. Μπορεί και να τον ακούτε, τον Τζάσπερ. Γιατί χθες γιόρταζε η ψυχούλα αυτή. Γιόρταζε γιατί είχαμε την Παγκόσμια ημέρα γάτας.

Να πούμε πως και η Εθνική Ελλάδος, φίλοι ακροατές, έστειλε τις ευχές της στο Γιάννη Κωνσταντέλια για τη γέννηση της κόρης του. Να σας ζήσει Γιάννη, υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Σύντομο μήνυμα, απλό, λιτό και απέριτο.

Και όπως ανέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης, εντάξει, τα πράγματα, τα θέματα, τα μεταγραφικά σίγουρα εγώ θα πω ότι τρέχουν. Βέβαια όλος ο σύλλογος είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι με την Bodo Glimt, με την Nijmegen. Το χάσα. Μιλάγαμε πριν για το παιχνίδι με την Bodo Glimt. Έχει στείλει και ο φίλος μας εδώ Τιμόθεος κάτι για την Bodo Glimt και κόλλησε το μυαλό. Ο φίλος μας ο Τιμόθεος γράφει Σαμοθράκη, εφόσον ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Η Bodo είναι σε μεγάλη φόρμα και αν παίξει μαζί μας θα πρέπει η ομάδα να είναι πολύ προσεκτική, διότι υπάρχει κίνδυνος διασυρμού. Όπως είπα, ο Μουκαντά, όπως είπα νωρίτερα, τα δεδομένα τρέχουν σίγουρα για τις μεταγραφές. Απλώς όλος ο Ολυμπιακός είναι συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση με την Nijmegen. Όπως είπαμε, ο Μουκαντά έχει βάλει πλώρη για τις μεταγραφές. Θα δούμε βέβαια τι μέλη γενέστε με τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι με την Nijmegen.

0: Μάλιστα. Ταυτόχρονα να πούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στην υπόθεση του Thomas Walkup, γιατί τώρα βλέπω, βλέπω εδώ δημοσίευμα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του για τον Walkup προκειμένου να έρθει συμφωνία με την Dubai BC. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός το διαψεύδει αυτό. Δεν έχει ρίξει τις απαιτήσεις του. Δεν θέλει να φέρει τόσο εύκολα τη συμφωνία. Η Dubai BC δείχνει ουσιαστικά να έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Τεξανού Γκάρντ. Έκανε προσφορά ενός εκατομμυρίου. Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν συζητάει τίποτα με κάτω από 3 εκατομμύρια. Ο Γόκαπ φυσικά υπολογίζεται να είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. 20 Αυγούστου είναι η προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά είναι να κληθεί, ήταν να κληθεί και, και σε συζήτηση για επέκταση συμβολέου. Φυσικά αυτά μένει να τα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Κάθε μέρα, οικονομία. Κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Τόρε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro του 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά ο Τόρε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επέστρεψε στις προπονήσεις η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότο. Φωτάχα άλλη ακολούθησε θεραπεία. Ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο των Ασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11η τριφυγίου διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούζ και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 31χρονος χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελιές Σκύρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκόλ για το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο general manager της Ανατολού Εφές, ο Σγκιούρ Αλιούζ. Η Άννα Στρούμπο έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 10.063 ενώ παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

0: Η Νάιμεγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν τον δεύτερο ευρωπαϊκό αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κοντά στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting, Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στα διεθνή και πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα και στους ακρότες του 943 Intervet Sports.
0: Πραγματικά δεν ξέρω με τι θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Με την προσοχή αντίπαλο του Ολυμπιακού,
0: την Νιμέγεν,
1: η οποία όπως και η πρωταθλήτρια Αϊτχόβεν δεν ξεκίνησαν με το δεξί την νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα Ολλανδίας. Η Μέν Αϊτχόβεν έφερε 2-2 απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δένα Νιμέγεν ιτήθηκε μέσα στην έδρα της 2-1 την Τέλσταρ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της εν όψη του αγώνα της Τρίτης εναντίον των Ερυθρολεύκων, σκεφτόμενος αρκετά περισσότερο το Champions League και λιγότερο την πρεμιέρα της Eredivisie, πραγματοποίησε μερικές αλλαγές. Έπαιξε βεβαίως με σύστημα 3-4-3, τέσσερις αλλαγές για την ακρίβεια. Ο Κρέτας ήταν κάτω από τα δοκάρια. Μετά είχαμε τους τρεις, ο Περέιρα, ο Νέιμασιτς, όπου στο 46 τη θέση του πήρε ο Σιρ Χάους. Ο Σιρ Χάους, να πούμε ότι είναι ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής. Επιθετικός είναι. Και πώς γίνεται ελληνικής καταγωγής, γιατί όταν γεννήθηκε ο πατέρας του, ο Σιρ Χάους, ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ την εποχή που είχε την ΑΕΚ. Μετά ήταν ο Φόνβιλ, μεσαία γραμμή ο Μπίσοφ, ο Γουισά, που στο 79 τη θέση του την πήρε ο Μόρ, και αυτός έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, να θυμόμαστε όλοι.
0: Σεζόν 19-20, στο δεύτερο μισό.
1: Ακριβώς. Μετά είχαμε τον Χάσενάρο, τον Μοντέιρο, που στο 46 τη θέση του την πήρε ο Στόπερ, ο Σάντλερ, ο Λαμπρετόν, που στο 64 τη θέση του την πήρε ο Γουίλιαμσον, ο Σέρι, που και αυτός έγινε αλλαγή στο 64 τη θέση του την πήρε ο Λίνσεν, και ο Τάντης, το νέο απόκτημα όπως ξέρουμε, ο Σέρβος, που είχε μείνει ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε και στα 37 του χρόνια αποφάσισε να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ξανά σε Ολλανδικό έδαφος, καθότι πριν από τη Φενέρμπαχτσε ήταν στον Άγιαξ.
0: Και είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις με τον Άγιαξ. Πραγματικά εκπληκτικές σεζόν.
1: Αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός, έτσι. Πολύ καλός. Τώρα, πάμε να δούμε. Το θέμα της FIFA. Το θέμα της FIFA, η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι στηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο, παρά τα διάφορα γραφόμενα με τελευταίο αυτό, την αποκάλυψη της Telegraph ότι από το 9 μέχρι

0: το 16 που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA, είχε συνάψει μια σχέση με μια εργαζόμενη την οποία την προώθησε κάποια στιγμή, την έκανε διευθύντρια, της έδωσε 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως, τη βοήθησε να πάρει και μεταπτυχιακό και μετά που το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις εντός κόλπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον φώναξε ο πρόεδρος τότε, ο Μισελ Πλατινί, και του είπε: διάλεξε, ή θα φύγεις εσύ ή θα φύγει η κυρία. Και όπως καταλαβαίνουμε, έφυγε η κυρία. Και μετά βέβαια το 16 ο Γιάννη Φαντίνο, εκμεταλλευόμενος κάποιες συγκυρίες, πήρε αυτό στην προεδρία της FIFA. Τα πράγματα τώρα γύρω από τον Γιάννη Φαντίνο έχουν αρχίσει και στενεύουν ιδιαιτέρως. Ο ίδιος βέβαια προσπαθεί να κρατηθεί όσο μπορεί στον προεδρικό φόκο και μάλιστα θέλει να ευελπιστεί ότι θα το στηρίξουν και άλλες ομοσπονδίες. Μέχρι τώρα έχει υπέρ του Μαρόκου, Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ. Αλλά απ' την άλλη έχει απέναντί του 55 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή της UEFA, την CONCACAF που έχει τις ομάδες Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η CAF. Η CAF, νομίζω, η Αφρικανική Ομοσπονδία, ένα μήνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εκφραστεί υπέρ του Γιάννη Φαντίνο. Τώρα δεν ξέρω αν ο πρόεδρος ο Μοτσέπε, βλέποντας όλα αυτά, όσο και αν είναι φύλλα προσκύμενο στον Ιφαντίνο, το θέμα είναι τι θα πούν και άλλες 44 ομοσπονδίες της Αφρικανικής Υπήρου. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε από την άλλη πλευρά και την Ασιατική Συνομοσπονδία. Και μετά λιγότερο βέβαια την Ομοσπονδία της Οκεανίας που έχει μόλις 11 ψήφους, αλλά και αυτή μετράνε. Ο Ιφαντίνο, αν τελικά βάλει υποψηφιότητα που λύγει 18 Νοεμβρίου, οι εκλογές γίνονται το Μάρτιο στο Μαρόκο, από τις 211 ψήφους θα πάρει τουλάχιστον τις 110 για να επανεκλεγεί.
1: Μανώ, πάντως θέλω να σου κάνω τώρα την ερώτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος τώρα, άσε εμάς που το συζητάμε στον αέρα. Ένας οποιοσδήποτε, ένας πιο πονηρεμένος εντός εισαγωγικών, θα σκεφτεί για την ανακοίνωση της FIFA που στηρίζει τον Γιάννη Φαντίνο ότι εντάξει, η FIFA τι θα έλεγε, π.χ.
0: Βέβαια, αφού οι εργαζόμενοι εκεί περισσότεροι, τουλάχιστον οι υψηλόβαθμοι, αμείβονται πλουσιοπάροχα επί προεδρίας του Γιάννη Φαντίνο.
1: Ακριβώς. Άρα δεν νομίζω να προκάλει και τόσο εντύπωση στον κόσμο το γεγονός ότι η FIFA στήριξε τον Φαντίνο. Νομίζω αυτό θα είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα.
0: Εντάξει,
1: αν το καλοσκεφτούμε.
0: Σε αυτή τη ζωή έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Καλό είναι πάντα να κρατάμε και μικρό καλάθι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό εννοείται.
0: Τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή πλέον. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Να. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών ο παλιός Άγγλος τροφύλακας της Γουλφς, είχε κάνει σπουδαία καριέρα, ο Φιλ Πάρκς. Και παρότι θα το θυμούνται με το ωραίο του το μακρύ μαλλί. Πάρα πολύ καλός, υπέροχος τροφύλακας με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις του, τις ωραίες εξόδους του. Εντάξει, καλό ταξίδι στον Φιλ Πάρκς. Έχουμε επίσης τώρα ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, αναφερόμενο στον Μπράκανσα, τον 27χρονο μέσο, για τον οποίο είχε ακουστεί και ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, λέει ότι ο Μπράκανσα είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή να πάει σε κάποια άλλη ομάδα που θα του δώσει την πρόκληση που θέλει και το όραμα και τη φιλοδοξία για να μπορέσει να φανεί ακόμη περισσότερο. Τώρα θα δούμε αν ενώσε κάτι πιο συγκεκριμένο ή όχι ο κύριος Μπόρζες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Βίκτορι Μπάρμπο, θυμόνται όλοι περισσότεροι, είχε παίξει ένα φεγγάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Η αλήθεια είναι τον θυμάμαι και πιο παλιά με τη Ρώμα, δεν ήτανε?
0: Ναι.
1: Έχει παίξει και στη Ρώμα, λοιπόν, και σε πολύ καλές εποχές για τη Ρώμα.
0: Τώρα λοιπόν ο Μπάρμπο συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στην Πονδετέρα, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του Ισπανικού πρωταθλήματος. Επίσης σήμερα αναμένεται αυτή την ώρα να φτάσει στο Anfield στο Liverpool το νέο απόκτημα των κόκκινων, ο Ρόναλντ Αραούχο, ο διεθνής Ουρουγανός στόπερ της Μπαρσελόνα, ο οποίος δίνεται δανεικός από τους Μπλαουγκράνα στους κόκκινους για ένα χρόνο. είναι μια πολύ καλή προσθήκη για την ομάδα του Ιραόλα, ο διεθνής ουρουγανός κεντρικός αμυντικός, που εντάξει δεν μπορούσε να βρεθέσει στους Μπλαουγκράνα, είναι ο Κουμπάρση εκείνο, αλλά Πόρτε, εντάξει, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην πρωταλήτρια Ισπανίας, ενώ τώρα δίπλα στον Φαντάικ, αφού λείπει και ο Κονατέ που μετακινήθηκε ως ελεύθερος στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα έχει περισσότερο χώρο για να βρει θέση στην βασική ενδεκάδα και να ξαναφτάσει πάλι σε υψηλό επίπεδο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση. Ακούγομαι, Γιώργο?
1: Ακούγεσαι, εννοείται.
0: Γιατί σαν ακούγεται τη φωνή μου πίσω.
1: Όχι, ακούγεσαι κανονικά. Εγώ σε ακούω κανονικότητα.
0: Ναι. Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν που έχασε το Μοχάμεν Σαλάχ από την Τραμπζόνσπορ έκανε μια άλλη κίνηση τώρα. Πήρε τον Βέλγο Φορ από την Νάπολη, τον Ρωμέλο Λουκάκου, με στόχο να μπορέσει κάποια στιγμή να ξεπεράσει την πρωταθλήτρια και πέρσι την Γαλατά Σαράι. Επίσης από την πλευρά της τώρα η Γαλατά Σαράι, που και αυτή έχασε στην υπόθεση του Σαλάχ, προσφέρει 40 εκατομμύρια, προφανώς 20 εκατομμύρια στην Άρσεναλ για τον εξτρέμ τον Βραζιλιάνο Μαρτινέλη, όσο και στην Μίλαν για τον έτερο Πορτογάλο τον Ράφα Λεάο. Να δούμε αν θα πάρει κάποιον από τους δύο. Επειδή τώρα η Manchester United συνεχίζει να θέλει να ενισχύσει την επίθεσή της, η Ίντερ που έμαθε ότι κάνει κάποιες κινήσεις στην διοίκηση της United για τον διεθνή φόρο, τον Πίο Εσπόζιτο, που είχε πετύχει και το μοναδικό γκολ στο διεθνές φιλικό παιχνίδι Ελλάς Ιταλία 0-1 στο Παγκρίτιο, είπε η διοίκηση της Ίντερ, αν θέλει η United να πάρει τον Εσπόζιτο, δεν έχει παρά να μας καταβάλει το ποσό των 78 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δούμε. Η Μπαρσελόνα τώρα, η οποία επιμένει στην υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες, που την έχει απορρίψει η διοίκηση Ατλέτικο Μαδρίτης, επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση τους 120 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί ο Φλικ, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ισπανίας, και ο Λαπόρτα ο πρόεδρος και γενικά όλη η διοίκηση των Μπλαουγκράνα έχουν ως πρωταρχικό στόχο, ασχέτως αν βρίσκονται και έχουν συμφωνήσει προφορικά και με τον Ρόντρι, και έχουν πάρει και τον Αντεγέμι βεβαίως, τον Γερμανό από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά ο πρωταρχικός και μέγιστος στόχος είναι ο Χούλιαν Άλβαρες, ο διεθνής αργεντινός φορ. Θα δούμε τώρα μετά 120 εκατομμύρια τι θα πει η διοίκηση του Ρωχιμπλάκος της Μαδρίτης. Θα δούμε.
1: Μάνο, πριν συνεχίσει να αναφέρουμε και κάτι, γιατί έχουμε σήμερα και τον τελικό του Emirates Cup, Arsenal εναντίον Dortmund, Τζόλης και Καρέτσας και οι δύο βασικοί.
0: Ναι, μπορούν, ανακοινώθηκαν συνθέσεις.
1: Βεβαίως, να τις αναφέρουμε και μία με την ευκαιρία. Να ξεκινήσουμε με την Arsenal, ο Κέπα, ο White, ο Μοσκέρα, ο Γκάμπριελ, ο Καλαφιόρη, ο Λιούις Σκέλι, ο Χάβερτς, ο Έντεγκαρτ, ο Ντόουμαν, Τζόλης και ο Γιόκερες για την Arsenal.
0: Απλώς καλό είναι να λέμε τις συνθέσεις βάσει θέσεων, όχι βάσει αριθμών που τις δίνουν τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία, για να καταλαβαίνει και ο κάθε φιλάθλος τι θέση παίζει ο καθένας. Γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, ο Γιόκερες για παράδειγμα δεν παίζει αριστερός, ο εξτρέμ σέντερ φόρ είναι. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε την ακριβή θέση, ο Κέπα είναι τερματοφύλακας, ο Τάδη είναι δεξιός μπακ, ο άλλος αριστερός μπακ, ασχέτως τα νούμερα που τα κανάλια πολλές φορές κάνουν λάθος, δεν τα βάζουν βάση θέσης, τα βάζουν βάση αριθμών από το 5 πάει στο 10, αλλά το 10 μπορεί να είναι ο ακραίος επιθετικός και θα έπρεπε να είναι σε άλλη θέση. Αυτό πρέπει να το...
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, να ξέρεις, εγώ ανέφερα την δεκάδα της Άρσεναλ όπως την έχει ανακοινώσει η ίδια η ομάδα.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά οι ίδιες οι ομάδες, αυτό λέω, και αυτές βάση αριθμών το μεταδίδουν. Δεν είναι το σωστό έτσι. Αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως, και ο Καρέτσας.
0: Για πάμε να τα βρούμε. Ο Κέμπα τραφούλακας, ο Βάσκος. Πάμε μετά. Δεξιός μπακ, ποιον λέει? Πες και θα τα πω εγώ.
1: Έχει τον White.
0: Ο Μπάινι White που είναι στόπερ, παίζει δεξιός μπακ. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ο Μοσκέρα, ο Γκάμπριελ.
0: Ο Μοσκέρα είναι στόπερ. Ο Γκάμπριελ δεύτερο στόπερ. Ο Σκέλι μετά έχει αριστερά.
1: Ανέφερε τον Καλαφιόρη. Έχουν αναφέρει τον Καλαφιόρη.
0: Παίζει καθώς αριστερά. Ωραία, πάει άμυνα. Πάμε στη μεσαία γραμμή.
1: Λιούις Σκέλι.
0: Είναι το βάζει χαφ, αριστερό χαφ, ωραία.
1: Ο Χάβερτς.
0: Ο Χάβερτς είναι μεσοεπιθετικός, για να δούμε.
1: Ο Έντεγκαρντ.
0: Ο Έντεγκαρντ είναι το κεντρικό χαφ και αρχηγός, ωραία.
1: Ο Ντόουμαν.
0: Ο Ντόουμαν είναι δεξιός εξτρέμ.
1: Τζόλης αριστερά λογικά.
0: Ο Τζόλης αριστερά.
1: Και ο Γιόκερες μπροστά.
0: Άρα βλέπεις λοιπόν ότι και αυτοί δεν τα βάζουν όμως, πρέπει τα βάζουν με τα νούμερα. Γι' αυτό λέω πρέπει να δίνουμε έμφαση, γιατί ο ακροατής, ο τηλεθεατής πρέπει να τα έχει έτοιμα, να ξέρει τι βλέπει, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Dortmund με την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τον Μέγερ, ο οποίος είναι στο τέρμα.
0: Α, δεν βάζει τον Γκόμπελ. Ναι.
1: Έχει βάλει τον Μπενζεμπαϊνί. Μπέλιγχαμ βλέπω εδώ. Εν Μέτσα.
0: Τον μικρότερο αδερφό.
1: Ναι, τον μικρότερο.
0: Ναι.
1: Έχει τον Νμέτσα, ο οποίος είναι και αρχηγός.
0: Ναι.
1: Έχει τον Μπάιερ, τον Καρέτσα, ναι.
0: Ο Μπάιερ είναι στόπερ, ο Καρέτσα θα παίξει ή δεξί εξτρέμ ή αριστερό. ή επιτελικός μέσος, για προχώρα να δούμε.
1: Σίλβα.
0: Σίλβα αυτό.
1: Ναι. Γαδού. Σβένσον, Μανέ και Ινάσιο.
0: Ο Σβένσον είναι μπακ. Μάλιστα.
1: Τους έχει βάλει βάση αριθμών η Dortmund.
0: Βάση αριθμών, το κατάλαβα, ναι, βάση αριθμών. Μάλιστα. Θα έπρεπε όμως να τα βάζουν βάση θέσεων, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι έχουμε ελληνική μονομαχία, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Σε ένα...
1: Και σε τέτοιο ωραίο παιχνίδι.
0: Έτσι. Ωραίο, προσδοκούμε ότι θα είναι. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τις δύο ομάδες και σκεφτόμαστε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
0: Το μεταδίδει κάποιος αυτό το παιχνίδι όμως. Εδώ το ερώτημα.
1: Αυτό είναι το ζόρικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα φιλικά δεν τα πολύ μεταδίδουν. Ειδικά για τα ελληνικά κανάλια.
0: Ναι, υπάρχουν όμως και ξένα, ξέρεις, που κάποιοι έχουν πιάτα και μπορούν να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια. Οπότε καλό είναι να τους λέμε ότι το τάδε κανάλι μεταδίδει το παιχνίδι.
1: Βεβαίως, θα το αναφέρουμε άμεσα κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να δω και θέλω κι εγώ να το δω η αλήθεια είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι. Εντάξει, βλέπουμε για δύο παιδιά τα οποία έχουν απίστευτες δυνατότητες. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Μισό λεπτό να το βρούμε το παιχνίδι.
0: Χάρη όλη η Ευρώπη να δει δύο Ελληνόπουλα. Έτσι είναι. Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν το αναφέρουν και πάρα πολύ το παιχνίδι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δεν το βρίσκω και πάρα πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Θα βρούμε και το που μεταδίδεται το αγώνας.
0: Μια χαρά. Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και πάρα πολλά.
0: Να πούμε και πάλι ότι στο 442, το αγγλικό περιοδικό, έκανε ξανά μια έρευνα για τους πλουσιότερους πρόεδρους των ομάδων ανά την Ιφίλιο. Και πρώτος είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και αυτός ουσιαστικά με την οικογένειά του που κατέχουν τις μετοχές της Νιουκάστελ με περιουσία 1,43, έτσι, 3. Δεύτερη είναι η οικογένεια Αλτάνη, του Κατάρ δηλαδή, που έχουν στην ιδιοκτησία του στην Paris Saint-Germain με 295, κάτι εν πάση περιπτώσει δισεκατομμύρια. Τρίτος ο Αρνό, ο πιο πλούσιος Γάλλος, που έχει τη δεύτερη ομάδα των Παρισίων, την Παρί, με 166,9 δις. Και βρίσκουμε και στην 43η θέση τον πρόεδρο και διοχτή του Ολυμπιακού της Ρίο Άβε της Νότιγχαμ Φόρεστ, το Βαγγέλη Μαρινάκη, με ατομική περιουσία, έτσι, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μία θέση πιο πάνω από τον εκτελεστικό πρόεδρο της Real Madrid, το Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έχει 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ προσωπική περιουσία.
1: Μάνο, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος εδώ της Newcastle, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας είναι πρώτη με πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Ναι, με τεράστια διαφορά, όχι αστεία.
0: Λέμε για τρεις, κοιτά. Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναλάβει να φιλοξενεί στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου του 2034, έτσι έχει ξεκινήσει ένα εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι η χώρα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα η βελτίωσή της. Γιατί δεν είναι μεγάλη σε έκταση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα στον κόσμο. Η Σαουδική Αραβία είναι μαζί, σαν να λέμε, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Να καταλάβει κάποιος έτσι. Δηλαδή μπορεί στο νότο να κάνεις μπάνιο και την ίδια ώρα στο βορρά να χιόνει. Μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Έτσι είναι. Και βεβαίως εξελίσσεται, καθότι μόνη της θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 34, έτσι. Ενώ το 30 έχουμε τριπλή συνδιοργάνωση, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Και αυτές οι τρεις χώρες, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πάρα πολλά, έτσι, σε αυτό το Παγκοσμίο Κύπελλο. Ναι, από την άποψη ότι είναι δύο χώρες, ας πούμε, που, μάλλον και οι τρεις χώρες, που είναι, που το ζουν το ποδόσφαιρο. Ναι, και μάλιστα πάρα πολύ.
0: Μεγάλη πρόοδο, βέβαια. Έτσι είναι. Θα δούμε μέχρι το 30. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος στη FIFA, τι αλλαγές θα έχουν γίνει. Αν θα έχουν πάει 64 οι ομάδες, που υπάρχει πρόταση του προέδρου της CONMEBOL, του Αλεχάνδρο Ντομίγκες, που είναι φίλα προσκύμενος στον Τζιάνι Φαντίνο. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε πάρα πολλά. Ωραία, Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Ούτως ή άλλως τα έχουμε αναφέρει όλα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μένετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στα δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή. Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Μουντιάλ, γιατί θα παιχτεί σε τρεις χώρες που ζουν για το ποδόσφαιρο, έχουν αναπτυχθεί. Εντάξει, οι δύο από τις τρεις ήταν και είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρομάνες, και το Μαρόκο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είναι το πιο λαοφιλές άθλημα σε αυτές τις χώρες πρέπει να γίνει. Στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τρεις χώρες που ζουν για το ποδόσφαιρο, που το αγαπάνε το ποδόσφαιρο και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εθνικές ομάδες.

0: Και εδώ βλέπω τον Νίκο, ο οποίος με ρώτησε, ήρθε μέσα και με ρώτησε, να ξέρετε, ποια ήταν η πιο οργανωμένη, το πιο, το ωραιότερο Μουντιάλ βάσει διοργάνωσης. Εννοώντας πώς το διοργάνωσε κάθε χώρα. Του απάντησα, βέβαια στα δικά του μάτια είναι η Νότιος Αφρική με, την Βραζιλία. Στα δικά μου μάτια το Μουντιάλ του 2006 της Γερμανίας είναι από τα πιο οργανωμένα Μουντιάλ. Εντάξει, δεν το συζητάμε το πόσο καλό ήτανε, έτσι. Λοιπόν, αρκετά με αυτό, πάμε στον Παναθηναϊκό. Πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί είχαμε το δημοσίευμα ότι ο Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις. Πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη να τα πούμε αναλυτικά. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τζόρτζι, καλό μεσημέρι σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο, σε όλους εκεί στο σταθμό, σε όλους τους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Δεν πήγες για βουτιά, από ό,τι είδα, αν και είσαι καλοκαιρινός τύπος.
0: Ακόμα όχι, ακόμα όχι, αλλά δεν αργεί, δεν αργεί. Η στιγμή δεν που αργεί. Θα πάω να ρίξω κι εγώ τις βουτιές μου, να το χαρώ.
1: Σωστός, να ξεκινήσω με μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να μου πεις πώς λέγεται μια κοπέλα τηλεφωνήτρια που κατάγεται από την Αφρική. Για να σε δω.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε?
0: Πω.
1: Καλό. Και μπράβο που το σκέφτηκα και μπράβο που το είπα.
0: Πω. Τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, να ξέρεις, πήγαν περίπατο.
1: Γι' αυτό το έκανα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό που είπες. Από τον Ανδρέα Τετέι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Το ευχάριστο είναι ότι πήγε σήμερα στο προπονητικό κέντρο. Από ό,τι φαίνεται, επιστρέφει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν στις κανονικές προπονήσεις της ομάδας. Και αυτό είναι θετικό, φίλε, γιατί έρχεται, έχει πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός. Αν πρόγραμμα εννοώ, θα έχει 5 παιχνίδια σε λίγες μέρες, τώρα μέσα στον Αύγουστο. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε. Και πρόσεξε, έχει τώρα TSK. Που αν με το καλό περάσει, μετά έχει τα play-offs. Έχει Κηφισιά, έχει Λεβαδιακό. Οπότε μέσα σε 20 μέρες θα δώσει 2, 4, 5 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αν περάσει δηλαδή TSK. Οπότε κανείς δεν περισσεύει. Είναι μια καλή εξέλιξη που η επιστροφή του Τετέι σε full πρόγραμμα. Και φυσικά θα δώσει και αυτό στη μάχη του με τον χρόνο. Για να αύριο θα κριθεί, πιστεύω, στην αυριανή προπόνηση που θα είναι πρωινή προπόνηση αύριο, Γιώργο. Και μετά θα ταξιδέψει 5 παρα 20, αν δεν κάνω λάθος, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Βουλγαρία. Οπότε αύριο θα δούμε αν θα είναι και στην αποστολή ο Τετέι. Εγώ τι λέω, και να προπονηθεί πάλι αύριο, δεν νομίζω ότι ο οργανισμός σου μπορεί, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα δούμε τον Τετέι που βλέπαμε ή θα τον δούμε από την αρχή και όλα αυτά. Αλλά καλό είναι να υπάρχει στην αποστολή και μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω και αν θα γίνει κιόλας, ανάλογα τι έχουν πει οι γιατροί. Έτσι. Το καλό είναι ότι επέστρεψε.
0: Έτσι. Το καλό είναι ότι επέστρεψε. Πρέπει, εντάξει, να μπει σε ήπιους ρυθμούς.
1: Εννοείται.
0: Γιατί, όπως έχουμε πει, αυτή η αρρώστια είναι λίγο περίεργη. Από την άποψη ότι μπορεί να σου κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό από αυτό που νομίζεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι...
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα τώρα, γιατί δεν είμαι, αλλά να δούμε το Τετέι βασικό, να το δούμε να παίρνει πάρα πολύ χρόνο στο
0: μετέχει. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καταρχάς, στα δικά μου μάτια νομίζω δεν θα πρέπει ούτε στην αποστολή να είναι.
1: Θα το δούμε αυτό, γιατί και αυτό που λες μπορεί να μην γίνει. Μάλλον να γίνει, να μην ταξιδέψει. Βέβαια, να πούμε ότι στην αποστολή θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, που δεν ξέρω αν θα είναι βασικό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει χρόνο συμμετοχή. Ίσως και αρκετό χρόνο, γιατί είναι έτοιμος, προπονείται κανονικά, έχει κάνει προετοιμασία. Τα είπαμε και χθες, χρειάζεται έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Γιατί στο πρώτο μάτς θυμίζω ότι επιθετικά ο Παναθηναϊκός ήταν με το Ραστόντερ μόνο, έτσι. Δεν είχε λύσεις. Έχει δηλωθεί και ο Ντέσσερς, ο οποίος λίγο νωρίτερα βάσει προγραμματισμού έχει επιστρέψει, και σίγουρα και ο Ντέσσερς δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να βγάλει ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, θα πάει και αυτός με διαχείριση. Αλλά όμως, αλλιώς είναι να έχεις έναν επιθετικό για όλο το μάτς, και αλλιώς είναι να έχεις έστω και άλλους δύο ή έναν ακόμη, αν είναι ο Τζέσσερς μόνο, που θα πεις ότι μπορεί να πάει να τον βάλεις 15 λεπτά, 20, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι θα πούνε οι γιατροί και για τον Τζέσσερς, να βοηθήσει και αυτός, να δώσει κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Είναι καλό γιατί και Ραστόντερ και Γκαρσία είναι και ο Ντέσσερ. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει με τον Τετέι. Εν αναμονή. Χαμόγελα πάντως στον Παναθηναϊκό και για το παιδί πάνω απ' όλα. Σιγά-σιγά που επιστρέφει. Βέβαια, εξακολουθούν τα προβλήματα που έχει με τους τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Καλάμπρια. Εννοείται, να μην λέμε κάθε μέρα και για τον Νίκασον που είναι εκτός για όλο το χρόνο, ο τραυματισμός του Παντελίδη. Ο Καλάμπρια στοιχίζει σε εισαγωγικά στον Παναθηναϊκό με την έννοια ότι έχει τρεις κάρτες ο Τσάπρας και τώρα μάλλον εκ των έσω θα γίνει, όχι μάλλον, σίγουρα θα καλυφθεί η θέση του δεξιού μπακ. Το πιο πιθανό είναι να καλυφθεί με τον Κάτρι, φίλε. Τώρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τον Πελίστρο, αλλά δεν νομίζω να πάει σε αυτή τη λύση. Θα το δούμε βέβαια. Θα υπάρξει πια η αυριανή προπόνηση, οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σίγουρα έχει διλήμματα και για την ενδεκάδα ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε ξαναπεί. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή πιο πολύ, για το θέμα του δεξιού μπακ, όπως είπαμε, στη μεσαία γραμμή θα δούμε Καμαρά ή Τσέριν, το πιο πιθανό, και όχι τον Τζιριβέγια. Και θα δούμε τι θα επιλέξει όσον αφορά τον Γκαρσία, δηλαδή αν θα ξεκινήσει ή θα πάει με Πελίστρη Ζαρουρή και μπει αργότερα. Ή αν τον δούμε, γιατί ξέρεις, έχει πολλές δυνατότητες, δηλαδή και στο 9 να παίξει και ως δεξί εξτρέμ. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Γκαρσία. Θα το δούμε αυτό. Εν αναμονή βρισκόμαστε και σε αυτό.
0: Στο μεταξύ, Σάκη, Τσέσεκα 1948, χθες έπαιζε αγώνα πρωταθλήματος από ό,τι κατάλαβα στην Βουλγαρία και νίκησε 3-1 με τη Λοκομοτίβ Σόφιας,
1: ναι.
0: Κατεβάζοντας
1: πήρε ψυχολογία, μπράβο,
0: κατεβάζοντας και 11 αλλαγές.
1: Ναι, έτσι, σε σχέση με... Μπράβο.
0: Δηλαδή, ο Μαρίνοφ δεν αγωνίστηκε. Ο Μεντίνα με τον Γκάσεβιτς δεν αγωνίστηκαν. Ο Ντβάλι και ο Χόφμαν επίσης.
1: Όχι, άλλαξε όλη την ομάδα. Και τους 11 παίκτες που έπαιξαν στο ΆΚΑ, τους είχε έξω.
0: Ζεμζέμι, Κουεγιάρ επίσης έξω. Όλοι.
1: Όλοι οι 11 ήταν έξω. Και το προηγήθηκε στο 53ο λεπτό. Στο 73 το δεύτερο.
0: Εντάξει, μπήκε και μετά ο Ρούσεφ, ας πούμε, ο σκόρερ της...
1: Τσεσεκά
0: μπήκε ως αλλαγή. Έτσι, ο Μασιέλ επίσης μπήκε και ο Ήλιεφ, αλλά ναι, μπήκαν ως αλλαγή. Μασιέ, δεν παίξανε, δηλαδή δεν επιβαρύνθηκαν τόσο μα τόσο πολύ.
1: Αυτό τι σου λέει, Γιώργο μου, ότι πρώτον θα πάει στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό την Τρίτη με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη.
0: Και άρα με ψυχολογία.
1: Εννοείται και περιμένει πώς και πώς να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Που το κάτι τι είναι, είναι η πρόκριση. Γιατί, σου λέει, αυτό το κάνουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πήραμε ισοπαλία, γιατί μέσα στο γήπεδό μας θα μην καταφέρουμε να κερδίσουμε. Αυτά από την πλευρά των Βούλγαρων, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι. Μάλλον πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια έχει δει τα προβλήματα ο Νίστρουπ που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα πλέον γνωρίζονται οι ομάδες. Πρέπει να έχουν παίξει μεταξύ τους και προσπάθησε βέβαια μέσα σε αυτές τις προπονήσεις που έχει να διορθώσει ό,τι μπορεί, έτσι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αλλά το θέμα για μένα είναι το πώς, το λέγαμε και με τον Μάνο Σαραμόπουλο, για μένα είναι το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή οι Βούλγαροι δεν θέλουν να τους υποτιμήσουν, είναι μια καλή ομάδα, αλλιώς δεν θα παίζουν καταρχήν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κατ' εμέ. Λοιπόν, δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια σφιχτή ομάδα, μια ομάδα που παίζει πολύ κλειστά πίσω αμυντικά και εκεί πρέπει να βρει τον τρόπο ο Παναθηναϊκός να ξεκλειδώσει την άμυνα και γι' αυτό λέω θα έχει τη βοήθεια του Τετέι που μπορεί κάτι απρόβλεπτο να σου κάνει, δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτς, οπότε είναι στα σύν για τον Παναθηναϊκό αυτό, οπότε να δούμε τι θα καταφέρει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται, πιο πολύ εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό, εάν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Ναι, μεν μπορεί να ζοριστεί, αλλά πιστεύω να πάρει την πρόκριση. Αλλά σκέψου τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό που λέμε και μετά από προετοιμασία που είναι και βαριά τα πόδια και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό, να χρειαστεί να πας σε παράταση και μετά σε πέναλτι, που ξέρεις τα πέναλτι δεν έχει να κάνει σε μεγάλη ομάδα. Πέναλτι έχει χάσει ο Μέση, Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται.
0: Πέναλτι έχουν χάσει όλοι. Και από εκεί που και βγαίνει ήρωα, ένα παίκτη μπορεί να μην τον περιμένει ποτέ.
1: Ναι. Και άμα πα εκεί, ρε φίλε, όλα μπορεί να συμβούνε.
0: Καταρχά, άμα πα εκεί, είναι 50-50.
1: Έτσι,
0: να ξεκινήσουμε
1: μπράβο,
0: από εκεί. Δεν μετράει αν έχει τελειώσει το παιχνίδι με 10, 9 ή 8 παίχτες ή ακόμα και με 7. Άπαξ και πας στα πέναλτι, δεν υπάρχει αβαντάζ αριθμητικό. Καταρχάς.
1: Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός λοιπόν πρέπει να μπει να το καθαρίσει το μάτς, έτσι. Εγώ πάντως, τρέψουμε και στο στατιστικό δεκάδα, δεν βλέπω αλλαγές τρελές. Το δίλημα είναι Τσέριν για μένα ή Τσιριβέγια, όπως είπα και νωρίτερα. Να δούμε αν θα παίξει ο Κάτρης δεξιά ή όχι, το πιο πιθανό δηλαδή, ή θα παίξει το Πελίστρι που είναι ως δεύτερη επιλογή. Και αν θα είναι ο Λιβάη δεξί εξτρέμ, αν θα ξεκινήσει δηλαδή, γιατί θα προσθέσει ταχύτητα, δύναμη, έχει το ένας εναντίον ενός.
0: Δεν έχει αγωνιστεί και είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αντίπαλοι του, οι Βούλγαροι, δεν το ξέρουν. Αγωνιστικά. Τον έχουν δει, εντάξει, στη Σπαρτάκ, με όσου μπορεί να τον έχουν δει στην ΑΕΚ, οπουδήποτε μπορεί να τον έχουν δει. Αλλά όσο τον έχουν δει, αυτοί όσο τον έχουν δει και στον Παναθηναϊκό, σε αγωνιστικό επίπεδο με την ομάδα, έτσι.
1: Γι' αυτό είπα για πρόβλεπτο, ναι.
0: γιατί ας πούμε τώρα το Λιβάη, δεν ξέρουμε καταρχάς σε τι ρόλο θα τον βάλει ο Νίστρουπ, τι ακριβώς θα του ζητήσει να κάνει. Ναι, αυτό ούτε οι Βούλγαροι το ξέρουν.
1: Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή να παίξει δεξί εξτρέμ με ανάποδο πόδι, οπότε εκεί θα δώσει ταχύτητα. Οπωσδήποτε, και το έχει το ένα εναντίον ενός, που εκεί θα προβληματίσει αρκετά, πιστεύω, τους αντιπάλους του. Ή να παίξει στο 9, για να μείνει έξω Ραστόντερ. Και θα δούμε δεξιά, θα πάει ο Πελίστης, θα πάει ο Ζαρουρί, αν γίνει αυτό. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο είναι το πόσο υγιής και έτοιμος να προσφέρει, υγιής είναι για να είναι στην αποστολή και προπονείται κανονικά, ο Ντέσσερς. Γιατί, ναι μεν, θα αφήσει τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν πίσω, γιατί έχει την ποιότητα, την εμπειρία για να κάνει τη διαφορά. Γιατί είναι ένας φορ που ξέρει να κινείται μέσα στην περιοχή, δηλαδή τελειώνει φάσεις, μέσα στο κουτί είναι πολύ καλός, έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να το κάνει αυτό και διαβάζει κιόλα το παιχνίδι και τις στιγμές για να είναι στο σωστό σημείο. Λοιπόν, να δούμε αν αυτό θα χρησιμοποιηθεί και πόσο, γιατί ξέρεις δεν έχει ρυθμό, έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει έτσι ένα επίσημο παιχνίδι. Και έτσι ερχόμενος και ο Ντέσσερ, σιγά σιγά και για τα επόμενα παιχνίδια που λέω, ανεβάζει ένα επίπεδο ακόμα τον Παναθηναϊκό, θα είναι σαν μια καινούργια μεταγραφή ο Ντέσσερ. Αν είναι γερός, θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ, που γερός να είναι το παλικάρι, έτσι. Γιατί έχει τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, το παιδί αυτό. Για να δούμε. Θα δούμε, γιατί είναι αυτά τα ερωτηματικά που σου είπα για το μάτς της Τρίτης, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και πάνω από 2.000 φίλους που θα στηρίξουν την ομάδα. Το έλεγα και χθες, 1.600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει ζήτηση. Να φανταστείς από σήμερα έχουν ξεκινήσει φίλοι, μου έχουν στείλει μηνύματα από σήμερα, γιατί και σαν, ξέρεις, πιο πολύ ρε παιδί μου για ένα τριήμερο, σαν βόλτα, καταλαβαίνεις, γιατί, και από Αθήνα εννοώ, γιατί η Βουλγαρία δεν είναι πολύ μακριά. Κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, το έχουν κάνει και αυτό με δικά τους αυτοκίνητα, έχουν φύγει από τώρα, από σήμερα δηλαδή, ξέρεις, Θεσσαλονίκη, μέχρι και μπάνιο θα κάνουν, θα περάσουν στη Βουλγαρία το βράδυ, αύριο Βουλγαρία, Τρίτη το μάτς και από Τετάρτη πίσω. Να θυμίσω, να πω μάλλον ότι πρωί, δεν ξέρω, θυμάμαι το νωρίτερα, το πρωί έχει προπόνηση, δεν το είπα.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός 5 παρα 20 ταξιδεύει, φεύγει για Βουλγαρία. Μετά θα κάνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Τρίτη, λέω, αύριο, ο προπονητής με έναν παίκτη, δεν ξέρω ποιος παίκτης θα είναι ακόμη. Και την Τρίτη βέβαια, το μάτς αυτό είναι ένα... Δεν ξέρω να το πω το μάτι της χρονιάς, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει, είναι δίχως αύριο που λέμε για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Έχασες, πας σπίτι σου και ξεκινάς πολύ αρνητικά τη χρονιά. Και για μένα θα είναι και κάζο βέβαια, γιατί δεν έχεις απέναντί σου ομάδες τύπου Μαρσέγγι, Άγιαξ που είχες παλιότερα, Λαντς ας πούμε. Ξανά λέω, δεν υποτιμώ τη φίλη μας την Τσεσεκά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κοίταξε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν θα στηριχθεί ο Νίστρουπ αν αποκλειστεί. Είναι το πιο πιθανό να κάψει τα πρώτα του κανονάκια που λέμε. Δηλαδή, Ξέρεις, μου θυμίζει, μου θυμίζει το...
1: Θέμα Νίστρουπ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι. Φτάσουμε τώρα, αυγουστιάτικα, θέμα Νίστρουπ που έχει έρθει τώρα πριν, δεν έχει λίγο καιρό που έχει στην ομάδα. Εντάξει, άμα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε μέχρι τώρα, πήγε εσύ, αλλά εσύ, δεν πάμε πουθενά έτσι. Δεν νομίζω, δεν είναι θέμα Νίστρουπ αυτό.
0: Ξεκάθαρα, απλά το αναφέρουμε. Ότι εντάξει, θα είναι κάζο, απλά δεν θα σημαίνει και το τέλος του κόσμου. Κάποτε, να θυμίσω και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, ότι το καλοκαίρι του 2008 ο Ερνέστο Βαλβέρδε θυσίασε κάποτε την πρόκριση στο Champions League, δεχόμενος αποκλεισμό σοκ από την ανόρθωση, για να μπορέσει να περάσει το δικό του στυλ στην ομάδα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν στηρίχθηκε, στηρίχθηκε, απλά δεν του βγήκε. Τώρα, όσον αφορά τώρα το παιχνίδι στην Σόφια, Σάκη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω αρχικά να σε ρωτήσω, αν μπει ο Λιβάη στο 9, σε θέση center for, βλέπεις να βλέπουμε πολύ κάθετο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό?
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος, βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα έχει δύο πούλμαν μπροστά. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν βλέπω δηλαδή να έχει διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο να διασπάσει μια διπλή ζώνη άμυνας. Είδαμε πως παίζουν οι Βούλγαροι και μετά σε χτυπάνε στις αντιπιθέσεις. Που αυτό που πρέπει να προσέξει, εγώ δεν είμαι προπονητής, απλά αυτό που βλέπω θα πω, θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός το transition πάνω απ' όλα, και δεύτερον να μην είναι πολύ, γιατί το βλέπαμε, ας πούμε, ήταν πολύ ψηλά και ο De Vrij και τα δύο center back ανεβαίνανε ψηλά και τρώγανε αντιπιθέσεις εύκολα από τα back, γιατί ο Τσάπρας κάποια στιγμή ήταν δίπλα στο 9, ο Κυριακόπουλος από εκεί το ίδιο, αριστερός εξτρέμ.
0: Και πήγε να το πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτό, Σάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Και το πλήρωσε, ειδικά το γκολ από... Δεν υπήρχε Κυριακόπουλος αριστερά.
0: Εγώ θα σου θυμίσω απλά και το τέτα-τέ του Ρούσεφ που το βγάζει ο Πένια, έτσι, από αντεπίθεση βγαίνει.
1: Το που θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη η ΤΣΣΚΑ. Αυτό λοιπόν, ίσως δούμε ένα από τα μπακ, το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Γκάτρι, ο οποίος το παιδί, ναι, πήγε καλά με τη Ρώμα ως δεξιός μπακ, αλλά δεν θα έχει λογικά τα ανεβάσματα που είχε ο Τσάπρας ή ο Καλάμπρια που θα είχε αν ήταν στο βασικό σχήμα. Οπότε ίσως δούμε τον Γκάτρι να μένει πίσω, κάτι σαν τριάδα αν μπορώ να το πω έτσι, όταν θα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, και θα είναι πιο μπροστά ο Κυριακόπουλος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει. Έτσι. Αυτό που σου είπα νωρίτερα. Μην πάει το μάτς σε παράταση που τα πόδια είναι ήδη βαριά, με κίνδυνο στα πέναλτ, έτσι.
0: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω και το τελευταίο που είναι η ΤΣΣΚΑ βλέπεις να προσπαθεί να πάει το παιχνίδι προς τη διαδικασία των πέναλτι? Το βλέπεις πιθανό, εννοώ να προσπαθήσει να πει ότι ξέρεις κάτι, να νικήσω είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι το φαβορί η ΤΣΣΚΑ.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω για την ΤΣΣΚΑ.
0: Αλλά μήπως να προσπαθήσω να το πάω, ας πούμε, στα πέναλτι που θα παιχτούν όλες το 50-50.
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν θα το κάνει για τα πέναλτι, αλλά θα είναι πολύ προσεκτική, ειδικά με διπλή ζώνη άμυνα, όπως το είδαμε και εδώ. Θα προσπαθήσει να χτυπήσει στις αντιπιθέσεις που αν εκεί πλέον πρέπει να είναι ψηλιασμένος ο Παναθηναϊκός, να μην είναι τόσο ψηλά. Και να μένει, όπως είπα, και ο Κάτρης πίσω. Οπότε θα είναι μια τριάδα πίσω, να μην τρώει εύκολα αντεπιθέσεις. Όσο προχωράει ο αγώνας και δεν πετυχαίνει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα είναι σύν για την ΤΣΣΚΑ, γιατί θα παίρνει ψυχολογία. Και ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την ψυχολογία αυτή. Εάν πετύχει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα αναγκαστεί να βγει από το καβούκι της. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί, ίσως, θα πρέπει να προσπαθήσει να τελειώσει το μάτς πετυχαίνοντας ένα δεύτερο γκολ, αν αναγκαστεί να βγει από το καβούκι της η ΤΣΣΚΑ. Τώρα να θέλει να το πάει στα πέναλτι, ένα μικρό ποσοστό το δίνω, γιατί εκεί πάω στο 50-50. Αλλά θα κοιτάξει να σου κάνει τη ζημιά με τις αντιπιθέσεις που παίζει. Πολύ σκληρή πίσω στο αμυντικό κομμάτι, και αν καταφέρει κατά τη διάρκεια του μάτς ή προς το τέλος του μάτς να πετύχει γκολ, άντε βγάλει το σε μετά. Μετά θα έχουμε τρία πούλμαν, όχι δύο.
0: Μετά, αν η ΤΣΣΚΑ βρει έστω ένα γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό και κάνει το 1-0, μετά θα ζήσουμε στιγμές Μπαρτσελώνα Ίντερος, το θυμούνται, ναι, που Ίντερ έχει κερδίσει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι την Μπαρτσελώνα και μετά έχει κατεβάσει όλη την ομάδα μέχρι και τον επιθετικό στο ημικύκλιο της περιοχής της. Δηλαδή έπαιζαν το μεγαλύτερο παράδειγμα αμυντικού παιχνιδιού είναι αυτό. που θυμάμαι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορεί να, έχω,
1: συμφωνώ,
0: μπορεί συμφωνώ. Να κάνω και λάθος, έτσι.
1: Όχι, συμφωνώ. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να το κάνει και δεν νομίζω να το κάνει, γιατί παρόλο που παίζει εκτός έδρας, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα ατομικά λάθη, πολύ προσεκτικός στην άμυνα, να μην δεχτεί γκολ και να προσπαθήσει ανάλογα πώς και αν χρησιμοποιήσει τον Καρσία, όπως είπες, με το κάθε το παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ. Όχι όμως, με πολύ προσοχή. Όχι πάμε όλοι μπροστά, γιατί είδες τι μπορούν να κάνουν σε αντιπιθέσεις. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα του ο Παναθηναϊκός. Και στην αρχή ίσως μπουν και λίγο επιθετικά, επειδή παίζουν στο ίδιο, στο δικό τους το γήπεδο. Δεν νομίζω να ξεμητήσουν πάρα πολύ, αλλά εκεί, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Και φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, να αποφύγει τα ατομικά λάθη.
0: Και κάτι που θέλω, ναι, και κάτι που θέλω επίσης να συμπληρώσω, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει τόσες μέρες. Δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, επειδή μπορεί να δεχτεί επιθέσεις. Okay, 90 λεπτά παιχνίδι είναι. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει και πιο γρήγορος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του, γιατί στο ΆΚΑ αντιμετώπισε και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έτρωγε επίθεση, προσπαθούσε να ανέβει και με χρυσό του ανεβάζει την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή. Οι Βούλγαροι είχαν επιστρέψει και παίζαν άμυνα.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, αν παίξει όπως έπαιξε τα πρώτα 30 λεπτά, ναι, δεν πέτυχε δεύτερο γκολ, αλλά τουλάχιστον είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, προσπάθησε. Πιστεύω, αν δούμε τέτοια εμφάνιση, έχει τύχει. Αν ο Παναθηναϊκός εμφανιστεί όπως έπαιξε μετά από το 30 και το δεύτερο ημίχρονο, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα να θυμίσω ότι δεν υπάρχει και Κάγκουα, γιατί θα είναι έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το οχτάρι. Ο Γένσεν έχει εδώ και καιρό έχει παγώσει το θέμα. Θα δούμε. Τις επόμενες ημέρες, λίγο υπομονή χρειάζεται τώρα. Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκός ασχολείται με το μάτς αυτό, φίλε, της Τρίτης. Αύριο θα πούμε περισσότερα, θα έχουμε και την πρωινή προπόνηση, την αποστολή και η Τρίτη είναι κοντά. Αυτό.
0: Ωραία. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Πάμε καλό κλείσιμο στην εκπομπή. Περιμένουμε Φώτη να μας διαφωτιστείς μετά. Καλή συνέχεια και στους φίλους ακροατές. Στην Τριβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα σε όλους, φίλες. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου και για σήμερα, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσης, τον οποίο θα ακούσετε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων τώρα. Διαφημίσεις, μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε γιατί αυτό έχει σημασία και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: άκοβα του. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Τόρε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, ο Τόρε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επέστρεψε στις προπονήσεις η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ο Τάχα Άλι ακολούθησε θεραπεία. Ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο των Ασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τίτλο προγραμματικού του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού με τον Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση την 11 του τριφυγίου διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερις Καντιού, τον Τολούζ και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα στα ραντάρ των πυρωτών βρίσκεται και ο 31χρονος χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Έλιες Σκύρι. Ρήξη εσωπλαγιού συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιο. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Νέα παράταση παίρνει επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές ο Σγκιούρ Αλιούζ. Η Νεόμ από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην 11η της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Φενέρμπαχτσέ θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρομέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλή Μάρμαρου με τη στήριξη του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Intervention Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου.

Αλόπολη δηλαδή. Στην Ετωλακανανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι στο Αγρίνιο. Στη Θεσποτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7. Στην Κύπρο, Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, Radio Alma. Στην Αυστραλία, Radio Sparty. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς Sat. Στη τηλέφωνα σήμερα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Εκεί που υπάρχει διαθεσιμότητα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Απλά θα ήθελα να είστε ήπιοι σε χαρακτηρισμούς με άλλους με τους οποίους δεν συμφωνείτε σε κάποια πράγματα ή που πιστεύετε ότι δεν έχουν δίκιο σε κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε και ουσιαστικά τα ίδια πράγματα λέμε. Κάποιοι γνωρίζουν παραπάνω πράγματα, κάποιοι λιγότερα. Το θέμα είναι να μιλάμε τεκμηριωμένα, έτσι. Λοιπόν, τηλέφωνα θα βγάλουμε, όπως είπαμε, από τις 5.30 μέχρι τις 7.30 στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Από αυτά τα τηλέφωνα πάντως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά, τα διαβάζουμε. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την καλησπέρα μας στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου Άνω Πατήσια, στη Χαρά Άνω Πατήσια, στον Παντελή στα Άνω Πατήσια, στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στη Χριστίνα στο Ήλιον, στις δύο Άνες, στη Δήμητρα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Μπάμπη, δεν έχω ξεχάσει το θέμα που μου είχες πει. Υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, οπότε θα τα πούμε. Καλησπέρα στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Αποστόλη εκεί στην Αρκίσου, στον Γιώργο στην Σιρακουσόν εκεί στη Λαμπρινή. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Και μια και λέμε για Εύβοια και για Χαλκίδα, είναι ένας προορισμός σύντομος. Έτσι πεταγόμαστε και περνάμε καλά. Μεταξύ άλλων, έτσι υπάρχουν και άλλοι προορισμοί βέβαια. Όπου εκεί στην Χαλκίδα το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο, το Hotel Ανθιδών Estate, είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη απόδραση παύλα εκδρομή. Το Hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, εκεί για περισσότερα πράγματα για να πληροφορηθείτε μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222-1096-465. Έτσι λοιπόν στη Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα, βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, όπως είπα, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και μια υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Επίσης το κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάση φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος, επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site για να πληροφορηθείτε, για να διαβάσετε περισσότερα ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465.

Γενέθλια έχει σήμερα άνθρωπος που οδήγησε την δική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κατάκτηση του Euro. Αναφέρουμε στον Ότο Ρεχάγκελ. Υπάρχουν ευχές από παντού λοιπόν για τα 88α γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ. Και από την ΕΠΟ και από την Εθνική και από πολύ κόσμο.

το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής «Μαζί δεν τα φάγαμε όλοι». Secret has its day. Every truth will find its way. Hold the silence, keep it near. Save it for later. Και διάβαζα για ένα επεισόδιο που υπήρχε στον Ερυθρό Σταυρό ανάμεσα σε έναν ασθενή και μια νοσηλεύτρια. Κατά τα άλλα όλα λειτουργούν άψογα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παιδιά, έτσι. Και προσοχή, παιδιά, εσείς οι υγειονομικοί, μην παραπονιέστε για το διαλυμένο εσύ, γιατί κυκλοφορεί, όπως ο ίδιος το είπε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με γυαλιά ηρίου λίγου Ray-Ban των 400 ευρώ, με κρυφή κάμερα, καταγράφει και τα παράπονά σας και όπως διάβασα θα στέλνει στο πειθαρχικό κόσμο, έτσι, θα σας κάνουν εκεί νταντά.

Ο φίλος Μιχάλης Παγόλης έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του, λέει, το μήνυμά του. Γεια σου Φώτη, λέει, καλή εκπομπή από Σύρο. Χαιρετίσματα εκεί στην Σύρο. Επίσης ένας κοντινός προορισμός είναι, παιδιά, έτσι. Έλεγα χθες για τους άνθρωπους αμαία, τους ανθρώπους με αναπηρία που δεν έχουν πρόσβαση και διαμαρτύρονται στις παραλίες. Αλλά έχουν κλείσει και αρκετές παραλίες, κάποιοι δρόμοι ασφάλτινοι που οδηγούν στη θάλασσα σε πολλές περιοχές, όπως και στην Κινέτα. Έχουν πέσει στα χέρια ιδιωτών. Και σε μια άλλη περιοχή, όπως μου λέγε ένας φίλος μου, κοντά στα Λουτρά της ωραίας Ελένης. Και σε πολλές περιοχές έχουν στείλει αρκετά μηνύματα φίλοι. Πώς γίνεται να πηγαίνουν σε ιδιώτες ασφάλτινοι δρόμοι, ώστε να μην έχουν πρόσβαση ο κόσμος στη θάλασσα και να γεμίζουν παντού και τα πάντα αξαπλώστες? Καλό είναι βέβαια να δουλεύει ο κόσμος, αλλά και από την άλλη η θάλασσα, τα πεύκα, όλα αυτά είναι φυσικό αγαθό, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτά που μας έχει χαρίσει η φύση, ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τη θάλασσα και τη φύση, παιδιά, έτσι. Τώρα προχώμουν να άκουγα μια συζήτηση από δύο κυρίες που έλεγαν για κάποια πλοία πριν από κάποιο καιρό που μετέφεραν γεμάτα ανεμογεννήτριες.

Η αποστολή από Θεσσαλονίκη Θρύλος λέει Φώτη, πότε, μέχρι πότε λέει να σκύβουμε το κεφάλι στον κάθε υπουργό, μήπως θέλει να μας περάσει λέει για δοκιμή. Δεν είμαστε για δοκιμή, έτσι. Είμαστε όλοι αξιοπρεπείς. Τους ίδιους τους δοκιμάσαμε, απέτυχαν.

Κάποιοι βάζουν για τρικλοποδία στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά πέραν αυτού, κανείς δεν ξεχνάει την υπόθεση των τεμπών που κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν, έτσι. Οι ευθύνες είναι πολλές για πολλούς, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολύ κόσμου. 1,5 εκατομμύριο υπογραφές έχουν πέσει και ζητάνε δικαίωση των ψυχών που έφυγαν, αλλά και των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, δεν ξεχνώ όπως λέμε. Όπως δεν ξεχνούμε και δεν ξεχνώ και την επιτυχία της Εθνικής με τον Νότερ Χάγκελ, που σήμερα έχει τα 88 γενέθλιά του, να αντεκαταστήσει άνθρωπος.

Υπάρχει για κάποιους φίλους που με ρωτάνε, ναι, το σημερινό κανάλι, το Alert, είναι από το πρώην κανάλι 10 του Τράγκα. Το οποίο κάποια στιγμή έγινε και Sunny Channel, Sunny Channel, και σε εκείνο δούλεψα και στο SBC. Με έναν ιδιοκτήτη, να μην τον χαρακτηρίσω, που χρώσταγε σε όλο τον κόσμο και ξαφνικά βρέθηκε με δύο συχνότητες. Και παρακάλεγε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, να του κρατήσουν τις συχνότητες με τον Τζάμπα, Τζάμπα Μάγκας. Δεν του έκαναν τη χάρη και καλά του έκαναν. Οι άλλοι που πλήρωναν, τι ήταν, κορόιδα. Και ο οποίος δεν μ' άκουσε σε αυτά που του είχα πει, το παίζε Μάγκας. Και το έριξε στα βράχια το κανάλι του. Όπως και κάποιοι άνθρωποι από το κόμμα του Καρατζαφέρη, δεν το παίζω Μάγκας, έτσι. Δεν με είχαν ακούσει σε αυτά που τους είχα προτείνει και να τα αποτελέσματα. Εξαφανίστηκε το κόμμα του, όχι επειδή έφυγαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Βορύδης και κάποιοι άλλοι και ο Πλεύρης. Βλέπετε, στα δύσκολα φεύγουν το καράβι. Εκεί είναι όμως η μαγιά, στα δύσκολα να βοηθήσει ένα κόμμα. Αλλά έμεινε εκτός βουλής και εξαφανίστηκε, γιατί ακολούθησε λάθος τακτική σε πολλά πράγματα και δεν τα άκουσε.

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα είχαμε από την άλλη, από τη Λάρισα. Απέκτησε και ανακοίνωσε τους Άγγελο Τσιγκάρα και τον Βαγγέλη Νικοκυράκη. Ο Άγγελος Τσιγκάρας με δύο γάμα είναι γεννημένος 24 Ιουλίου του 1989 στην Πορταδιά Χαλκιδικής. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα είναι αμυντικός μέσος, παιδιά, έτσι. Στον Πανετολικό 2018-24 με αρκετό χρόνο παρουσία στη Super League. Κατόπιν είχε 15 συμμετοχές στην Ολλανδική Φίτεσε, ένα σύντομο πέρασμα από την Μπενεβέντο της Ιταλίας. Ενώ την τελευταία σεζόν είχε 17 συμμετοχές με την Μοντάνα της Βουλγαρίας. Επίσης φόρεσε το διεθνόσημο 7 φορές με την εθνική ομάδα K21. Το άλλο απόκτημα της Λάρισας, ο Βαγγέλης Νικοκυράκης, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Γεννήθηκε 4 Οκτωβρίου του 2001 στο Ηράκλειο Κρήτης. Έκανε τις πρώτες του ποδοσφαιρικές εμφανίσεις ως επαγγελματίας στον Όφη 2017-21, από εκεί ξεκίνησε. Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στις ομάδες Επισκοπή και Φυσιά, Γιούχτα, Πανιόνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Αστέλας Μαγούλας είναι από τις ομάδες που έχουν τεινάξει την μπάγκα με τα γραφικά στον αέρα, όπως λέμε, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε πει για την μεταγραφή του Μιγγέλ Μεγιάδεο πριν από λίγο καιρό και ο Αργεντίνος μέσος που έχει ήδη ανακοινωθεί βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και αποτελεί δεδομένα μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην τρίτη εθνική κατηγορία για την ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Αστέρα Μαγούλας, ο Μιγγέλ Μεγιάδο.

Μπασκετικά στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο Ρεκουάν Γκρέι έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Είναι ο Αμερικανός forward έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Είναι ο τρίτος παίκτης που φτάνει στην πόλη μετά τους Μπριν Ταϊρή και Μπεν Μουρ. Ενώ αναμένεται και άλλες αφήξεις στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, ο Νας Μίτου Λόκ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Μάρκους Φώστερ και Τρέβος Χάτζινς. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαμυστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Ο Λάμπης Καραμασίνης έχει στείλει ένα μήνυμα, μας λέει στο 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, όλα αυτά τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς, λέει, το σύνδρομο της Στοκχόλμης καλά κρατεί. Καριστιανού, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαβοδιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943.

Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούβης, στην εκπομπή ο Διαφωτιστής. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής, μαζί δεν τα φάγαμε όλοι. Και ταιριάζει απόλυτα με το μήνυμα που έστειλε προηγουμένως, θα το ξαναδιαβάσω, ο φίλος μας ο Λάμπης ο Καραμεσίνης. Που λέει, είμαστε στο 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, δηλαδή όλα τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αναγκαστική, σε αγοραστική δύναμη, έτσι, και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς το σύνδρομο της Στοχόλμης καλά κρατεί. Καριστιανού λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, καλησπέρα σας κύριε. Και μια και το φέρει κουβέντα από το φίλο μας, να πω ότι στην πραγματικότητα σβήνει ο παραγωγικός τομέας, που έχει να κάνει και με τους αγρότες. Και ξέρετε, άμα λείψουν οι πάγκοι από τις λαϊκές, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα πέσει πείνα, δεν μυρολατρώ. Την αλήθεια λέω, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα, έχω και ένα φίλο εκεί. Και ξέρετε πώς είναι, πόσο τεράστιες είναι οι δαπάνες για καλλιέργεια και όλα αυτά για έναν αγρότη. Γύρω στα 12.000 το χρόνο πληρώνουν αυτοί βέβαια που έχουν υπαίθρια, έτσι, πράγματα, προϊόντα. 12.000 το χρόνο πληρώνουν για τον γεωπόνο. Βάλε λιπάσματα που έχουν αυξηθεί, έχουν πάει στα ύψη. Για την καλλιέργεια της ντομάτας, ας πούμε, πληρώθηκε ένα ποσό γύρω στα 3.500 ευρώ. Και αν το ευνοήσει ο καιρός, μπορεί να το χαλάσει, να πάει στράφη η δουλειά. Βάλτε πετρέλαια, βάλτε ζημιές. Το ρεύμα πλέον είναι ίδιο με το κανονικό ρεύμα. Οι αγρότες πληρώνουν στα ύψη το ρεύμα, ίδιο με το κανονικό είναι. Βάλτε μεταφορικά, βάλτε βενζίνες, πετρέλαια, διόδια. Την όλη ταλαιπωρία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να σηκώνται από τις 4 το πρωί και μετά τη λαϊκή να πηγαίνουν στα κτήματά τους για να ποτίζουν. Βάλτε γεννήτριες, βάλτε όλες τις ζημιές, όλα αυτά. Φανταστείτε πώς είναι το κόστος, έτσι. Γι' αυτό το λόγο έχουν αραιώσει αρκετοί πάγκοι στις λαϊκές. Κλείσαν, έκλεισαν. Πού να αντέξουν οι άνθρωποι. Έχει διαλυθεί λοιπόν και ο παραγωγικός τομέας και ο πρωτογενής τομέας.

Σας διαβάζω σήμερα τα πρωτοσέλιδα ορισμένων εφημερίδων για να καταλάβετε σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε. Η εφημερίδα BAM. BAM στο ρεπορτάζ λέει: Κάρβουνο 13 εκατομμύρια στρέμματα από το 1998. Φανταστείτε πόσο τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα μας.

Η κυριακάτικη εφημερίδα Δημοκρατία λέει: στάχτες παντού αφήνει πίσω του ο Μητσοτάκης. Από καΐδια και αποτυχίες όλα τα μέτωπα. Και αναφέρεται στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, στην πολιτική και στα εθνικά και στα εθνικά θέματα. Και διαβάζω δεξιά στην ίδια εφημερίδα ένα θέμα ακόμα, λέει: αποθρασύνθηκαν και οι Σκοπιανοί. Με την κατασκευή αλυτρωτικού μνημείου για την μητέρα, όπως λέει, Μακεδονία στη Σερβία. Και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει αφωνία. Πόσες φορές, 500 και πλέον, έχουν παραβιάσει τη συμφωνία οι Σκοπιανοί. Και ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία αν υπάρχουν παραβιάσεις. Άφαντος, άφαντη αυτή η κυβέρνηση.

Η Ελλάδα βιώνει μια σύγχρονη νερονία από τον Έρωνας, έτσι. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο σήμερα λέει «Κονομάνε και κεγόμαστε». Από πάνω καπέλο, όπως λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει «Κάνεις πυρκαγιές ευκαιρία». Και λέει από κάτω, κάηκαν οι περιοχές που είχαν προστατεύσει, σε εισαγωγικά το προστατεύσει. Τέσσερις φορές λέει είχαν ενημερώσει και είχαν προειδοποιήσει η γεωτεχνική τον Μητσοτάκη, αλλά τους αγνόησε. Από κάτω λέει ταΐζουν με 72 εκατομμύρια ευρώ συμβούλους για να παρακολουθούν αντιπυρικά έργα που δεν έχουν γίνει, βέβαια, έτσι.

Και γράφω μεταξύ άλλων, διαβάζω στην Κυριακάτικη Κόντρα, λέει, σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας. Απάνω γράφει καπέλο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη νέους φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβριος αναμένεται καυτός. Και από κάτω γράφει πέλεκης σε αυτούς που φάγανε με χρυσά κουτάλια το φαγητό των κατατρεγμένων και των ανέργων.

Στην αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος. Λέει Φωτάρα, διάβασα. Το είπα και εγώ αυτό πριν, ότι ένας ασθενής χτύπησε μια συναδέλφισσα το κεφάλι της στον τοίχο, και αυτό είναι το ευχαριστώ, λέει, που τρέχουμε για τον κόσμο. Αυτό έγινε στον Ερυθρό Σταυρό, αυτό το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι, πράγματι, όπως διάβασα και εγώ, έτσι. Ένας ασθενής χτύπησε μια νοσηλεύτρια, της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο. Και θυμάμαι, ρε παιδιά, η κυβέρνηση τα βλέπει όλα ωραία και ρίχνει βέλη στους υγειονομικούς γενικότερα, έτσι. Τη στιγμή που επιμερών COVID τους αποθέουν και τους έλεγε ήρωες. Τώρα ξαφνικά έπαψαν να είναι καλοί, δεν είναι ήρωες, έτσι χάλασαν οι άνθρωποι.

Στο φιλικό παιχνίδι Arsenal Dortmund 0-2 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε αυτή τη φιλική κόντρα ανάμεσα σε Τζόλι και Καρέτσα και είχαν μια αγκαλιά οι δυο τους πριν τη φιλική αναμέτρηση. Τηλέφωνα, όπως είπα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7.30, έτσι που είναι διαθέσιμο το τηλεφωνικό κέντρο. Μας εξυπηρετούν οι άνθρωποι που κανονικά είναι σε διακοπές.

Και όμως με ενημερώνει ο συνάδελφος, αδερφός και φίλος ο Μάνος Ταραμόπουλος. Λέει ο Καρέτσας έκανε το 2-0 στο φιλικό Dortmund Arsenal. Στο 21ο λεπτό, έτσι, Μάνος Ταραμόπουλος, και τα δύο γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο.

στην Ελβετία στο 46ο λεπτό έχουμε Λουγκάνο Ζυρίχη, είναι στο 4-0. Στην Ολλανδία τελικό αποτέλεσμα Σπάρτα Ρότερνταμ με την Φέγενορτ 0-1. Στο 53ο λεπτό Γκρόνικερ Ουτρέχτη 2-0. Δεν βλέπω βεράκια σήμερα στην Ολλανδία, τι γίνεται. Και στο 50 έχουμε το Τσβόλε με Άγιαξ, είναι στο 0-0. Λίγα τα γκολ μέχρι στιγμής στην Ολλανδία. Με ξαφνιάζει το γεγονός, να πω την αλήθεια.

σε φιλικά παιχνίδια, μεταξύ άλλων τελικά αποτελέσματα Ροντόμιακ Ραντόμ με την ΑΕΛ Μεσού 1-1. But something stopped us from hitting send. Manchester City Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1. Στο 14ο λεπτό έχουμε Liverpool Μονακό, παραμένουν στο 0-0.

Έχουμε την ποδοσφαιρικά φιλικά συλλόγων στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τελικά αποτελέσματα Γρανάδα Τότεναμ 0-1. Η Ηλειψία με τη Ρες Τσβόλε 1-1. Μπράιτον με την Παρίσι Σεν Ζερμέν 1-1. Αυτά τελικά αποτελέσματα.

Στη Σουηδία μεταξύ έχουμε μεταξελόμαστε στον 90 λεπτό Μάλμε με την Γκέντερφος. Είναι στο 1-2 και στο 90-1. Χάμαρμπι Χάκεν είναι στο 3-0.

μπασκετικά τώρα στο Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο Under 16. Τελικά αποτελέσματα Πολωνία-Σερβία 72-70. Τουρκία-Ιταλία 77-69. Στην δεύτερη περίοδο έχουμε Ελλάδα-Γεωργία 42-35. Και στην τρίτη περίοδο έχουμε Λετωνία-Τσεχία 68-52.

Να πάμε στην ιστορική ομάδα Παναχαϊκής, όπου είχαμε μια σημαντική εξέλιξη και ανατροπή δεδομένων στο θέμα του προπονητικού κέντρου. Τελικά οι κοκκινόμαυροι βρήκαν τη λύση για το γήπεδο, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, καθώς ελπίζει επίσης τη οριστική συμφωνία για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτσι, η ομάδα της ΑΧΑΕΣ αναμένεται να ξεκινήσει τις προπονήσεις εκεί από τη Δευτέρα, από αύριο. Η διοίκηση του συλλόγου κατάφερε να κλείσει το deal με το Πανεπιστήμιο, δίνοντας έτσι οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε σε αυτό το επίπεδο.

Νέο κεφάλαιο λοιπόν στην καριέρα του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος αποχωρεί όπως όλοι γνωρίζετε τον Ολυμπιακό και μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε το διεθνή μεσοπαιδευτικό ευχαριστώντα τον για όσα έζησε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Αναλυτικά η Ερυθρόλευκη, η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων για το αντίο στον Γιώργο Μασούρα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Και να πούμε ότι για τον Μασούρα αυτή θα είναι η τρίτη διαφορετική εμπειρία του μακριά από την Ελλάδα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Μπόχουμ και την Αλ Καλίτζ. Ενώ πλέον επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για να φορέσει τη φανέλα της ΝΕΟΜ, αυτή τη φορά με μεταγραφή. Αποχώρησε τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ.

Μπασκετικά να πούμε ότι δυνατά φιλικά ανακοίνωσε ο Άρης που θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας από τις 17 Αυγούστου. Δευτέρα 17 Αυγούστου και Τρίτη 18 Αυγούστου οι παίκτες θα υποβληθούν στις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Στις 31 Αυγούστου ο Άρης θα δώσει φιλικό με τον Ηρακλή. Στον Ίγκαλης Χολ και κλεισμένο των θυρών. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα παίξει πάλι το ίδιο γήπεδο με τον Βίκος. 11 του Σεπτεμβρίου θα παίξει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνουά της Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. 13 Σεπτεμβρίου

Ναι, σωστά είπε ο φίλος μας, το 0-2 στο ημίχρονο στο Arsenal Dortmund. Όπως είπα, έχει σκολάρει και ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας 21 λεπτό, 2 γκολ μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι θα επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά φιλικά λοιπόν μπασκετικά θα δώσει ο Άρης.

29 θα παίξει με τον Ηρακλή πάλι για το τουρνά Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Και για το ίδιο τουρνά πάλι στο Ιβανόφιο 22 Σεπτεμβρίου με την Μπάξα Σεχίρ.

Επίση, να πούμε ότι ο Κώστας Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός. Στο φιλικό του Λίβερπουλ με τη Μονακό στο Άνφιλτ. Από τον τεχνικό τον Ιραόλα.

Το φιλικό αυτό βρίσκεται στο 24ο λεπτό. Προηγείται Λίβερπουλ με σκορ 1-0. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, βασικός ο Κώστας Τσιμίκας. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Μάλλον πάμε σε ένα ακόμα break σε διαφημιστικά μηνύματα. Τα πρώτα είπαμε προηγουμένως, παιδιά, έτσι. Σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα ένα τριωράκι μπροστά μας στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης μαζί σας. Παραγωγή, δημοσιογράφη, επιμέλεια, δημοσιογράφη, υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και αύριο Δευτέρα θα είμαστε μαζί, παιδιά, 6 με 8 το απόγευμα. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, μέχρι 7.30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την CSKA Σόφιας, με την CSKA 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία στη θέση στην 11 του τριφυγιού, διεκδικεί ο Τσέριν, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεμπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ο Τάχα Άλλη ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Ανασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντρελεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Τα διαδικαστικά μένουν για την ανανέωση του Σέρβου Φορ Λουκαγιόβιτς. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση των άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές με τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στραντάρ των Πειραιωτών και ο 31 ετών χαφ της Άιντερ Φραγκφούρτης, Έλιες Σκύρι. Λήξεις οπλαγιού συνδέσμου έδειξαν εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Τόρε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, ο Τόρε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιο. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Στις 31 Αυγούστου το πρώτο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στον Ηράκλειο στο Νίκ Γκάλις Χολ, ενώ η προετοιμασία τελειώνει με το φιλικό απέναντι στην Μπαχτσά Σεχίρ στις 22 Σεπτεμβρίου για τον τουρνουά Μαύρος Κούφια στο Ιβανόφιο. Η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε στο φιλικό της Ντόρμουντ απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι για το Emirates Cup. Οι Γερμανοί προηγούνται 2-0 στο ημίχρονο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλιμαρμάρου με τη στήριξη του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Μετά το break, τα διαμεσικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, περάσαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 943 ή 94,3, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Και αύριο Δευτέρα 6 με 8 θα είμαστε εδώ. Και θα είμαι εδώ κοντά σας. Και εσείς κοντά μου βέβαια, έτσι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιάννου. Το φιλικό στο 34ο λεπτό Λίβερπουλ Μονακό είναι στο 2-0. Να πω και το βλέπαμε εδώ με τα παιδιά στο κανάλι της Arsenal στο YouTube. Εκεί υπάρχει το παιχνίδι, μπορείτε να δείτε το φιλικό Arsenal Dortmund. Είδαμε και το γκολ που πέτυχε ο Καρέτσας Γκολάρα. Πήρε την μπάλα, την κουβάλισε όπως λέμε από τον χώρο του κέντρου. Μ' άρεσε τον τεχνικό τρόπο. Έφτασε εκεί κοντά στο μικύκλιο. Και με αριστερό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο γάμα περίπου της εστίας της Arsenal, κάνοντας το 2-0 για την Dortmund.

1943. Από αυτά τα τηλέφωνα όμως μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας και στο Viber, το 6939 943 943.

μεταγραφικό deal με τον Χρήστο Καρακώστα, τον οποίο ανακοίνωσε πραγματοποίηση ο Ενικός Νικαίας. Πρόκειται για παίκτη που μετρά 3-4 ανόδους στην Super League 2 με τις προηγούμενες ομάδες του.

Το νέο απόκτημα λοιπόν του ελληνικού νοικίας, ο 26χρονος δεξιοπόδαρος επιθετικός, ο Χρήστος Καρακώστας, διαθέτει σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε μέλος της Πύργος FC, μετρώντας 21 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας την άνοδο στην Β' Εθνική, στη Super League 2 δηλαδή. Έχει επιτύχει στην πορεία του 3 ανόδους 2023-24 με την Καβάλα άνοδο στην Β' Εθνική Super League 2, 2024-25 αναγέννηση Καρδίτσας άνοδος και πάλι στη Super League 2 και 2025-26 με την ομάδα του Πύργου άνοδος στην Super League 2. Κάθε χρόνος και άνοδος στην πορεία του Χρήστου Καρακώστα, του νέου αποκτήματος του Ιωνικού Νικαίας, του 26χρονου δεξιοπόδαλου μεσοπεθετικού. Θυμάμαι και το φίλο χθες που είχε πάρει τηλέφωνο και ανέφερε για την εποχή Κανελάκη, φοβερός άνθρωπος του Νίκου Κανελάκη στον Ιωνικό Νικαίας. Έφερε και παιχταράδες στην ομάδα, έτσι, Αντριόλη, Μπρούστερ. Τον Τάκη το Λεμονί, τον Μιχάλη το Ζιώγα, τον Μιχάλη το Λεοντιάδη. Είχε φτιάξει ομαδάρα, δεν ήταν τυχαίο που βγήκε στην Ευρώπη επιμερών του Ιωνικός Νικαίας και που έφτασε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Μεγαλούργησε επιμερών του Ιωνικός. Και επιμερών του ήταν άπαντες πληρωμένοι όλοι, όχι στην ώρα τους, πολύ πριν την ώρα τους.

Να πάμε στον ΠΑΟΚ Β όμως, όπου το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έδωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Αντιμετώπισε το Λίγα Φεραίρος στο Βελιστίνο, επικράτησε με 2-0. Λίγα Φεραίρος είναι η ομάδα που προετοιμάζεται για την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία στη νέα σεζόν. Στο πρωτάθλημα που θα ξεκίνησε λίγο καιρό, δηλαδή σε λίγο καιρό, Σεπτέμβριο. Οι ασπόμαυροι του ΠΑΟΚ με παιδιά από την περσινή K19 στη σύνθεσή τους αλλά και τις μεταγραφές να αγωνίζονται. Έμειναν στο 0 στο πρώτο μέρος. Στο 73 όμως ο Χιτσάμ Κανής έκανε το 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Ενώ 5 λεπτά αργότερα ο Πασαχίδης έγραψε το 0-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Καραγκέα που αποτελεί μία από τις τελευταίες μεταγραφές της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Να πούμε πως έπαιξαν και δύο ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ Β ξεκίνησαν οι Μπελερίς, Αβράμπος, Σιδεράς, ο Βαρσοκινός. Είπαμε λοιπόν Μπελερίς, Αβράμπος, Σιδεράς, Βυρσοκινός, Λεωνιδόπουλος, η Κόμποκ, ο Τούρσον.

Ο Τσιφούτης, ο Καραγκέας, Ιφνέος και ο Αυγητίδης. Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν οι Πασαχίδης, από Πιατσόνακ, ο Κούπενος, Ελευθεριάδης, ο Τσοπούρογλου, ο Μπιασότο, ο Κανής, ο Μούστμα, Γραβάνης και Γκιόκα. Με την ομάδα του Λίγα Φεραίρο ξεκίνησαν Κωνσταντίνου Χατζηεφρεμίδης, ο Κάτσα Γεωργίου, ο Πία Αποστολίδης, ο Γκάγκας Αλεξίου, η Γκλέζος, ο Φι Μπαλαμώτης, Βλάχος, ο Δέλτα ο Τσιγκούλης και ο Τασιούλης και ο Δέλτα Αγροκώστας. Και όπως είπαμε και ο Φι ο Μπαλαμώτης, ο Δέλτα Αγροκώστας και ο Τασιούλης. Στην επανάληψη έπαιξαν οι Ράπτης, ο Δέλτα ο Γάτος, Αποστολίδης, ο Αλ Γκάγκας, ο Βαϊόπουλος, ο Δέλτα Μπαλαμώτης, ο Σαράντης Όντος, Ζαχαριουδάκης, ο Γάμα ο Παπάς, ο Γάμα Αγροκώστας, ο Χάλι Μούρδας και ο Σιαφαρίκας. Και όπως είπαμε, ο Παπάς και ο Γάμα Αγροκώστας. Αυτοί είναι οι παίκτες που έπαιξαν στο φιλικό του ΠΑΟΚ Β με 2-0 επί του Λίγα Φεραίου. Ουσιαστικά ήταν ένα ποδοσφαιρικό ξεμούδιασμα ήταν για τον ΠΑΟΚ Β, χωρίς βέβαια να αγνοεί κανείς την αξία της άλλης ομάδας, έτσι, του Λίγα Φεραίου.

Λοιπόν, η Arsenal μείωσε σε 2-1 στο φιλικό που είναι σε εξέλιξη στο 55ο λεπτό με την Dortmund. Από assist, φοβερή assist του Τζολί. Ο Ιβαν Νουανέρη στο 54ο λεπτό μείωσε σε 2-1 για την Arsenal. Πρωταγωνιστές οι δύο Έλληνες παίκτες μέχρι στιγμής πάντως. Και με την assist του Τζόλι μείωσε η Arsenal πριν από λίγο. Αλλά είχαμε και την κολάρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την πλευρά της Dortmund στο 21ο λεπτό.

Την ομάδα των Τρικάλων περιμένουν σύντομα τον Νίκο Καγιούλη, είναι ο χρηματοδότης των Κυανέλιθρων. Θα βρεθεί στην πόλη μετά από διάστημα 4-4 μηνών και θα θέσει επιτάπητος όλα τα οργανωτικά θέματα με τον Ζήση Κατσαντώνη, ο οποίος έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο σύλλογο και θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Λογικά λοιπόν με την παρουσία του Νίκου Καγιούλη, του χρηματοδότη όπως είπαμε των Τρικάλων, και σε συνεργασία με τον Ζήση Κατσαντώνη θα αναζητηθεί και θα συζητηθεί και η ενίσχυση του ρόστερ, καθώς υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις στην ομάδα, με στόχο εφόσον ενισχυθεί να παρουσιαστεί ακόμα πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα.

Έβλεπα για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού Τζέσικα το 1948 έχει κάνει μεταγραφές που κόστησαν 230.000 ευρώ. Έναντι 27 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Τεράστια διαφορά λοιπόν. Οικονομικά, χρηματοοικονομικά στις μεταγραφές των δύο ομάδων, στο ποσό βέβαια.

η επάνωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και το φοβερό γκολ που πέτυχε με την Dortmund απέναντι στην Άρσενα δεν πέρασαν να παρατηρείται από το Sky Sports. Αποθέωσε το γκολ του δικού μας ποδοσφαιριστή. Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι, ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο του βρετανικού μέσου για τη φάση του γκολ. Το Sky Sports περιέγραψε παράλληλα και την προσπάθεια του Καρέτσα, σημειώνοντας πως ο Έλληνας εξτρέμ κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά στην αντεπίθεση και με ένα εξαιρετικό φαλτσανιστό σουτ έστειλε την μπάλα στην απέναντι πάνω γωνία. Όπως είπαμε και πριν, έτσι. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρονική στιγμή του γκολ, καθώς ο Καρέτσας κατάφερε να συστηθεί στη νέα ομάδα μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Dortmund. Ένα άκρος ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα για τον 18χρονο Έλληνα, ο οποίος από την πρώτη και όλα στιγμή με το καλησπέρα, καλημέρα αν θέλετε, έδειξε την παρουσία του και το αποτύπωμά του στη νέα ομάδα. Και το γιατί οι Βεσφαλοί αποφάσισαν να επενδύσουν επάνω του. Ιδιαίτερο ξεκίνημα λοιπόν και πάντα τέτοια βέβαια και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και για τον Τζόλι που έβγαλε αυτή την υπέροχη ασίστ με την οποία μείωσε η Άρσεναλ σε 2-1.

Ολική ανατροπή φαίνεται να έχουμε στην υπόθεση του Μαμαντού Τιάμ για τον Ηρακλή. Ο 31χρονος Γάλλος φόρος που έπαιζε στη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου σύμφωνα με πληροφορίες και με τα τελευταία δεδομένα το πιθανότερο είναι να μην φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή του Ιγυριού. Αν δεν υπάρξει κι άλλη νέα ανατροπή επάνω στην ανατροπή για τους κιανόλευκους.

Να πούμε ότι η Ντόρτμουντ προηγείται με σκορ 3-1 και από το 46 ο Καρέζας έγινε αλλαγή. Ο Καρέζας που αποθεώθηκε από το Sky Sports. Αυτό το 45 λεπτό ήταν αρκετό για να δείξει την αξία του. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε ανατροπή στην περίπτωση του Τιάμ στον Ηρακλή που φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο οποίος θα κληθεί να αναζητήσει άλλη λύση για την πλαισίωση των Κόλλης και Κούστα στη θέση 9.

Το τρίτο γκολ της Dortmund πέτυχε στο 58 ο Ζωάν Γκαντού. Τέσσερα γκολ μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Να πάμε ποδοσφαιρικά με τα γραφικά και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον Ταμιναϊκό, όπου εκεί επιστρέφει ο Ανέστη Τάκο με τον έμπειρο μέσα αμυντικό να ανοίγει τον τρίτο κύκλο παρουσία του στο Τσαρπάλιο και να αποτελεί την 8η προσθήκη τη ομάδα του Αλεβερίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως είπαμε, θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, επέστρεψε σε αυτή την κατηγορία. Ο Τάκο είναι ένα γνώριμο πρόσωπο τόσο στο Βαγγέλη Ντόβολη όσο και στο περιβάλλον του Συλλόγου, καθώς έχει φορέσει φανέλα του Ταμιναϊκού σε δύο διαφορετικές προηγούμενες περιόδους. Η νέα συμφωνία το φέρνει ξανά στο Αλιβέρι, αυτή τη φορά για την πρόκληση της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχε παρουσία στην ομάδα την περίοδο 2022-2023, αγωνιζόμενος εκεί στο ποτάσμα της πρώτης κατηγορίας, στην Εύβοια, πριν συνεχίσει στον Αμαρινθιακό. Με την ομάδα της Βάθειας αγωνίστηκε στην περίοδο 23-24 τόσο σε χώρες διοργανώσεις όσο και στα μπαράς ανόδου προς την τρίτη εθνική κατηγορία. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Τσαπάλιο και αποτέλεσε πάλι μέλος του Ταμιναϊκού την περίοδο 2024-25. Κατέγραψε σταθερές παρουσίες στο αρχικό σχήμα, ενώ μεταξύ άλλων είχε σκοράρει στη νίκη 3-1 επί της προποντίδας το Φεβρουάριο του 2025. Ακολούθησε παρουσία του στον ΑΟ Θήβα στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, πριν έρθει αυτή η νέα συμφωνία τώρα με τον Ταμιναϊκό για την τρίτη επιστροφή του στο Αλιβέρι. Έχει παίξει βέβαια και σε αρκετές ομάδες Αλβανίας. Τώρα ξαναπέστρεψε για τρίτη φορά στον Ταμιναϊκό για να προσφέρει τις αγωνιστικές του υπηρεσίες.

Να πούμε ότι να πάμε στον ΠΑΟΚ και πάλι αυτή τη φορά στην πρώτη ομάδα, όχι στην ΠΑΟΚ Β, όπου το επιθετικό Φέγενορντ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν, φαίνεται να έχει στη λίστα το ΠΑΟΚ σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον είπαμε τον επιθετικό του Φέγενορντ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ καίγεται μετά για την απόκτηση επιθετικού. Ο Σκοτσέζος λοιπόν Γιούλ έκλεισε στη Σεβίλη με ποσό 6,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ φαίνεται σίγουρα με ολλανδικά μέσα να έχει στη λίστα του τον 26χρονο, γεννήθηκε πρώτη έκτου δανό φόρτης Φέγενορντ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν, ο οποίος οδεύει προς το διαζύγιο με τον Ολλανδικό Σύλλογο. Πέρσι ο Διέβαλος Βορρά είχε πάρει δανεικό από τη Φέγενορντ τον Ιβανούσετς. Ο Τέγκεστεν, ο οποίος έφτασε μέχρι την ελπίδα της Δανίας, είχε ύψος 1,84, είναι δεξιοπόδαρος και το συμβόλαιό του με τη Φέγενορντ ισχύει έως το 2029. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκεί, ο Κάσπερ Τέγκεστεν λοιπόν φαίνεται να έχει περάσει την καλύτερη μέρα στη Φέγενορντ. Ο Δανός επιθετικός έλειπε ήδη από την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος ενάντια της Σπάρτα Ρότερνταμ με νίκη 0-1. Και ο επιθετικός, αναφέρει το δημοσίευμα, βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή.

Αυτά λοιπόν σήμερα από τα Ολλανδικά μέσα. Για να δούμε αν θα προχωρήσει η μεταγραφή του επιθετικού Φέγενορντ του Κάσπερ Τέγκστεντ στον ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. 5.30 με 7.30 παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε βέβαια να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943 όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής Ό,τι αποτιστεί στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Η 943 το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Προηγουμένως μείωσε ακόμα κι άλλο η Arsenal σε 3-2 στο μάτς με την Dortmund. Το δεύτερο γκολ στο 69 με πέναλτι για την Arsenal ο Βίκτορ Γιοκέρες. Από τώρα και στο μέχρι 7.30 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε στα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Γι' αυτό το 2 ανοίγουμε γραμμές σε αυτή την εκπομπή σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Στο 72ο λεπτό βρίσκεται το match Arsenal Dortmund, λοιπόν είναι στο 2-3. Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο διάστημα που αγωνίστηκε να έχει κλέψει την παράσταση με το υπέροχο γκολ που πέτυχε, αλλά και με τη συνολική του παρουσία, αλλά και τον Τζόλι με την φοβερή assist που έβγαλε για λογαριασμό της αγγλικής ομάδας. Το πρώτο γκολ που πέτυχε, ο Ήθαν Ναουνέρι στο 54ο λεπτό.

Οπότε λοιπόν από τα 5 γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο μάτς Arsenal Dortmund είναι στο 2-3 στο 74ο λεπτό. Στα 3 γκολ στο μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό των τερμάτων έχουν συμμετοχή οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, η δική μας ο Τζόλης με την ασίστ, το πρώτο γκολ πέτυχε Arsenal και το πέναλτι που κέρδισε, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με το υπέροχο γκολ στο 29 για την Dortmund. Αποθεώθηκε από τους Άγγλους εκεί στην αναφορά τους που έκαναν για τη συνολική του παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, σε αυτό το διάστημα που έπαιξε δηλαδή.

Λοιπόν, αυτά που λέγαμε δεν μένουν αμέτωχοι σε αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Με τη στάχτη και τα αποκαίδια λοιπόν. Έτσι, σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες με αφετηρία την Τρίπολη, παιδιά, από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου. Και κορύφωση με τη μεγάλη συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί για τις 31 Αυγούστου στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες ζητούν οριστικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Με βασικό αίτημα την 12μηνη απασχόλησή τους. Υποστηρίζοντας και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι λέει η λογική, ότι η εμπειρία τους δεν μπορεί να παραμένει αναξιοποιητή για ένα μεγάλο μέρος του έτους. Και αυτές τις κινητοποιήσεις των εποχικών πυροσβεστών πραγματοποιούνται στη σκιά του θανάτου πυροσβεστών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Γεγονός το οποίο έχει εντείνει την αγανάκτησή τους στις τάξεις του προσωπικού. Οι Παντελής Διαμαντάκης, να θυμίσω εγώ, ο Μανώλης, ο Στρατιδάκης και ο Κωνσταντίνος. Λεμοδέτης ήταν αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ενώ δύο ακόμα άνθρωποι, οι χειριστές, ο Ρουτ Κίνταλ και ο Αριστοτέλης Οδαμίγος, σκοτώθηκαν στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μάχη με τις φλόγες.

Όπως λένε, εποχή πυροσβέστες στη Τρίπολη θα είναι μόνο αρχή. Θα υπάρχουν πορείες και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η υποστελέχωση, οι ελλείψεις και η κατάσταση του πυροσβεστικού στόλου δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό αποδείχτηκε, παιδιά.

Την ίδια ώρα πάντως να πω ότι οι πυροσβέστες των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο αξιοποίησης των εποχικών. Η πρόταση έχει προβλέπει την ένταξη εποχικών πυροσβεστών έως 35 ετών σε αυτή την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Παράλληλα με τη δημιουργία νέων μονάδων σε περιοχές που θα κριθούν επιχειρησιακά απαραίτητες.

Από την Τρίπολη λοιπόν ξεκινούν οι εποχικοί πυροσβέστες στις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος που στήριξε 5 ανθρώπινες ζωές μέχρι τώρα και αρκετά καμένα εκατομμύρια στρέμματα. Θα ξεκινήσουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις από αύριο στην Τρίπολη, από αύριο Δευτέρα. Θα συνεχίσουν και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη. Η αντίδρασή τους, έτσι όπως τη λέω αυτή, θα κορυφωθεί στις 31 Αυγούστου με μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Όπως είπα, από τώρα μέχρι τις 7.30 μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Να εκφράσετε την άποψή σας για τα αθλητικά θέματα και όχι μόνο. Στα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43 και το επέλεξα αυτό αυτή την ώρα, γιατί αυτή την ώρα είναι εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά και εσείς νομίζω ότι κάποιοι έχετε επιστρέψει από τις παραλίες, κάποιοι έχετε γευματίσει.

Ναι, φίλε Λάμπη Καραμασίνη, το είπα και εγώ ότι ο Τζόλις και έστω το πέναλτι στο, με το οποίο μείωσε σε 3-2 η Arsenal. Χαίρομαι πάντως που παρακολουθείτε από όλη τη ροή της εκπομπής και συμμετέχετε όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές

Η Εθνική Ομάδα Παιδών στο Ευρωμπάσκετ στο Άντερ 16 έβγαλε αντίδραση μετά τις ήττες που είχε από Ισπανία και Ισραήλ, όπως είπαμε, στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 16, και με μια εξαιρετική εμφάνιση αυτή τη φορά επικράτησε της Γεωργίας με 86-63, αρκετά μεγάλη διαφορά.

0: αυτό το παιχνίδι ο κότς ο Μυσιακός χρησιμοποίησε τους Καψάλης 11 πόντους, του Διαμάντης ο Μοναμό 6 πόντους, ο Σπανός 4 πόντους, ο Χαραλαμπίδης 9 πόντους με ένα τρίποντο, ο Σπανούλης 16 πόντους, ο γιος του Σπανούλη, Χριστοδούλ 12 πόντους με 11 rebound. Επίσης Καραβασίλης 2 πόντους, Σαραμόπουλος 4 πόντους, ο Μπάρλος 18 πόντους με 2 τρίποντα, Σασλόγου 4 πόντους και Ζέρβας συμμετοχή. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εχθές έπεσε η γραμμή όπως μίλαγα, έτσι.
0: Ναι, εγώ σε άκουγα. Εγώ σε άκουγα κανονικά, όμως εσύ δεν μ' άκουγες, σου μίλαγα και μάλλον από σένα πήγε. Όχι, μάλλον από σένα πήγε το πρόβλημα. Γιατί ενώ ακουγόσαι καθαρά και σου έλεγα σε ακούω.
1: Μπορεί το κινητό μου να κλείσει ότι από μόνο του.
0: Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ακουγόσαι όμως. Ναι. Ακουγόσαι καθαρά από τώρα,
1: λοιπόν, καμπάνια.
0: Ναι.
1: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριας. Και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Να ξεκινήσω κύριε Φώτη από τους πυροσβάστες.
0: Μάλιστα.
1: Κάποτε τους πυροσβάστες μερικοί τους κοροϊδεύανε και λέγανε παίζουν το καλύτερο τάβλι. Ξέρεις τι εννοούσαν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ότι όλη μέρα κάθονται και δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Και αποδείχτηκε,
0: ναι.
1: Αποδείχτηκε στην πορεία ότι είναι πολύ επικίνδυνο η δουλειά αυτή και πρέπει το κράτος να τους πληρώνει τους ανθρώπους γιατί κινδυνεύει η ζωή τους και όχι να τους δίνει χαρτιλίκια.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτά που τους δίνει χαρτιλίκια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είναι μισθή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και βλέπετε κύριε Φώτη τα τελευταία χρόνια πώς έχουν καεί.
0: Φιλοδορήματα να τους δίνει, όχι χαρτιλίκια, έτσι.
1: Ναι. Και εμάς συνταξιούχους, τι εγώ πες μου τώρα, τι να ψηφίσω. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου. Αυτοί οι περισσότεροι γκάγκστερ είναι. Εμείς τόσα χρόνια δουλεύαμε και ούτε δώρα, ούτε πείδωμα δίας, τίποτα. Με τα λεφτά μας κάνουν ό,τι γουστάρουνε.
0: Αυτό λέω, έκοψαν
1: δικά τα μας δουλεμένα είναι.
0: Αυτό λέω ότι έκοψαν τα λεφτά που είναι δικά σας, τα έκοψαν έτσι. Και ναι. Ουσιαστικά ζείτε με πενιχρώμιστο, έτσι. Δεν φτάνουν τα πράγματα. Έβλεπα κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους εκεί στα πρακτορία στη γειτονιά μου που λένε μέχρι 10 το μηνό φτάνουν τα λεφτά. Παραπάνω δεν πάει η δουλειά.
1: Ναι, άμα έχετε προσέξει, δεν ξέρω αν έχετε κανένα συνταξιούχο στην οικογένεια.
0: Ντάξει.
1: Σε 10 μέρες πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή.
0: Βέβαια, έχουν ξαφανιστεί τα λεφτά. Πού να αντέξει ένα συνταξιούχο, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπουν ότι η ακρίβεια υπάρχει, μας κοροϊδεύουν και εκεί και μας δίνουν κάτι αυξήσεις, λες και τους λέμε τα κάλατα. Κατάλαβες.
0: 90 λεπτά την ημέρα.
1: Ναι. Λες και λένε τα κάλατα και μαζί είναι εκεί κάτι κερματάκια και νομίζουν θα μας ξεγελάσουν να πάρουν πάλι το ψήφο τους. Λυπάμαι που θα το πω, είμαστε καλύτερη χώρα, αλλά δεν θα φτιάξουμε ποτέ κράτος.
0: Γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε καλούς πολιτικούς, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν, από τώρα και για τα αθλητικά.
0: Ωραία.
1: Άκουγα τώρα που λέγες για τους Έλληνες παίζουν στο εξωτερικό.
0: Τον Τζόλ και τον Καρέτσα, ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόριο και πολύ δύσκολα θα φτιάξουμε ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μόλις γίνουν μερικοί παιχταράδες, ας πούμε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΚ και του ΠΑΟΚ, της λεγόμενης μεγάλης ομάδας, πάνε και τους πουλάνε. Τι ποδόσφαιρο θα φτιάξουμε.
0: Σωστά.
1: Θα είμαστε μια ζωή 12η και 15η. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Εντάξει,
1: άλλο.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Okay.
1: Γεια, χαρά, κύριε Φώτη. Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κύριε Φώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Μια με χαρά, δόξα Θεώ.
2: Είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι δημοσιογράφος. Τι γνώμη έχεις για τον κύριο Χατζηνικολάου σαν δημοσιογράφος? Είναι καλός?
0: Εντάξει, εγώ τον έχω γνωρίσει, είναι καλός βέβαια. Είναι καλός επαγγελματίας. Έχω άριστες εντυπώσεις. Το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή.
2: Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι, τι γνώμη μπορείς να, πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις κάποιον που λέει τη μοναδική επανάσταση που έγινε στην Ελλάδα είναι το 1967? Τι χαρακτηρισμό μπορεί να του δώσει?
0: Εντάξει, εδώ δεν θα ήθελα να απαντήσω, ας πω την αλήθεια, έτσι. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, άλλοι πιστεύουν ότι επί των ημερών αυτών πήγε καλύτερα η Ελλάδα. Να σου πω, πολλοί κόσμοι το συζητάνε έτσι, να μην το κρύβουμε αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν είπα αν πήγε καλύτερα. Εγώ λέω ότι η μοναδική επανάσταση στην Ελλάδα είναι το 1967.
0: Δεν ήταν η μοναδική επανάσταση. Η διαπανάσταση του 1721, το έπος του 40, πολλά ήταν, δεν ήταν μόνο.
2: Χαρακτηρισμό μπορεί να δώσει σε κάποιον που θα δώσει αυτό. Γιατί ξέρει, κάποιο που είναι θαυμαστή του 1967 δεν μπορεί να βγει 42 χρόνια, φίλε. Γιατί το 1967, αν έβγαινε και έλεγε μια γνώμη που δεν άρεσε την κυβέρνηση,
0: ναι,
2: θα σε είχαν μπουτζουριάσει και θα σε είχαν στείλει για να πα για διακοπέ.
0: Εντάξει, ο καθένα, Γιώργο, έχει την άποψή του. Εγώ δεν μπορώ να μπω στον άλλο να
2: πω. Απλά το λέω.
0: Ναι, καλά, καλά.
2: Οι παϊκούντε για κάποιου ραδιοφωνικού αντιλάλου που βγαίνουν, οι οποίοι κάνουν και σχόλια πολιτικά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ σχολητικά πόλια θα δεχτώ από τον οποιοδήποτε είναι δημοκράτη.
0: Πάντως υπάρχουν και μερικοί, να σου πω πριν συνεχίσει, από τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο που προσπαθούν να.
2: Άλλο πατριωτικό.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Και άλλο αυτοί που είναι θαυμαστέ.
0: Καμία σχέση, βέβαια.
2: Των κουκουλοφόρων ταγματασφαλιτών,
0: ναι,
2: Παπαδόπουλου,
0: ναι,
2: οι οποίοι ήταν οι προδότε με τι κουκούλε. Αυτοί που θαυμάζουν του προδότε που εκτελούσαν Έλληνες το 1945 οι Γερμανοί 40, 41, 42 και ήταν ταγματασφαλίτες σε κάποιες αποθήκες στην Πάτρα, ο Παπαδόπουλος στην προηγουμένη περίπτωση,
0: ναι,
2: για να ξέρουμε τι λέμε, αυτός που τον θαυμάζει για μένα δεν αξίζει ούτε καν να τον φτύσω.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό και οι καρικούντες στην Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουν όλοι καλά για ποιον τα είπα. Για έναν ο οποίος βγαίνει να κάνει πολιτική κατήχηση και θαυμάζοντας και μιλάει και για Γκέμπελ.
0: Μάλιστα.
2: Και τολμάνε και μιλάνε και για Γκέμπελ.
0: Κατάλαβα.
2: Ποιοι αυτοί μιλάνε για Γκέμπελ. Λοιπόν, βέβαια δεν μας έχει πει τι δουλειά κάνει, αλλά ξέρει πώς πληρώνουν τα τρόλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Καλό αυτό. Είναι γνώσεις του μεροκάματου. Πώς το βγάζει το τρόλ. Μάθαμε και χθες. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία. Μετά από.
0: Έχει 4 λεπτά στη διάθεσή σου, έτσι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαμυστικά. Οπότε σε 4 λεπτά.
2: Σε 3 λεπτά κλείνω.
0: Πρέπει να τα πει όλα. Για πάμε, σε ακούω, δεν σε διακόπτω, ναι.
2: Μετά από 3, 3,5, 4 παραπάνω μήνες στη Νέα Υόρκη που είμαι, έχω έρθει τώρα στο Λονδίνο 4 μέρες. Αυτό που βλέπω, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. 47 μέρες στο Λονδίνο δεν έχει βρέξει μισή σταγόνα.
0: Μάλιστα.
2: Μισή σταγόνα. Πρώτη φορά είδα τα γρασίδια να έχουν γίνει στάχια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό που σου λέω. Σε κίτρινο χρώμα. Δεν το έχω ξαναδεί. Και σήμερα που σου μιλάω, η θερμοκρασία τώρα είναι 33.
0: Και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων εκεί πέρα τι λένε για το επόμενο διάστημα.
2: Από την εβδομάδα που μας έχετε 35.
0: Μάλιστα.
2: Και χωρίς βροχή. Όταν σου λέω ότι έχει κατέβει περίπου 10 μέτρα η στάση του Τάμεση, καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεις τώρα γιατί μιλάμε για ξηρασία ολική. Βέβαια μου κάνει εντύπωση το ότι σε αυτή την ξηρασία δεν υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Επηρεάζει εκεί και τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί έχουν συνηθίσει παίκτες εκεί σε άλλες δημοκρατίες και σε άλλες καιρικές συνθήκες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όχι, λέω φωτιά. Δεν υπάρχει φωτιά εδώ στην
0: Αγία. Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει φωτιά. Πώς γίνεται αυτό, αυτό θα το αφήνω για σκέψη προς πολλούς.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Αναστασία, στην Αποστολία, στον Βασίλειο του Λαταμόνα, στο Χάρη, στους Γιώργηδες και στους δύο, Παπαγαλάκια και μη, στον Κυφανάση, στο Νεόφυτο. Και σε οποιονδήποτε άλλο αν ξεχάσω. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι την Τρίτη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Και αυτή θα είναι η βάση. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, δεν θες να πας στο Champions League?
0: Ποιος δεν θέλει, βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά.
2: Φυσικά και ποιος δεν το θέλει. Το θέμα είναι όμως ότι ευτυχώς έχει εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή του πορεία.
0: Μάλιστα.
2: Για το φίλο το Γιάννη τα είπα στον Νίκο τον Κατσάτσο, τα είπα και λίγο γνευρισμένος γιατί τον άκουσα, και είναι πάντοτε επιθετικός κατά της διοίκησης και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Εγώ θέλω να λέγω ότι τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη όταν ένας οργανισμός Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό μιλάω, πάει καλά όλος ο οργανισμός, δεν πάει καλά ο Μεντιλίμπα.
0: Σωστά.
2: Και όταν ένας οργανισμός δεν πάει καλά, δεν πάει να πει ότι δεν πάει καλά ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
2: Και πάει καλά όταν μόνο κερδίζουμε την λοιπά. Αυτή είναι η ουσία. Εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή. Δεν σε κράτησα παραπάνω.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
2: Εγώ έκανα 2 λεπτά.
0: Ωραία, και αύριο, νομίζω, και αύριο 6 με 8 εδώ θα είμαι και πάλι Δευτέρα. Πότε.
2: Αύριο 6 με 8 σε άκουσα.
0: Και
2: θα ανοίξει γραμμούλε.
0: Θα ανοίξει γραμμούλε, εννοείται, βέβαια.
2: Να ανοίξει. Λοιπόν. Να ανοίξει, θα έχουμε συζήτηση να τα πούμε.
0: Ωραία, έγινε.
2: Φίλε, πότε, καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά κι εσύ.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αλλά θα μας προλάβουν διαφημίσεις. Οπότε θέλεις να περιμένεις. Αγαπητέ ναι. φίλε, ναι. Πες μας το μικρό σου όνομα.
3: Γιάννης.
0: Ωραία, λοιπόν. Βασικά έχουμε ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα. Πες αυτό που θέλεις.
3: Θα διακόψω. Όχι, περιμένω εγώ τις διαφημίσεις, δεν έγινε τίποτα.
0: Ωραία, λοιπόν, βάζω λίγο μουσική, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, εντάξει. Περιμένεις, μην κλείσεις τη γραμμή σου. Έγινε, έγινε, έγινε.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης είναι στον αέρα. Περιμένει να μπουν οι διαφημίσεις εδώ, το break. Και να το βγάλουμε στην αέρα. Μιλήσαμε, ακούσαμε την πρώτη του καλησπέρα. Μέχρι 7.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα, παιδιά. Αυτό το 2 ώρο, έτσι.

0: Break, λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στη γραμμή στο Γιάννη, έτσι.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

Ένας μυρσάν Μεστάζει μόνο τα χέρια σου. Για να μπορώ να μην σου δώσεις.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Γιατί τα κορίτσια είναι πολλά.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

φοιτητικό δωμάτιο με θέαστο ανακάλυπτο. Ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βέβαια, έτσι ξεκινάει ο κλέαρχος Μαρουσάκης στο δελτίο καιρού του Open. Μου φαίνεται πως από εδώ και στο εξής έτσι θα ξεκινάω και εγώ την εκπομπή μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 8 και βάλε χρόνια εκπομπών, τολμώ να πω πως αρκετοί φίλοι του ραδιοφώνου αναγνωρίζουν τη φωνή μου και σε τι αναφέρομαι βέβαια. Υποθέτω πως όταν συμπτωματικά οδηγώντας συντονιστείτε στο σταθμό μας Τρίτη απόγευμα, ξέρετε ρε παιδί μου τι θα ακούσετε, πράγματα που κατά κανόνα αφορούν ταξίδια, έτσι, που πραγματοποίησα είτε με τη μηχανή μου είτε με το αυτοκίνητό μου σε καμιά 50 χώρες και μάλιστα σε πολλές από αυτές για περισσότερες από μία φορές. Πριν συνεχίσω να σας πω για μία ακόμα φορά το όνομά μου. Μιχάλης Παπαδάκος είναι και της γυναίκας μου Αθηνά. Κατά κόσμο Νανά βέβαια, και το αναφέρω γιατί ταξιδεύουμε πάντοτε οι δυο μας. Σας συστήνω εν πάση περιπτώσει να κάνετε το ίδιο. Καλύτερα οι δυο μας, που λέει και το τραγούδι. Ποτέ πολλά άτομα, ειδικά σε μεγάλα και δύσκολα ταξίδια. Τώρα το ποιος είμαι σας το είπα. Το σταθμό μας δεν σας ανέφερα. Ράδιο Ένωση 97,3 λέγεται και ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια, που με τη σειρά του ανήκει στον όμιλο Μυτιληναίου. Έχει και όνομα η εκπομπή μου, μην νομίζετε. Τη λένε μουσικά μοτοταξίδια και τη βάφτισε ένας πολύ καλός μου φίλος που δεν ζει πλέον, αλλά φαντάζομαι πως θα ενοχλεί τους αγγέλους με τη μηχανή του στον παράδεισο. Ο Λευτέρης ο Κάπαρης από την Πάρο. Η καρδιά του τον πρόδωσε πάνω σε αυτό που αγαπούσε, τη μηχανή του. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ξέρω ότι θα ανταμώσουμε και θα μιλάμε για ταξίδια στον αιώνα τον άπαντα. Στην κυριολεξία στον αιώνα τον άπαντα. Τώρα θυμήθηκα το Λευτέρη έτσι και στενοχωρήθηκα. Μουσικά μοτοταξίδια λοιπόν, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10, αλλά και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Αυτή η εκπομπή είναι ένα κράμα ταξιδιωτικών εντυπώσεων, όπως σας είπα, δικών μου στο πρώτο μέρος, συν άλλων ταξιδιωτών στο δεύτερο μέρος, έτσι κάτι σαν συνέντευξη. Εντάξει, δεν θα το χαρακτήριζα ακριβώς έτσι, αφού πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, προκειμένου εσείς καλοί μου ακροατές να παίρνετε ιδέες για όμορφες και ενδιαφέρουσες διαδρομές εκτός συνόρων πάντοτε. Είτε αυτοκινητιστικές είτε μοτοσυκλετιστικές, με προτίμηση αυτές που γίνανε και γίνονται διηδίων μέσων. Βεβαίως, αναγκαστικά, αν θέλεις να ταξιδέψεις στην Νότια Αμερική, θα πας αεροπορικός. Περιπέτεια όμως είναι όταν φτάσεις να νοικιάσεις και να ταξιδέψεις με μια μηχανή, όπως έκανε ο Τσε Γκεβάρα ή ακόμα με το λεωφορείο. Περιπέτεια δεν είναι να σε πηγαίνει πέρα δόθε ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ούτε ο αρχηγός μιας παρέας μηχανόβιων, όπου εσείς το μόνο που κάνετε είναι να ακολουθείτε σαν τα πρόβατα. Αυτά παιδιά είναι γαμήλια ταξίδια και τίποτε παραπάνω. Κατ' εμέ, και επαναλαμβάνω το κατ' εμέ, έτσι, είναι ανάξια λόγου. Αλλά επειδή όμως δεν μου αρέσει να είμαι απόλυτος, μπορεί όντως να συντρέχουν σοβαροί λόγοι και να μην μπορείτε να ασχοληθείτε προσωπικά στη δημιουργία ενός ταξιδιωτικού πλάνου, όπως ας πούμε δεν έχετε καθόλου χρόνο να σχεδιάσετε ένα ταξίδι, εάν είσαστε λόγω δουλειάς και οικογένειας πιεσμένοι και δεν θέλετε να προσθέσετε μία ακόμα σκοτούρα, και φυσικά εάν είσαστε υπερήλικες. Τα παραπάνω βέβαια που σας είπα αποτελούν άποψή μου και δεν σημαίνει ότι καλά και σώνει έχω δίκιο. Είναι δική μου άποψη, σας είπα. Εξάλλου όλα στη ζωή είναι σχετικά. Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, γιατί τραγούδι θα ακολουθήσει τώρα, είναι λίγο παλιά, αρκετά παλιά, πολύ παλιά, τόσο παλιά που πιο παλιά δεν γίνονται. Θα τα ακούσετε και θα καταλάβετε. Ξεκινάμε με τον Ανταμό, όσοι τον ξέρετε.

Λοιπόν, ξέχασα να σας πω πως στην ιστοσελίδα του σταθμού θα δείτε και φωτογραφίες αλλά και το χάρτη της διαδρομής που ακολούθησα στο ταξίδι που θα συνεχίσω να σας αφηγούμε, και μάλιστα το σημερινό είναι η 14η συνέχεια. Ήταν ένα ταξίδι πολλών ημερών και ακόμα περισσότερων χιλιόμετρων που ξεκίνησε από τα άσπρα σπίτια και διαμέσου της Τουρκίας, κατόπιν της Γεωργίας, της Ρωσίας και του Καζακστάν, φτάσαμε στο Ουσμπεκιστάν. Στο Ουσμπεκιστάν επισκεφθήκαμε όλες τις διάσημες πόλεις του που βρίσκονται στον άξονα του δρόμου του μεταξιού και επιστρέψαμε στο Καζακστάν και την πρώην πρωτεύουσά του και μεγαλύτερη πόλη του, το Αλμάτι, και κατόπιν κινήσαμε για την πρωτεύουσα της χώρας, την Αστάνα. Στο δρόμο, από λάθος δικό μου, που ενώ ήξερα ότι γινόντουσαν έργα ή μάλλον τα έβλεπα, ξεθάρεψα, γιατί ένα κομμάτι δρόμου άψογου είχε δοθεί στην κυκλοφορία, αλλά ο υπόλοιπος δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν υπήρχε και μια προειδοποιητική πινακίδα και σήμανση, παραδείγματος χάρη, κόψτε ταχύτητα, η άσφαλτος ας πούμε τελειώνει σε 500 μέτρα. Οπότε και μπήκα με καμιά εκατοστή από την άσφαλτο στο χώμα και τις τεράστιες λακκούβες, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα γαμπί πιάφισέτα. Σντουπ σκάει ο μπροστινός αριστερός τροχός στο λάκκο των Λεόντων, με το αυτοκίνητο να απογειώνεται μισό μέτρο στον αέρα με ανατριχιαστικό θόρυβο, και αφού πήδηξε έσκασε στη δεύτερη λακκούβα, όπου ο θόρυβος εκεί δεν ήταν ένα απλό σντουπ αλλά και ένα δυνατό μπαμ. Παλάβωσα. Θυμάμαι ότι η πρώτη μου κουβέντα ήταν: γυναίκα, την κάτσαμε τη βάρκα. Μέχρι εδώ ήτανε, πάει, τέλειωσε το ταξίδι. Υπέθεσα ότι διαλύθηκε όλη η ανάρτηση. Έκανα στην άκρη και περίλυπος εξέτασα τον μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, αλλά δεν έβλεπα κάτι το ανησυχητικό. Τα σίδερα όλα ήταν στη θέση τους. Φαινόντουσαν έτσι, δεν φαινόταν κάτι έτσι να με κάνει να... Όταν κοίταξα πίσω όμως, είδα πως το πίσω αριστερό λάστιχο είχε καθίσει το χώμα. Με μια πιο προσεκτική εξέταση παρατήρησα πως το καημένο είχε ένα σκίσιμο πάνω από 10 πόντους. Έκανα το σταυρό μου, τρόπος του λέγει, γιατί απέχω από δόγματα, που δεν ήταν το μπροστινό λάστιχο. Παρέα με τις καμήλες θα κάναμε στο οικόπεδο της ερήμου που θα είχαμε αγοράσει. Πάντως, φίλοι ακροατές, μην ανησυχείτε, εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλούς θεούς να μας προστατεύουν. Έτσι, και πάνω απ' όλα Έλληνες θεούς. Να το θυμόσαστε αυτό. Άδειασμα λοιπόν του Πορτπαγκάζ, ρεζέρβα, αλλάζω το λάστιχο με εκείνο το ηλίθιο στενό και μικρότερης διαμέτρου που συνόδευε το αυτοκίνητο. Τι κακό και αυτό, να μην βάλουν μια κανονική ρεζέρβα στο αυτοκίνητο, έτσι. Το άλλαξα εν πάση περιπτώσει με αυτό το, να μην το αναφέρω, και συνεχίσαμε. Εχθές είναι πλάκα ότι διάβαζα κριτική για ένα αυτοκίνητο που θεωρείται, λέει, τέρας αξιοπιστίας και είναι και made in Japan. Δεν θα σας πω ποια μάρκα ούτε το μοντέλο. Απλά τελειώνει με τον αριθμό 2. Αυτό λοιπόν, λέει, το αυτοκίνητο δεν διαθέτει καν ρεζέρβα, αλλά ένα kit να κολλήσετε μόνοι σας το λάστιχο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το έκανε η γυναίκα μου ή κάθε μεσήλικας. Δηλαδή το δικό μου που δεν τρύπησε αλλά σκίστηκε, έτσι. Πώς θα το βόλευα? Θα έκλεινα τη σχισμή με ούχου? Πώς θα έβρισκα άκρη σε μια χώρα που κανείς δεν μιλούσε αγγλικά και δεν ξέρω και αν σταμάταγε κάποιος να με βοηθήσει? Γι' αυτό λοιπόν πριν από μερικές ημέρες αγόρασα ένα κανονικό διαστάσεων τροχό που όμως δεν χωράει στη θέση της υπάρχουσας ρεζέρβας, αλλά στο επόμενο ταξίδι θα τον έχω πίσω από τα μπροστινά καθίσματα. Πώς λέει ο λαός, κάλιο γαϊδουρόδανε, παραγαϊδουρογύρευε. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν οι Animals στο It's My Life. Ολόφρεσκο τραγουδάκι. Εντάξει, ούτε ρε παιδιά, ούτε 60 χρονών δεν είναι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή μου τα μουσικά μοτοταξίδια. Αφήγηση δικών μου ταξιδιών αλλά και συγγραφέων που έχουν μεταφέρει τα δικά τους ταξίδια στο χαρτί. Και καλό θα ήταν να διαβάζετε αυτά που έχουν γράψει, γιατί όχι τίποτα άλλο, όλο και κάποια ιδέα θα πάρετε για τη νέα σας εξόρμηση. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μετά τις διαφημίσεις των 7 θα συνομιλήσω με τον κύριο Νίκο Μικρόπουλο, συγγραφέα ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου με τίτλο «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες». 80 στιγμιαίες απεικονίσεις τόπων, λαών και ηθών. Όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του, από παιδί λέει η τύχη έριξε στα χέρια του τις βιβλιογραφίες του Μαγκελάνου, του Κουκ, του Λίβιξον και του Μάρκο Πόλο, καθώς και τα φανταστικά ταξίδια του Ιούλιου Βέρν. Και εγώ τα ίδια διάβαζα όταν ήμουν μικρός. Οπότε μην παραλείψετε να μας ακούσετε στις 7 μετά τις διαφημίσεις. Επίσης, όσοι με ακούτε γνωρίζετε πως εκτός από συγγραφείς συνομιλώ και με ταξιδιώτες που έχουν ταξιδέψει είτε με τη μηχανή τους είτε με το αυτοκίνητό τους, αλλά αποφεύγω, όπως σας είπα και πριν, να μιλάω με ανθρώπους που ταξιδεύουν οργανωμένα. Αν και κάποιες φορές βέβαια το κάνω, παρά τα αυτά προτιμώ αυτούς που έχουν επισκεφθεί μέρη διειδίων μέσων, καθότι αυτό είναι που θεωρώ περιπέτεια. Πούλμαν και ξεναγός δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, από τις εκεί τις χειμωνιάτικες νύχτες και αψυχαλίζει και λίγο έξω, να χάνεσαι στους χάρτες και να σχεδιάζεις το καινούριο σου μακρινό ταξίδι. Σε προσωπικό επίπεδο μου αρέσει, ή αν θέλετε το προτιμώ, να ταξιδεύω ένα μήνα στην Ασία από μία εβδομάδα στην Ευρώπη. Εξάλλου και τα δύο θα στοιχίσουν το ίδιο. Μία εβδομάδα στην Ευρώπη αντιστοιχεί με ένα μήνα στην Ασία. Εμένα η Λάγνα Ανατολή με ξετρελαίνει και σε αυτό το σημείο έχω μια μικρή κόντρα με τη γυναίκα μου, που σαν γνήσια Ελληνίδα έχει μια ψύχωση με την καθαριότητα και προτιμάει, αν είναι δυνατόν, το αποστηρωμένο περιβάλλον της Αυστρίας από το έτσι και έτσι του Μαρόκου. Μαρόκο, τέλειος προορισμός. Να πάτε. Πάμε πάλι στο σκασμένο λάστιχο. Αφού, όπως σας είπα, έβαλα τη ρεζέρβα, συνεχίζοντας φτάσαμε στην παραλίμνια πόλη Μπαλκάς, έτσι, με τη διάθεσή μου καταρακωμένη, όσο αντιλαμβάνεστε. Ακολουθώντας την κεντρική λεωφόρο της πόλης που οδηγούσε στο κέντρο της, μια κακομοίρικη και παρακμιακή πόλη ήτανε, από μακριά είδα την ταμπέλα ενός ξενοδοχείου. Νανά της λέω, θα μείνουμε σε αυτό εκεί στο βάθος, όπως και να έχει, γιατί διάθεση για ψάξιμο δεν υπάρχει. Θέλω κάπου να την αράξω για να ηρεμήσω. Όταν έφτασα κοντά, διαπίστωσα ότι ήταν καινούριο και σε εξαιρετική κατάσταση. Αλατάου Hotel λεγότανε. Αλατάου. 25 ευρώ. Το δωμάτιο κυριολεκτικά υπερλούξ. Πανέμορφο, καλόγουστα επιπλωμένο και πεντακάθαρο. Όταν ρώτησα στη ρεσεψιόν την τιμή του, είπε αυτή που σας ανέφερα, 25 ευρώ. Μετά όμως το ξανασκέφτηκε, σου λέει, βρήκαμε Αμερικανάκια τώρα, και έκανε ότι τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος άλλαξε την τιμή στα 40. Τσαντίστηκα, γιατί τα πονηριάρικα μου τη δίνουνε. Είχα και τη στεναχώρια μου με τα συμβάντα της ημέρας και αυτό φάνηκε στο πρόσωπό μου. Νανά της λέω εκνευρισμένος, δεν θα μου πιάσουν τον πισινό, πάνε να φύγουμε. Με το που γυρίζουμε, η πονηρή η ρεσεψιονίστ μου φωνάζει από την είσοδο, μη φεύγετε, μη φεύγετε, εντάξει, όπως σας είπα, 25. Και έτσι μείναμε. Ακούστε ένα τραγούδι.

Surfing USA από τους Beach Boys. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Λοιπόν, θα σας ξαναπώ τις ώρες της εκπομπής μου, γιατί όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, εκείνος ο άθλιος υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, λέγε, στο τέλος κάτι μένει. Κάτι θα ξέρε. Τρίτη λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, και αναμετάδοση την Κυριακή στις 10 και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Τώρα, έχετε αναρωτηθεί γιατί κάνω αυτή την εκπομπή? Το μόνο σίγουρο είναι, προσέξτε, όχι για να με δοξάσετε, όχι για να πείτε «βρε που έφτασε ο άτιμος». Όχι. Αυτή την εκπομπή την κάνω εθελοντικά κάθε Τρίτη στο Ράδιο Ένωση εδώ και 8,5 χρόνια για να σας πείσω να ταξιδεύετε. Για σκεφτείτε το λίγο, τι πιο τέλειο, φανταστικό και υπέροχο να περάσετε έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς έννοιες και ανησυχίες, χωρίς άγχος και βιασύνη. Βάλτε τον εαυτό σας, μπαίνω εγώ στο δάση θέση σας, έτσι, βάλτε τον εαυτό σας να αντικρίζει το Αραράτ, απίστευτο βουνό, ή το χιονισμένο Κάφκασο, ή να αφήνει τα μάτια του να περιπλανιούνται στις αυστριακές λίμνες. Τώρα τι άλλο θέλει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Τα ντουβάρια κανείς δεν τα πήρε μαζί του, ούτε καν η Φαραώ. Τι μένει λοιπόν? Μα οι αναμνήσεις. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και πάλι για την πόλη Μπαλκάς του Καζακστάν που μέριξε η μοίρα η κακούργα μου. Βγαίνοντας από το ξενοδοχείο για να πάμε μια βόλτα στην πόλη, αντίκρισα έκπληκτος κολλητά στη μία μεριά έτσι του ξενοδοχείου και κυριολεκτικά μεσοτυχία ένα βουλκανιζατέρ. Αναθάρισα. Με πλήρως αναβαθμισμένη ψυχολογία μπαίνω μέσα και ρωτάω: «Λάστιχα έχετε?» «Όχι», μου απαντάνε. «Εμείς μόνο τα επισκευάζουμε». Στιγμιαία πάγωσα. Αλλά συνέχισε ο υπάλληλος: «Πουλάνε», λέει, «στο απέναντι μαγαζί. Αγοράστε τα και εμείς θα σας τα βάλουμε». Ακριβώς λοιπόν απέναντι από το ξενοδοχείο, δεν το είχα πάρει το μάτι μου, υπήρχε ένα μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πήγα έτσι λίγο επιφυλακτικός, γιατί δεν ήταν και αμυγός κατάστημα ελαστικών, αλλά πουλούσε τα πάντα για αυτοκίνητα. Οι υπάλληλοι με κοιτούσαν, οι άνθρωποι είχαν γουρλώσει τα μάτια τους, αφού με ρώτησαν από πού ερχόμουν, και όταν τους είπα από την Ελλάδα, οδηγώντας, εντάξει, εκεί πάθανε σοκ και τα χάσανε κυριολεκτικά. Ευτυχώς είχαν λάστιχα στις διαστάσεις που ήθελα, και αν και χρειαζόμουν ένα βέβαια, αγόρασα δύο που τοποθέτησα πίσω. Κινέζικα ήταν, λοιπόν, και αποδείχτηκαν κλάσεις, δεν θα το πιστέψετε, κλάσεις ανώτερο από ό,τι ευρωπαϊκό ελαστικό είχα χρησιμοποιήσει στα αυτοκίνητά μου τα τελευταία 40 χρόνια. 100 ευρώ τα πλήρωσα και όταν γύρισα στην Ελλάδα άλλαξα και τα μπροστινά με την ίδια μάρκα. Με μία λέξη θα τα χαρακτήριζα εκπληκτικά και ειδικά στο βρεγμένο οδόστρωμα. Το όνομά τους έχει σχέση με τρίγωνο πάντως. Δεν σας λέω τη μάρκα. Δεν σας τη λέω γιατί άμα σας την πω, ξέρετε τι γίνεται. Άμα γίνουν πολύ γνωστά, η τιμή ανεβαίνει. Οπότε άσε να τα ξέρω μόνο εγώ. Οι άνθρωποι λοιπόν στο βουλκανιζατέρ που τα πέρασαν δεν θέλανε να μου πάρουν χρήματα και με το ζόρι τελικά τα δέχτηκαν. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Στη συνέχεια με το αυτοκίνητο κινήσαμε για την κεντρική πλατεία που ήταν παραλίμνια. Αυτή η πλατεία, έτσι, αυτή την πλατεία, ρε παιδιά, την είχε ξεχάσει και ο Θεός. Και η εικόνα της γενικά ήταν για κλάματα. Τα πάντα από τα παγκάκια μέχρι και οι πλάκες που την κάλυπταν ήταν ξεχαρβαλωμένα. Στο κέντρο της υπήρχε ένα παραλληλόγραμμο περιφραγμένο με καμιά δεκαριά κακόγουστα τσιμεντένια άλογα. Τώρα, τι χαρά πήρε τον καλλιτέχνη να στήσει μια αγέλη με άλογα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ίσως τώρα βέβαια, επειδή στο Καζακστάν το αλογίσιο κρέας είναι το εθνικό φαγητό. Και όντως, στα σούπερ μάρκετ υπήρχαν δεκάδες μάρκες κονσερβών από άλογο. Μέχρι που εγώ αγόρασα μία, αλλά ρε παιδί μου, δεν τολμήσαμε να τη φάμε, σκεπτόμενοι πως επρόκειτο για ένα περήφανο ζώο, και η συνείδησή μας δεν το επέτρεπε, μέχρι που έληξε και την πετάξαμε. Το Μπαλκάς ήταν μια μικρή πόλη,
Μικρή, μικρή. Σαν τη Λαμία περίπου, έτσι. Είχε και μια 65.000 κατοίκους. Η οικονομία της οποίας από το 1937, όπως διάβασα, στηρίζεται στην εξαγωγή και το λιώσιμο του χαλκού. Ούτε εγώ το ήξερα. Και όταν είδα το ακαλέσθητο μνημείο σε μια άκρη της εν λόγω πλατείας που παρίστανε ένα κουβά χύτευσης, κάποιο είδους μετάλλου, εγώ φαντάστηκα ήταν για σίδερο, μετά όμως διάβασα πως έλειωναν χαλκό. Αυτό ήταν, θεούλη μου, ένα από τα πιο κακόγουστα μνημεία, αγάλματα, τι πω να το πω τώρα, που έχω δει στη ζωή μου. Μετά όμως από αυτά που σας είπα τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι, κάτσε να δείτε ποιο είναι. Είναι το Painted Black, το Τούτο Νέρο, από την Κατερίνα Καζέλη.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Paint It Black. Κανονικά το λένε οι Rolling Stones σαν Paint It Black. Αυτή ήταν η ιταλική έκδοση. Λοιπόν, η Μπαλκάς βρισκόταν στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Δίπλα της υπήρχε ένας από τους πιο αδιάφορους και αποθητικούς, να πω, καταθλιπτικούς, να πω, πεζόδρομους που έχουμε αντικρίσει, και ακριβώς από κάτω υποτίθεται ότι ήταν η Πλάζ. Ρε παιδιά, αυτό δεν ήταν πλάζ, ήταν κάτι το εντελώς άθλιο. Ήταν ένα κομμάτι με άμμο γεμάτη σκουπίδια, και το νερό δεν ήταν αυτό που θα σε προδιέθετε να κολυμπήσεις. Εγώ ούτε το δαχτυλάκι μου δεν θα έβαζα μέσα. Άσε που η θέα του εργοστασίου, αυτό που σας έλεγα, επεξεργασίας χαλκού, που έβγαζε ντουμάνια καπνού, ήταν εκεί στο τέλος του πεζόδρομου και αποτελούσε και το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, για να παίρνεις δρόμο και να τρέχεις. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι μου στη Γαλλία, είχαμε επισκεφθεί την πόλη Ανσί, Ανεσί γράφεται, Ανσί, και αυτή ήταν στην άκρη της ομώνυμης λίμνης. Πιστέψτε με, όσο απίθανο και αν σας φανεί, τα νερά εκείνης της λίμνης ήταν διαβιέστερα και από αυτά στην Πάρο. Κυριολεκτικά ήταν αόρατα, σε πλήρη αντίθεση βέβαια με αυτά της λίμνης Μπαλκάς, η οποία λίμνη είναι κυριολεκτικά τεράστια, έτσι, η Μπαλκάς, και έχει μέγεθος λίγο μικρότερο της Πελοποννήσου, και όπως δυστυχώς διάβασα, και αυτή συρρυκνώνεται όπως η Αράλη. Έχει δε το εξής ιδίωμα: το δυτικό τμήμα της λίμνης είναι με γλυκό νερό και το ανατολικό με αλμυρό. Κουφό, ε! Κάνανε μια βόλτα λοιπόν σε μελαγχολική πλατεία, όπου κάτι ελάχιστοι φτωχοντυμένοι κάτοικοι έκαναν βόλτα τα μωρά τους, έτσι, σε παλιωμοδίτικα καροτσάκια, και επειδή πήρε να νυχτώσει, άρχισαμε να πεινάμε. Κάναμε μια βόλτα, εδώ ρεστοράν, ρε εκεί ρεστοράν, δεν μπορεί, κάπου τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε πουθενά τίποτε, μα πουθενά. Όλους τους δρόμους τους πήραμε σβάρνα, στην αρχή με τα πόδια και στη συνέχεια με το αυτοκίνητο, φαγητό δεν βρέθηκε. Αυτό που βρήκαμε ήταν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, που ήταν και ό,τι το καλύτερο και μοντέρνο υπήρχε στην πόλη, από όπου προμηθευθήκαμε έτοιμο φαγητό σε πακέτο και φάγαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ μαζεύτηκαν γύρω μας, μη έχοντας ξαναδεί οι καημένοι τουρίστες και δει από μια χώρα που για αυτούς φάνταζε εξωτική, και μας τρέλαναν στις ερωτήσεις. Πριν όμως πάμε στο ξενοδοχείο, σκέφτηκα να φουλάρω πετρέλαιο για να είμαστε έτοιμοι το πρωί. Η προμήθεια πετρελαίου, τόσο στο Καζακστάν όσο και στο Ουσμπεκιστάν αλλά και στη Ρωσία, ήταν μια τραγική εμπειρία. Τώρα τι φανταστήκατε, ότι βάζαμε το ρουξούνι στην τρύπα του ρεζερβουάρ και γεμίζαμε? Λάθος καταλάβατε. Σε όλες τις αντλίες των χωρών που σας ανέφερα δεν έμπαινε μέσα. Ναι, δεν έμπαινε, όσο και αν το πίεζες. Έβρισκες ένα κλαπέτο και σταματούσε. Και αυτό για να μην μπει κατά λάθος βενζίνη στο πετρέλαιο. Σωστό ήτανε, αλλά εδώ δεν ίσχυε. Και πώς έβαζα? Στάζοντας καύσιμο που πέρναγε στο ρεζερβουάρ από την υπερχείληση. Τι σήμαινε αυτό? Πως χρειαζόμουν τουλάχιστον 20 λεπτά με μισή ώρα για να φουλάρω. Που επίσης σήμαινε πως έπρεπε κατ' επανάληψη να ζητάω συγγνώμη από αυτούς που περίμεναν πίσω από μένα. Γι' αυτό στο Καζακστάν και τη Ρωσία έψαχνα να βρω ερημικά βενζινάδικα με τους λιγότερους πελάτες για να έχω τον απαραίτητο χρόνο. Στο Ουσμπεκιστάν ούτως ή άλλως το πετρέλαιο σπάνιζε, γιατί οι άνθρωποι καίγανε αποκλειστικά και μόνο αέριο. Όταν γύρισα, αγόρασα όχι έναν αλλά δύο αντάπτορες καλού κακού από το AliExpress. Έχετε το υπόψη σας εάν οδηγείτε αυτοκίνητο, γιατί γι' αυτό για τις μηχανές δεν ισχύει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα πράγματα που δεν ήξερα και κανείς δεν βρέθηκε να με ενημερώσει, αφού ό,τι πληροφορίες είχα συγκεντρώσει πριν φύγω ήταν από οδηγούς μοτοσυκλέτας. Το άλλο που δεν ήξερα ήταν πως δεν υπήρχε στο Ουσμπεκιστάν δεύτερη μάρκα αυτοκινήτων πλην αυτών της Daewoo. Έτσι, αυτά τα Chevrolet. Και κατά συνέπεια δεν υπήρχε και συνεργείο Peugeot για να μου σβήσουν ένα σφάλμα που εμφανίστηκε στο Καντράν και είχε σχέση με το AdBlue,
με αποτέλεσμα να κινδυνέψει να την αχτεί στον αέρα ολόκληρο το ταξίδι μου. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε λύση. Το βενζινάδικο λοιπόν στον Μπαλκάς ήταν έρημο. Έρημο ήταν όταν σταμάτησα, νύχτα ήταν, σκοτάδι ήταν, ψυχή δεν υπήρχε. Με το που ξεκίνησα να προσπαθώ να βάλω πετρέλαιο με τον πιστόλι, ίσα που να έχει μια πολύ μικρή ροή, γιατί αν το πατούσα περισσότερο μπούκωνε και σταμάταγε, και άντε και από την αρχή, και δώσου σταμάταγε, και δώσου να το πιέζω, όσο πιο ελαφρά γινότανε, γιατί μόνος μου έβαζα έτσι, αφού οι υπάλληλοι μετά από λίγο απογοητευόντουσαν. Άσε που υπήρξαν και βενζινάδικα που όταν αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα, με ξαπέστελναν. Μου λέγανε στο άλλο βενζινάδικο. Όπως σας είπα, με το που ξεκίνησα την ψυχοβγαλτική διαδικασία, τσουπ και σκάει πίσω με ένα αγροτικό. Να, λέω σε γυναίκα μου, εξήγησε τους, με νοήματα εννοείται, πως έχουμε πρόβλημα και θα καθυστερήσουμε. Όντως το έκανε και το ζευγάρι των πολύ ευγενικών καζάκων μας διαβεβαίωσε πως δεν τους πείραζε και θα περίμεναν. Όταν επιτέλους τέλειωσα, κοψομεσιασμένος, γιατί έπρεπε να είμαι σκυφτός και σε μια πολύ άβολη στάση, και έκανα το αυτοκίνητο στην άκρη για να πάω να πληρώσω, αυτοί ήρθαν προς το μέρος μας με συντρελή χαρά και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μας. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός τους, ρε παιδιά, που νιώσαμε τουλάχιστον Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Ένα, να, έτσι δεν είναι. Καλά, καμία σχέση. Τραγούδι.

Ραδιοένωση 97,3 και μουσικά με το ταξίδια. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας κρατάει συντροφιά αφηγούμενο στο τελευταίο ταξίδι του, έχοντας φτάσει στην πόλη Μπαλκάς του Καζακστάν μετά από περίπου 7.500 χιλιόμετρα και 25 ημέρες από την αφετηρία μας και το σπίτι μας στα Άσπρα Σπίτια. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μου, σας είπα, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε ένα μετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10. Επίσης η διεύθυνση radioenosi.gr, με ακούτε ίντερνετικά, ενώ μπορείτε να δείτε και το χάρτη με τη διαδρομή που ακολούθησα, αλλά και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα που είδαμε. Βέβαια η ουσία δεν είναι να βλέπετε ή να ακούτε μάλλον τι έκανα και τι είδα εγώ, αλλά να μπείτε στον πειρασμό να δείτε με τα δικά σας μάτια αυτά που αντίκρισαν τα δικά μας. Και αν το αποφασίσετε, να μην κάνετε τα δικά μου λάθη που παραλίγο να μου κατέστρεφαν αυτό που ονειρευόμουν τα τελευταία 10 χρόνια και σχεδίαζα ένα ολόκληρο χειμώνα. Φυσικά και τα στραβά έτσι είναι μέσα στο παιχνίδι, ειδικά όταν οδηγείς για 16.000 χιλιόμετρα επί 6 εβδομάδες. Αλλά όπως είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, Όταν αρθρογραφούσα στο περιοδικό Μωτό, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Αν και αυτή η έκφραση εξοργίζει τη γυναίκα μου για τους δικούς της λόγους. Πάντως να το ξέρετε, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Πληροφοριακά να σας πω πως από το 2004 δημοσίευα στο Μωτό τα ταξίδια μου, αρχομένου με αυτό στο Ιράν. Αυτό γινόταν μέχρι και την κρίση του κορονοϊού που αρχομένου και που ταξιδεύαμε, που μάλλον σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε τη μηχανή μας. Και αυτό έγινε, όπως σας είπα, μετά την επιδημία για λόγους ασφαλείας. Οπότε αρχίσαμε να ταξιδεύουμε, όπως σας είπα, με το αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο είναι ένα πολύ φθηνό αλλά αξιόπιστο πετρελαιοκίνητο πεζό που δεν είναι καν SUV. Αλλά και η μηχανή μας που εκτός από το Ιράν μας οδήγησε στη Συρία, την Ιορδανία, το Μαρόκο, μέχρι τη Φιλανδία, αλλά και σε πολλές ακόμα χώρες, δεν ήταν καμία super duper BMW ή κανένα τέρας της KTM. Μια απλή Honda ήταν 650 κυβικών με άξονα, έτσι, με άξονα αντί αλυσίδας και καρμπιρατέρ για αυξημένη αξιοπιστία. Φανταστείτε τώρα στο Ουσμπεκιστάν να πάθανε ζημιά το πανάκριβο ντουκάτι σας. Είμαι περίεργος, ρε παιδιά, πάρα πολύ περίεργος τι θα κάνατε. Θα είχε πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, επιστροφή στο ταξίδι. Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, αργούτσικα ξεκινήσαμε για την Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν. 600 χιλιόμετρα ήταν κατά βάση ευθεία, με ένα στατικό τοπίο που το μόνο που το διαφοροποιούσε ήταν οι λίγοι λάκοι με νερό που πλατσούριζαν εκατοντάδες άλογα. Τα οποία άλογα, προσέξτε, συνήθως δεν ήταν σκόρπια, αλλά ακουμπούσαν τα κεφάλια τους κάνοντας ένα κύκλο. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή. 50 άλογα να κάνουν ένα κύκλο και να κουμπάνε τα κεφάλια τους. Λες και κουβέντιαζαν για ποιον θα έπαιρναν πρόεδρο και δεν ήθελαν να τα ακούσουν παρακεί. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Υπήρχαν και καμήλες, ξέμπαρκες έτσι, και πολύ πιο όμορφες και συμπαθητικές οι καμήλες αυτές από τη γνωστή Αγγλίδα. Τα άλογα, όπως σας είπα, τα τρώνε. Και μάλλον τρώνε και τις καμήλες. Ευτυχώς που ήταν πρωί, γιατί αν ήταν 4 το μεσημέρι, το να σε πάρει ο ύπνος ήταν πάρα πολύ εύκολο. Κατά διαστήματα υπήρχαν δημόσιες τουαλέτες. Αφού δεν υπήρχαν, όχι δέντρα, δεν υπήρχε τίποτε στο τοπίο, αλλά ούτε καν θάμνη έτσι για να λουφάξεις από πίσω τους. Κάποια στιγμή σταμάτησα κι εγώ. Πλησίασα εκεί τη δημόσια τουαλέτα, κοντά στα 5 μέτρα, και εκεί έκανα αυτόματα μεταβολή, τρέχοντας, προσπαθώντας να καταπνίξω τον εμετό. Καλύτερα να έτρεχα κανένα χιλιόμετρο μέσα στην έρημο παρά να βρεθώ σε αυτά τα βρωμερά κατασκευάσματα. Κι όμως υπήρχε κόσμος που τις χρησιμοποιούσε εάν έκρινα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμασα, γιατί η πρώτη κι αν ήταν τραυματική εμπειρία. Υπήρχε όντως στην άκρη κάποιου δρόμου ένα χτιστό δωματιάκι που έγραφε απ' έξω ένα βεσέ. Αλλά στο εσωτερικό δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, ούτε καν σε τουρκικό, ούτε καν μια τρύπα στο έδαφος. Ο καθένας αφόδευε στο πάτωμα όπου υπήρχε κενό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα δεν θέλω να μου αηδιάσετε, έτσι. Και έτσι, από ευτυχώς άψογο δρόμο, κρατώντας μια σταθερή ταχύτητα κάτω από 100 χιλιόμετρα, γιατί η αστυνομία σε αυτές τις χώρες σε σταματάει συνήθως άνευ λόγου για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, πόσο μάλλον αν έχουν δίκιο. Και έτσι φτάσαμε στην Αστάνα και το ξενοδοχείο Mercury. Βεστίνιτσα Mercury, στα ρώσικα. Τιμή για 2 μέρες, 54 ευρώ. Χθες που κοίταξα, η τιμή είχε εκτιναχτεί από τα 27 την ημέρα στα 43. Βέβαια, το Καζακστάν δεν έχει ανάγκη το τουρισμό, αφού η χώρα επιπλέει πάνω στο πετρέλαιο. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, και δεν είναι πως τα πάντα ακριβαίνουν. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Το πρόβλημα είναι πως εμείς στην Ελλάδα δεν παίρνουμε αυξήσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω να δω αύξηση από το 2011, εκτός του ότι μου μείωσαν και τη σύνταξη κατά 70%. Από την άλλη, ίσως βέβαια, ίσως δεν είναι σωστό να κλαίγομαι, γιατί στα ταξίδια μου έχω δει 3 χειρότερες συνθήκες. Ας έχουμε τουλάχιστον υγεία. Το καλό επίσης με το ξενοδοχείο στην Αστάνα ήταν ότι στο ισόγειο υπήρχε ένα συμπαθητικό και οικονομικό ρεστοράν ως προς τα φαγητά, αλλά δεν θα έλεγα το ίδιο για τις γκαρσόνες, που δεν ήταν καθόλου μα καθόλου φιλικές. Τώρα θα ακούσετε τον Cliff Richard στο The Young One.

0: Λοιπόν, είναι τα μουσικά μοτοταξίδια από το Ράδιο Ένωση με αφηγητή σας τον Μιχάλη Παπαδάκο σε μουά. Το δωμάτιο λοιπόν στο Hotel Mercury ήταν πολύ καλό, με βαθμολογία 8,5 στο booking.com. Ήταν πεντακάθαρο, είχε περιφραγμένο πάρκινγκ, αλλά ήταν λίγο μακριά από το κέντρο, περίπου 6,5 χιλιόμετρα. Πλην όμως, σε όλα τα αξιοθέατα της Αστάνα υπήρχαν τεράστια δωρεάν πάρκινγκ, η κυκλοφορία ήταν αραιή, οπότε όπου πήγαμε χρησιμοποιήσαμε το αυτοκίνητό μας. Συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε, συνήθως χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα, αλλά μετά από 25-26 μέρες στο δρόμο είχαμε κουραστεί, οπότε λέμε άσε, δεν πειράζει, πάμε με το αυτοκίνητο. Η Αστάνα λοιπόν είναι η πρωτεύουσα και η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν μετά το Αλμάτι και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ισίμ, στο βορειοκεντρικό τμήμα του Καζακστάν, σε μια πολύ επίπεδη ημιάγωνη στέπα που καλύπτει ούτως ή άλλως αυτή η στέπα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Αστάνα ιδρύθηκε το 1830 με την ονομασία, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα με τις ονομασίες, γι' αυτό τα λέω, με την ονομασία Ακμόλη, ως αμυντική οχύρωση των Κοζάκων της Σιβηρίας το 1830. Το 1961 η πόλη μετονομάστηκε σε Τσελινογκράντ. Το 1992 επίσης μετονομάστηκε σε Ακμολά. Και το 1997 η Ακμολά αντικατέστησε το Αλμάτι και έγινε η πρωτεύουσα του Καζακστάν. Το 1998 για μια ακόμα φορά μετονομάστηκε σε Αστάνα, που σημαίνει πρωτεύουσα στα καζάκικα. Και το Μάρτιο του 2019 η πόλη μετονομάστηκε και πάλι σε Νουρ Σουλτάν, προς τιμή του πρώτου προέδρου του Καζακστάν. Αλλά στις 17 Σεπτεμβρίου του 2022 το όνομα της πόλης επανήλθε στο Αστάνα. Μάλλον το έχουν σαν χόμπι, έτσι, να αλλάζουν το όνομα της πόλης κατά το δοκούν. Η Αστάνα είναι μια πόλη που σχεδιάστηκε εξ αρχής, έτσι, όπως η Μπραζίλια στη Βραζιλία, όπως η Καμπέρα στην Αυστραλία και η Ουάσιγκτον στην Αμερική. Το πολεοδομικό σχέδιο της Αστάνα το έφτιαξε ένας Ιάπωνας αρχιτέκτονας, ο οποίος πρέπει να ήταν και λίγο έως πολύ προβληματικός, ήταν λίγο βαρεμένος. Αν δείτε τα κτίρια θα καταλάβετε το πόσο βαρεμένος ήταν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σχεδίασε εκτός από την πόλη και τα δημόσια κτίρια, τη Βουλή, την Προεδρική Κατοικία και πολλές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και μνημεία. Είναι η Αστάνα η δεύτερη πιο ψυχρή πρωτεύουσα στον κόσμο μετά το Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, μια θέση που κατήχε προηγουμένως η πρωτεύουσα του Καναδά, η Οτάβα. Έχει ακραίο ηπειρωτικό κλίμα με ζεστά καλοκαίρια και μακριούς πολύ κρύους και ξηρούς χειμώνες με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους μείον 40. Αυτές τώρα ήταν γενικές πληροφορίες που αφορούσαν την πόλη. Την άλλη μέρα, Σάββατο 27 του Μάη, στο αυτοκίνητο άνοιξα την εφαρμογή Sigits Travel, έτσι, Sigits, ή μάλλον Sigits, δεν ξέρω, Sigits θα το πω, Travel, που είναι κάτι σαν παράρτημα του καθεαυτού προγράμματος GPS της Sigits, και αναφέρει όλα μα όλα τα αξιοθέατα κάθε πόλης του κόσμου και είναι και σαν πρόγραμμα εντελώς δωρεάν. Σημειώστε το, κατεβάστε το, λέγεται SYGIC. Sigits. Εκτός από τα αξιοθέατα λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει και χάρτη των πόλεων, έχει και όλα τα ξενοδοχεία με τα τηλέφωνά τους και τη διεύθυνσή τους, συν τον καιρό, συν πληροφορίες για την πόλη, και δίνει και τις συντεταγμένες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν κάνετε χρήση άλλου προγράμματος ή σας μεταφέρει αυτόματα στο αδελφό πρόγραμμα του GPS, το Sigits. Καλά θα κάνετε να τα κατεβάσετε και τα δύο, αφού συν της άλλης το Sigits σας ειδοποιεί και για την ύπαρξη ραντάρ. Για πρώτη επίσκεψη λοιπόν έβαλα τον υπερσύγχρονο πύργο Baiterek, έτσι. Μπείτε εκεί στο Google και να τον δείτε, Baiterek, που φιγουράρει σε κάθε εικόνα που αφορά την Αστάνα και είναι ένα παράδειγμα της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής στη νεογέννητη πόλη. με το παρατσούκλι τσούπα τσούπς από τους ντόπιους. Έτσι το λένε έτσι γιατί μοιάζει με ένα τεράστιο γιγαντίο γλυφιτζούρι. Και έχει ύψος περίπου καμιά εκατοστή μέτρα και προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη, καθώς και μια γκαλερί τέχνης. Έχει και ένα μικρό ενιδρίο και ένα εστιατόριο. Στο κέντρο, προσέξτε τώρα, στο κέντρο λοιπόν της κορυφαίας σφαίρας, αυτή η σφαίρα η τεράστια που βρίσκεται στην οροφή, που έχει όλα αυτά που σας είπα, ο τόσο ταπεινός πρόεδρος Ναζαρμπάγεφ, έτσι ο πρόεδρος του Καζακστάν, έχει φτιάξει, προσέξτε, ένα χρυσό αποτύπωμα της παλάμης του, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ακουμπήσουν το χέρι τους. Τώρα γιατί? Υποθέτω για να πάρουν την ευλογία του, ξεχνώντας την εντολή που έδωσε στην αστυνομία να χτυπήσουν στο ψαχνό το λαό με αληθινές σφαίρες. Ναι, ναι, με αληθινές σφαίρες, επειδή σήκωσε κεφάλι διαμαρτυρόμενος όταν ακρίβηναν εν μία ανοιχτή τα καύσιμα. Δεν ήταν παλιά, το λέγει η τηλεόραση πριν κάνα δύο χρόνια. Αποτέλεσμα, 238 νέοι άνθρωποι νεκροί. Η πλάκα ήταν πως περιμέναμε και εμείς αυλάκες στην ουρά για αυτή την παλάμη. Λοιπόν, ναι, ναι, βάλαμε και εμείς το χέρι μας εκεί μέσα στην παλάμη, έτσι, να κουμπίσαμε. Τώρα, φίλοι μου, θέλω να κάνετε λίγη υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι λίγες διαφημίσεις και να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Μικρόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες».
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Γεια σου αγαπητέ Νίκο Μικρόπουλε.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Πριν αρχίσουμε βέβαια να μιλάμε, θα ήθελα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στους ακροατές, ξεκινώντας με το τι ασχολείσαι καταρχάς.
1: Είμαι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Δούλευα στην Ολυμπιακή Αεροπορία σαν μηχανικός αεροσκαφών, πράγμα που μου έδινε την ευκαιρία αυτή αυτών των φτηνών εισιτηρίων που είχαμε, χωρίς βέβαια να έχουμε θέση όμως στο αεροπλάνο, αν είχε. Πηγαίναμε, αν είχε γυρίζαμε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τώρα είμαι συνταξιούχος, λοιπόν, ασχολιέμαι με τα μικρά τοπικά πράγματά μου εδώ πέρα, αυτά.
0: Συνεχίζεις να σχεδιάζεις ταξίδια?
1: Βέβαια, συνεχίζεις.
0: Βέβαια, αυτό έχει σημασία. Δεν μου λες, ποιο ήταν το κινητρό σου για να ξεκινήσεις να ταξιδεύεις? Εκτός από το, εντάξει, εκτός από τα δωρεάν εισιτήρια, αλλά αυτό δεν αρκεί συνήθως. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου.
1: Βέβαια, όπως είπες και κάποια στιγμή προηγουμένως, μου μπήκε αυτό το μικρόβιο από μικρός, από μπιτσιρίκος, επειδή έτυχε να παίρνω δώρα από νονούς και λοιπά και νονές, έτσι βιβλία με ταξιδιωτικά, έτσι, ο Μαγελάνος, ο Κουκ, ο Μάρκο Πόλο,
0: ο Ροβιζόνας Κρούσος.
1: Ο Ροβιζόνας Κρούσος, ναι. Οπότε μου μπήκε αυτό το, έτσι, να δω τον κόσμο, να δω, έτσι, είχα αυτή την περιέργεια τη μεγάλη, να δω πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ. Αυτό ήταν το κίνητο.
0: Δεν μου λες, οι γονείς σου ταξίδευαν?
1: Οι γονείς μου ταξίδευαν, ναι. Ταξίδευαν στα πλαίσια βέβαια που μπορούσαν, τριγύρω, ας πούμε. Μάλιστα κάποια φορά μου είπανε, σκεφτόμασταν να πάρουμε ένα οικόπεδο κάπου στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε χωριό, είμαστε πόντιοι εμείς, να φτιάξουμε ένα εξοχικό, αλλά από την άλλη σκεφτόμασταν ότι άμα το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να πηγαίνουμε εκεί κάθε χρόνο στις διακοπές μας, ενώ εμείς θέλουμε να δούμε πολλά μέρη κλπ.
0: Σωστό. Δεν μου λες, τα ταξίδια τα σχεδιάζεις εσύ, και με ποιο τρόπο το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή τι πληροφορίες από πού αντλείς?
1: Τα ταξίδια είναι χειροποίητα δικά μου. Τώρα οι καιροί αλλάζουν. Καταρχήν έψαχνα αν κάποιος είχε πάει να μου πει πληροφορίες κλπ. Δεύτερον, τα παλιά τα χρόνια βιβλία ταξιδιωτικά αγόραζα, το Lonely Planet, το Rough Guide, αγόραζα ό,τι υπήρχε για κάποια χώρα, γιατί πήγαινα πάρα πολύ καλά διαβασμένος όπου πήγαινα. Και έφτιαχνα ταξίδι με βάση τις πληροφορίες αυτές. Τώρα τα νεότερα χρόνια υπάρχει το ίντερνετ και δουλεύουμε μέσα από αυτό, ας πούμε, στο να αντιλήσουμε πληροφορίες, κάρτες, να φτιάξουμε το πρόγραμμα κλπ. Να υπολογίσουμε το κόστος.
0: Για μίλησέ μου για το βιβλίο σου. Να πω στους ακροατές ότι ο κύριος Μικρόπουλος έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες». Τώρα μίλησέ μου εσύ για αυτές τις ιστορίες.
1: Κοίταξε Μιχάλη, δεν το είχα σκοπό να γράψω βιβλίο, αλλά διηγούμενος με κάποια πράγματα που με είχαν τύχει στα ταξίδια στους φίλους μου, στην παρέα μου κλπ, που λέγανε τι ωραία είναι αυτά, γιατί δεν γράψα ένα βιβλίο. Μου το λέγανε και είπα ας κάτσω να το προσπαθήσω να δω. Έγραψα λοιπόν. Στο μεταξύ δεν μου αρέσουν έτσι τα πάρα πολλά λόγια, μου αρέσουν έτσι, επικεντρώθηκα σε στιγμές, σε φάσεις, ας πούμε, που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ώρες ή σε μια-δυο μέρες, ας πούμε. Δεν ήθελα να γράψω έτσι πάρα πολύ εκτεταμένα πράγματα, δεν είναι περιγραφή του ταξιδιού αυτό. Ωστόσο και αυτές οι ιστορίες που έγραψα ήταν, ξέρω εγώ, 15-20 σελίδες, δεν κάνεις ένα βιβλίο με αυτό το πράγμα. Οπότε μπήκα στον πειρασμό να γράψω διηγήματα, δηλαδή να προσθέσω μυθοπλασία για να κάνω κάποια κάποιες άλλες περιγραφές, ας πούμε, έτσι πιο ενδιαφέρουσες, κρατώντας πάντα τα στοιχεία τα τοπικά, δηλαδή γεωγραφικά, ιστορικά, απολύτως ακριβή, αλλά όσο αφορά τη μικρή ιστορία που συμβαίνει και σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσεις για τον τόπο, για τους ανθρώπους κλπ, εκεί τα έκανα διηγήματα λοιπόν, και έτσι κάποια από αυτά τα διηγήματα, είναι 80 διηγήματα σε αυτό το βιβλίο, κάποια είναι πραγματικά όπως συνέβησαν, κάποια είναι, έχουν μέσα μυθοπλασία, με τα στοιχεία είπαμε πάντα ακριβή, και υπάρχουν και 3-4 ταξίδια, 3-4 διηγήματα, τα οποία είναι εντελώς φανταστικά, διότι όταν μου κόλλησε η ιδέα ότι με βάση, ας πούμε, τον Ιούλιο Βέρν και τον Γύρο του Κόσμου σε 80 ημέρες να έχει τίτλο «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ιστορίες», εγώ είχα κάπου 75-76 εκείνη τη στιγμή και μου μπήκε η ιδέα ότι ωραία, ας κάτσω να γράψω κάτι για ένα τόπο που πάντα θα ήθελα να πάω αλλά δεν θα πάω ποτέ, γιατί αυτή η συγκεκριμένη χώρα βασανίζεται από εμφυλίους πολύ άγριους και από ό,τι φαίνεται θα συμβαίνει αυτό και πολλά χρόνια στο μέλλον. Οπότε κάτσα, μελέτησα πάρα πολύ αυτή τη χώρα, διάβασα ιστορία, είδα ταινίες, άκουσα μουσική κλπ. Και είναι σαν να πήγα γράφοντας, ας πούμε, 4 ιστορίες για αυτή τη χώρα σε διαφορετικά της μέρη.
0: Και παρεμπιπτόντως, ποια ήταν αυτή η χώρα?
1: Αυτή είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί περιγράφω ένα ταξίδι με ποταμόπλοιο. Είχα δει κάποτε, πολλά χρόνια πριν, τον ντοκιμαντέρ, έτσι, ταξίδι με ποταμόπλοιο στον ποταμό Κονγκό. Είπα, εκεί θέλω να πω οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορείς να πας. Άρα κάθισα και το έκανα φανταστικά έτσι αυτό το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούσατε, θέλω να το αγοράσετε το βιβλίο αυτό. Είναι ένα από τα λίγα βιβλία που δεν μπορούσα πραγματικά, Νίκο, σου μιλάω στον Νίκο τώρα γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι. Είμαστε και έχουμε και την ίδια μούρια. Αυτό το βιβλίο λοιπόν από τις εκδόσεις Βακχικών πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Το διάβασα σε 3 συνέχειες. Έχεις κάποιο άλλο βιβλίο εν τω μεταξύ στο μυαλό σου? Έχεις κάτι άλλο έτσι γυροφερνής?
1: Ιδέες έχω, αλλά αυτό το βιβλίο ένα μεγάλο του μέρος διαμορφώθηκε στην περίοδο της πανδημίας που ήμασταν κλεισμένοι. Τώρα δεν έχω αυτή τη διάθεση να κλειστώ και να γράψω ένα βιβλίο. Αν κάποια άλλη στιγμή μου έρθει η όρεξη, ιδέες έχω, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Έχω μια ιδέα που με συναρπάσει, ας πούμε, να γράψω ένα μυθιστόρημα για ένα ιστορικό μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να περιγράφει και την ατμόσφαιρα, την ιστορική εκείνης της εποχής, με ένα καραβάνι που θα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στο Βελιγράδι, έτσι γύρω εκεί στον 17ο αιώνα, 18ο, που αρχίζουν να αφυπνίζονται οι εθνικές συνειδήσεις εδώ στο μοσαϊκό των Βαλκανίων, και να μιλήσω έτσι για όλους αυτούς τους λαούς και έτσι το πριν να αρχίσουν, Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε, έτσι, πριν να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα, αλλά να περιγραφεί, ας πούμε, έτσι, η αυγή της αλλαγής των πραγμάτων που συνέβη στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, δεν είναι άσχημη ιδέα. Καλό ακούγεται πάντως. Παίρνουν κάτι άλλο. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις κάνει με πολλά και μεγάλα ταξίδια σε μέρη που, εντάξει, εγώ δεν έχω πάει, αλλά έχω πάει σε πολλά από αυτά που έχεις, που διάβασα. Πες μου, αν θέλεις, 3 αξιοθέατα που σου κάνανε πραγματική εντύπωση. 3 προορισμούς, αν θέλεις, ή κάτι με βάση το 3, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Κοίταξε, Μιχάλη, πάντα δυσκολεύομαι να απαντήσω, με ρωτάνε και φίλοι και λοιπά σε αυτήν την ερώτηση. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τα δικά της τα καλά, τα όμορφα, τα διαφορετικά, τα περίεργα, και πραγματικά δυσκολεύομαι. Αν θα πρέπει να βάλουμε κάποιο κριτήριο, αν βάλουμε το κριτήριο

0: πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε επίπεδο νοοτροπίας, τι σημαίνει μια κίνηση, τι σημαίνει μια έκφραση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη το ίδιο με αυτό που σημαίνει σε εμάς εδώ. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν θα έλεγα αυτό. Από πλευράς έτσι ποικιλίας, ας πούμε, σε μια χώρα μέσα έτσι τοπίων ανθρώπων κλπ. Μπορώ να πω η Βραζιλία, που έχει από ερήμους μέχρι ζούγκλες, που έχει ανθρώπους από όλες τις φυλές, από κατάμαυρους μέχρι κατάξανθρους. Και να πούμε από πλευράς έτσι πολιτισμού, πάλι πάρα πολύ αξιόλογο είναι το Μεξικό, με πολύ και αυτό με ποικιλία σε τοπία, και αυτό από έρημο μέχρι ζούγκλα, αλλά εκεί είναι και οι τοπικοί λαοί, θα γεννείς πολλές διαφορετικές φυλές με τα δικά τους έθιμα, με τη δικιά τους ενδυμασία. Είναι χαρακτηριστικό εκεί ότι αυτό σημαίνει με τις γυναίκες κυρίως. Οι γυναίκες κάθε φυλής φοράνε το ίδιο ρούχο, και μπορείς να ξέρεις ότι εδώ πρόκειται η φυλή των Ζαποτέκων, ας πούμε, ή η φυλή των Λακαντώνες, θεωρώ εγώ. Αυτά, έτσι, θα μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σου.
1: Δεν μου λες, τώρα βλέπω ότι έχεις μία τάση προς τη φύση, θα έλεγα, δηλαδή, αν προτιμάς πιο πολύ ένα δάσος, μία λίμνη, ή θα προτιμούσες τα ανθρώπινα έργα, ένα κάστρο, ένα καθεδρικό, δεν ξέρω, τι θα προτιμούσες πιο πολύ?
0: Κοίταξε, και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο τα βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, και την φύση οπωσδήποτε, αλλά και τις δημιουργίες των ανθρώπων, τον πολιτισμό οπωσδήποτε κάθε περιοχής. Μελετάω πάρα πολύ την ιστορία κάθε περιοχής, άρα σαφώς με ενδιαφέρει να δω τα μνημεία τους κλπ.
1: Μου είπες πριν ότι γνώρισες, έτσι, σε ενδιαφέρουν οι διαφορετικές κουλτούρες κτλ. Ναι. Υπήρξε κάποια που σε εντυπωσίασε περισσότερο, κάποια κουλτούρα, κάποιος λαός, έτσι, που ήταν διαφορετικός και σε εντυπωσίασε θετικά?
0: Θετικά. Κοίταξε, θετικά, αν το πάρω με την έννοια της σχέσης που μπορεί να δημιουργήσεις με τους ανθρώπους, αν είναι πάρα πολύ φιλική, ας πούμε, και λοιπά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπορώ να πω ότι αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε σε αυτό το επίπεδο ήταν η Γκάνα στην Αφρική. Πάρα πολύ φιλικοί άνθρωποι, αισθανόσουν, δηλαδή σε χαιρετούσαν παντού στον δρόμο, σε ρωτούσαν, και ήταν πάρα πολύ φιλικοί, χαμογελαστοί, τα πιτσιρίκια όλα τρέχανε τριγύρω σου, εξασκώντας τα αγγλικά τους, ας πούμε. Ναι, θα έλεγα την Γκάνα, έτσι αισθάνθηκα, με την έννοια της μακρινής χώρας και της διαφορετικής, αφενός, αφετέρου της πάρα πολύ έτσι ζέστας των ανθρώπων.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους αναφέρεις, σου φάνηκαν δηλαδή και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, ας πούμε?
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, Μιχάλη μου. Με προβλημάτισε αυτό και κάπου το έγραψα, νομίζω, σε ένα διήγημα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν είναι πάφτωχοι, έτσι. Οι υποδομές είναι χάλια. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και στην πρωτεύουσα, πέρα από το κέντρο-κέντρο, η αποχέτευση τρέχει σε ανοιχτά αυλάκια στα πλάγια των δρόμων. Και γενικά οι άνθρωποι, ας πούμε, εντάξει, επάφτες, να πούμε, και περπατώντας μια μέρα εκεί, βλέπω είχε κάτι σαν μίνι μάρκετ και ήταν το πεζοδρόμιο απ' έξω, χώμα το πεζοδρόμιο βέβαια, και είναι μια παρέα τώρα 4-5 νεαροί εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν πάρει 2-3 μπύρες και τις μοιράζονται, 2-3 κουτιά μπύρες και τις μοιράζονται από το μίνι μάρκετ εκεί πέρα, και γελάνε, ξεκαρδίζονται, ας πούμε, και λέω, προβληματίστηκα πάρα πολύ και λέω, κοίταξε να δεις τώρα ότι τίνουμε εμείς ως δυτικοί.

0: Εκεί τώρα ταξιδευτές, τουρίστες, πες το όπως θέλεις ας πούμε, τίνουμε να τους λυπηθούμε και να πούμε ρε γαμότο πώς περνάνε έτσι, τους λείπει το ένα, τους λείπει το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι το ποσό της ευτυχίας και της δυστυχίας που αντιστοιχεί στον καθένα δεν έχει άμεση σχέση με, με τις ανέσεις και τις εξυπηρετήσεις κλπ. Θα το έχεις έτσι κι αλλιώς, η ζωή θα σου δώσει την ευκαιρία και να κλάψεις και να γελάσεις. Θα σου δώσει τις αφορμές, το έχεις ανάγκη, θα έχεις ανάγκη και τα δύο. Θα γίνει λοιπόν αυτό. Οι ανέσεις δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό. Και όπως και εσύ που ταξιδεύεις, τα ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι πιο ευτυχείς άνθρωποι, πιο πλούσιοι και πιο ανεπτυγμένοι σε εισαγωγικά από εμάς, ας πούμε, δεν ξέρω, οι Φινλανδοί, ή δεν ξέρω ποιοι, οι Γερμανοί ή οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν συνδέεται άμεσα το θέμα της ευτυχίας και της δυστυχίας με τις υλικές.
1: Ναι, με τα υλικά αγαθά, έχεις δίκιο. Πες μου κάτι άλλο. Εμείς με τη γυναίκα μου όταν πάμε σε μια πόλη, συνήθως μια μεγάλη πόλη, μπαίνουμε σε ένα τραμ μέσα, σε ένα λεωφορείο, χωρίς να ξέρουμε που πάει, το οποίο θα πάει σε συνοικίες. Έτσι, ναι, για να δούμε, να βλέπουμε και πώς, ναι, πώς ζει ο κόσμος, ναι, εκτός, ναι, από το τουριστικό κέντρο εκεί με τα ανάκτορα και τα θέατρα και τα λοιπά. Και συνήθως επίσης παθαίνουμε ένα σοκ όταν βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν ξέρω, εσύ το κάνεις αυτό, βγαίνεις.
0: Τι εννοείς την πραγματικότητα, πια. Σοκ για ποιο πράγμα.
1: Ένα σοκ με το πόσο φτωχή, πόσο το κέντρο, ειδικά στις πέρα σοσιαλιστικές δημοκρατίες, όπου το κέντρο βλέπεις εκεί τα μεγαλειώδη με τα ακιονόκρανα και τις ελληνικού τύπου κολόνες, και μόλις βγεις έξω από το κέντρο, εκεί που είναι εκεί σε άθλιες πολυκατοικίες, φοβάσαι να πλησιάσεις και πολύ κοντά στην είσοδο. Γι' αυτό λέω, εμείς το κάνουμε αυτό για να δούμε ποια είναι και η πραγματική ζωή των ανθρώπων, όχι το να βγάλουμε φωτογραφίες μόνο τα συντριβάνια.
0: Εγώ το κάνω αυτό και ψάχνω πολλές φορές έτσι λεωφοριακές γραμμές ή τραμ που κάνουν έτσι κυκλικές διαδρομές ή ξέρεις, αλλάζω και το κάνω. Αλλά αυτό που λες συμβαίνει, συγγνώμη ένα λεπτό, συμβαίνει και αλλού. Δεν είναι μόνο στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δεν συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, μου έχει τύχει στη Βιέννη.
1: Και στη Γαλλία και στην Ιταλία.
0: Βεβαίως. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες οπωσδήποτε. Υπάρχει πολλές φορές μία βιτρίνα και ένα δρόμο από πίσω. Να σου πω έτσι, αυτό μου το περιγράψανε κάποτε, εγώ δεν έχω πάει. Μου είπαν για το Μαϊάμι, κάποιος φίλος που είχε πάει, και μου είπε ότι βλέπεις στην παραλία όλα αυτά τα πολυτελή ξενοδοχεία, την πλάζ, τις πανέμορφες κοπέλες με τα μαγιό και όλα αυτά, και ένα δρόμο πίσω δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Το έχει ένα σκοτεινιά, βρώμα κλπ. Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Εσύ τώρα έχεις ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες και σε χώρες οι οποίες ήταν φτωχές.
0: Ναι.
1: Ας κάνω μια ερώτηση. Εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αν θέλεις, για αυτά που έχουμε ή τον τρόπο που ζούμε, ή πρέπει να απαιτούμε συνεχώς περισσότερα. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Και τα δύο θα συμβαίνει. Δηλαδή και πρέπει πάντα να επιδιώκουμε την πρόοδο. Από την άλλη, είπαμε ότι η ευτυχία δεν έχει άμεση σχέση με όλα αυτά. Περισσότερο θα έλεγα ότι η πρόοδος να τη συζητήσουμε σε επίπεδο ηθικό, αξιών. Αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία, για τη γνώμη μου.
1: Ναι, σωστό. Όταν ήσουν μικρός μου είπες ότι διάβαζες, έτσι, συνεχίζεις να διαβάζεις βιβλία, ή έχεις μπει και εσύ στο ίδιο τρυπάκι που έχουμε μπει όλοι, που σιγά σιγά αρχίζουμε να μειώνουμε το διάβασμα και να κοιτάμε την εικόνα του TikTok?
0: Εντάξει, διαβάζω, ναι, συνεχίζω και διαβάζω. Είναι αλήθεια ότι συνεχίζω και διαβάζω. Το TikTok δεν το ξέρω.
1: Παράδειγμα, το έπασα, ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά οπωσδήποτε με το κομπιούτερ, ναι, και με το ίντερνετ ασχολούμαι, και εκεί μπορείς να δεις ένα σωρό πληροφορίες, ταινίες, Ναι, αλλά βεβαίως διαβάζω κιόλας. Είναι άλλο πράγμα το χαρτί και άλλο πράγμα η οθόνη.
1: Γιατί νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι τώρα πια απεχθάνονται τα βιβλία έτσι και είναι κολλημένοι σε μια οθόνη? Τι νομίζω ότι φταίει?
0: Κοίταξε, νομίζω Μιχάλη μου ότι φταίει ότι η πληθώρα των πληροφοριών σήμερα που υπάρχει καθημερινά στη ζωή μας μας οδηγεί στο να παίρνουμε λίγο απ' όλα και να μην επικεντρώνουμε. Είναι μια αδυναμία επικέντρωσης λοιπόν. Το βιβλίο θέλει να κάτσεις και να ασχοληθείς μόνο με το βιβλίο εκείνη την ώρα, να διαβάσεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου τις εικόνες, να φανταστείς κλπ. Άρα θέλει μια επικέντρωση. Φοβάμαι ότι στην εποχή που ζούμε με αυτό που λέμε, με αυτή το πλήθος των πληροφοριών που συνεχώς παίρνουμε, μπορούμε να πάρουμε κλπ. Είναι αυτό, ότι πάρε λίγο από το καθένα χωρίς να προχωρήσεις πιο βαθιά. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα.
1: Βλέπεις μέλλον στο βιβλίο? Ή είμαστε η τελευταία γενιά που διαβάζει ακόμα?
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, Μιχάλη. Δεν ξέρω. Όπως βλέπεις, θα σου πω το εξής. Οι αλλαγές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι φοβερές. Και μάλιστα με έναν τρόπο επιταχυνόμενο. Αυτά τα οποία θα συμβούν στα επόμενα 10, 20, 30, 40 χρόνια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να τα φανταστώ. Ίσως οι νεότεροι να έχουν μια τάση να τα φανταστούν, αλλά εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια συνεχώς επιταχυνόμενη πορεία. Δύσκολα μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτά που ήδη έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό, και αν υποθέσουμε ότι τον επόμενο καιρό τα πράγματα θα τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα, θα απέφευγα να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θα δείξει.
1: Θα δείξει. Εγώ στις εκπομπές μου προτρέπω τους ακροατές να ταξιδεύουν μόνοι τους. Ενώ μόνοι τους με ένα άτομο, ξέρω εγώ, με το τέδι τους, κάπως έτσι. Yeah. Όχι μεγάλα γκρουπ. Και όχι οργανωμένα. Δηλαδή κάθεσαι, διαβάζεις, μελετάς και το στείνεις το σχέδιο μόνος σου. Εσύ τώρα τι άποψη έχεις, αν και κατάλαβα το βιβλίο σου ότι και εσύ με ένα φίλο ταξιδεύεις με 3-4 άτομα το πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα κατά τη γνώμη σου αυτό ή να πηγαίνεις με ένα μεγάλο γκρουπ οργανωμένα, κατά τη δική σου γνώμη?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα γνώμης, Μιχάλη. Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι, και νομίζω ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτή, που νιώθουν μία ανασφάλεια. Εμένα μου αρέσει κάποια κατά κάποιο τρόπο αυτή η ανασφάλεια, να χαθώ δηλαδή σε ένα ξένο τόπο. Αλλά δεν είναι για όλους αυτό. Όποιος αισθάνεται ανασφάλεια, από μεγαλύτερη μέχρι μικρότερη, κανονίζει το ταξίδι του αντίστοιχα. Δεν το κριτικάρω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως σου είπα, κάποια ταξίδια τα έκανα έχοντας αυτά τα φθηνά εισιτήρια, τα οποία δεν είχαμε θέσει. Δεν είχαμε θέσει σήμαινε ότι μπορεί να πας στο αεροδρόμιο και να μην σε πάρει το αεροπλάνο επειδή είναι γεμάτο τη μία μέρα, λες ωραία, ξαναπάω την άλλη, ξαναπάω την επόμενη. Φαντάσου όμως ότι είσαι σε έναν ξένο τόπο στη άλλη τη μάνα σου, έχουν τελειώσει τα λεφτά, είναι τέλος διακοπών και δεν μπορείς να γυρίσεις. Δεν με έχουν, ας πούμε, δεν με πήρανε 7 πτήσεις στη σειρά από το Κανκούν του Μεξικού για να γυρίσω πίσω. Αυτό σημαίνει ότι κοιμόμουν στο αεροδρόμιο, ήμουν αξιρίστος, άπλητος. Θέλω να πω, δεν είναι για όλους αυτό. Όποιος αυτό μπορεί να το αντέξει, τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή την ανασφάλεια, ας πούμε, του τι μπορεί να σου συμβεί σε ένα ταξίδι το οποίο είναι εσύ ο ίδιος το έχεις προγραμματίσει και μπορεί να έχεις κάνει και τα λάθη σου. Και σίγουρα θα κάνεις και τα λάθη σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, αντί να αφαιθείς στα χέρια ενός πρακτορείου, ας πούμε, κλπ. Οπότε δεν το κρίνω. Ο καθένας όπως του ταιριάζει, αλλά θα προέτρεπα να ταξιδέψει ο καθένας γιατί ανοίγει το μυαλό. Βλέπεις. άλλες εικόνες, άλλους ανθρώπους, άλλες νοοτροπίες. Ανοίγει το μυαλό.
1: Πώς γίνεται όμως να θυμόμαστε, αυτό συζητάγαμε τώρα εδώ και με την ηχολήπτρια του σταθμού, πώς γίνεται να θυμόμαστε μονίμως και πιο πολύ τα δυσάρεστα που μας συνέβησαν παρά τα ευχάριστα. Είδα εδώ ότι στο Μαρόκο σου είχε κάτι, σου έτυχε εκεί πέρα στην Τετουάν.
0: Ναι.
1: Για πες το μας έτσι λίγο να το ακούσουν
0: και άκουσαν. Με ληστέψανε στο Τετουάν και εν μέρη θεωρώ ότι οφειλόταν σε λάθη δικά μου, δηλαδή ότι δεν ήμουν αρκετά τι να πω, έξυπνος αρκετά στο απίκο, ας πούμε έτσι, να καταλάβω σε ποια παγίδα μέσα σκορχνόμουν, ας πούμε. Αυτό ήταν. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. Βέβαια εκεί είσαι κάπως πιο ευάλωτος σαν ένας ταξιδιώτης μόνος σου, εφόσον είσαι μόνος σου σε έναν χώρο που δεν τον ξέρεις, δεν ξέρεις τις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές, τους κινδύνους, τις περιοχές ακριβώς κλπ. Αυτό βοηθάει βέβαια πάρα πολύ το να έχεις μελετήσει το ταξίδι, μελέταγα πάρα πολύ, γιατί δεν είχα μελετήσει πάρα πολύ και αν είχα μελετήσει πάρα πολύ, γιατί όπως γράφω και στο βιβλίο, φεύγοντας από αυτή την πόλη, κοίταξα τον οδηγό που είχα μαζί μου, τον ταξιδιωτικό οδηγό που είχα μαζί μου, όπου έλεγε ότι σε αυτή την πόλη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα και νύχτα και πρόσεξε κλπ. Εκεί, επειδή το ταξίδι έτυχε να ήταν κάπως έκτακτο, δεν είχα μελετήσει καλά και εκεί την πάτησα.
1: Μάλιστα. Τώρα και έτσι μου θύμισες, έτσι την πάτησα και εγώ στο Μαρόκο. Πήρα μια διαδρομή για να πάω για τη Μεκνές, να θυμάμαι πρώτα τα Μεκνές και μετά η Φες.
0: Ναι.
1: Με το που βγήκα στην Ταγκέρη έκανα αριστερά και ανέβηκα κάτι βουνάκι, νομίζω Άτλαντες ήταν.
0: Άτλας, ναι.
1: Ναι, και περνάγαμε από κάτι δάση που ήταν δάση με φελόδεντρα για την ακρίβεια, όπου βγαίνανε πίσω από τα δέντρα κάτι τύποι και μου κάνανε μια χειρονομία. Εγώ με τη μηχανή μου, με τη γυναίκα μου, οι δυο μας, λέω ρε Δανά, κοίτα να δεις, λέω, κοίτα καλοί άνθρωποι μας χαιρετάνε. Καλά μου λέει, τρελός είναι, λέω, τι κάνουνε. Λέω, τι κάνουνε, μας χαιρετάνε. Όχι μου λέει, κάνουνε αυτό το την κίνηση ότι καπνίζουνε για να μας πουλήσουνε χασίς. Δεν κατάλαβε. Μετά δεν είχα διαβάσει τίποτα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο δεν ήταν στο πρόγραμμα, ήταν η Ισπανία και η Πορτογαλία στο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς έτσι και εγώ. Στην Ανταλουσία ήμουνα και λέω, α, μου περισσέψουν μέρες, πετάγομαι και το Μαρόκο και έτσι έγινε.
1: Και εγώ στην πάτησα και δεν είχα διαβάσει απολύτως, ούτε καν τους οδηγούς δεν είχα μαζί για το Μαρόκο, δεν είχα τίποτε μαζί μου. Και όταν γύρισα, λέω, κάτσε να διαβάσω λίγο στο βιβλίο, ρε παιδί μου, να δω τι ήταν αυτά που όλα αυτά, τέλος πάντων. Και έγραφε, μην πάτε από αυτή τη διαδρομή, σαν τουρίστας, είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Αυτό λοιπόν είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι έχει, εφόσον κάνουμε ταξίδια μόνοι μας, όταν κάνεις το ταξίδι μόνος σου, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά μελετημένος. Να έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι κάνω, διαβάζω πάντα, ρε παιδί μου, βουνά ολόκληρα διαβάζω, κρατάω σημειώσεις.
0: Μα είναι και όμορφο αυτό, εμένα μου αρέσει, δηλαδή εγώ θεωρώ το ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που αρχίζω να το προγραμματίζω και αρχίζω να μελετάω, να διαβάζω, θεωρώ ότι ήδη είμαι στο ταξίδι. Είναι όμορφο, δεν είναι, δεν λέει πελάς.
1: Νίκο, να βάλω ένα τραγούδι τώρα εδώ στη μέση, είναι να το σπάσουμε λίγο. Φίλοι ακροατές, στην αρχή της εκπομπής σας είχα βάλει τον Ανταμό και το Ινσαλά. Τώρα όμως, έτσι για να υπάρχει και λίγο ισορροπία, θα σας βάλω το τραγούδι του Desmond Dekker που λέγεται «Ισραηλίτες».

0: Φίλοι ακροατές, συνομιλώ με τον πολύ καλό συγγραφέα Νίκο Μικρόπουλο, ο οποίος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες», σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Νίκο, διάβασα εδώ πέρα σε κάποιο, νομίζω, κάτσε περίμενε, στο Ποσούμπο, οι κάτοικοι εκεί πήγαιναν και κάναν την ανάγκη τους μπαίνοντας στη θάλασσα.
1: Ναι. Δηλαδή... φοβερή στιγμή. Γιατί κάναμε το γύρο ενός παραλιακού κάστρου εκεί πέρα, το οποίο ήταν φυλακή παλιότερα, και ξαφνικά στρίβουμε σε μια γωνία και βγαίνουμε στην παραλία και αισθάνθηκα φοβερά αμήχανα. Γιατί είναι εκεί πέρα 20-30 άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται έτσι σε βαθύ κάθισμα τα ρηχά και κάνουν την ανάγκη τους και λέμε τι κάνουμε τώρα εμείς. Δηλαδή τραπήκαμε φοβερά ότι τους πέραμε και αυτούς σε δύσκολη θέση. Αλλά αυτοί, χαμογελαστοί τελείως, είπαν καλησπέρα σας, τι κάνετε κλπ. Βλέπεις ότι οι διαφορές τώρα της λογικής νοοτροπίας κλπ. Εμείς σταθήκαμε και τους προσβάλαμε κάπως, ότι τους πιάσαμε σε κάποια στιγμή δύσκολη και για αυτούς ήταν κάτι εντελώς φυσιολογικό.
0: Ναι. Απίστευτο. Έχεις πάει, είδα και Νορβηγία, Σουηδία από εκεί. Έχεις φτάσει βόρειο ακροτηρίο?
1: Όχι, δεν έχω φτάσει βόρειο ακροτηρίο. Ταξίδεψα με τρένο από την... από τη Στοκχόλμη, ταξίδεψα βόρεια μέχρι τη μέση περίπου της Σουηδίας και από εκεί πέρασα τις Σκανδιναβικές Άλπες και πήγα στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν, και μετά ταξίδεψα με τρένο στα νότια. Μάλιστα, αυτό ήταν ένα ταξίδι πολύ περίεργο, γιατί στην Στοκχόλμη με φιλοξενούσαν και είχα άλλα σχέδια, αλλά άλλαξα γνώμη, είπα πότε θα ξαναβρεθώ εδώ πάνω. Και είπα ας ταξιδέψω εδώ πάνω, δεν είχα και πολλά λεφτά μαζί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ρώτησα αυτούς που με φιλοξενούσαν τι λέτε, τι μπορεί να κάνει κανείς από εδώ, και μου είπανε δύο εκδοχές. Η μία ήταν αυτό που έκανα, η άλλη εκδοχή ήταν να πάρω ένα πλοίο και να πάω στο Ταλίν στην Εσθονία. Τα κοίταξα, τα μελέτησα και τα δύο, 50-50 ήταν τι να διαλέξω. Τελικά διάλεξα αυτό που διάλεξα, και το φοβερό είναι ότι την επόμενη μέρα που έφτασα με το τρένο σε μια πόλη της Σουηδίας πιο βόρεια, είδα τις ημέρες μεσίστιες και λέω τι έγινε ρε παιδιά, και λέει ότι το πλοίο αυτό που θα έπαιρνα βυθίστηκε τότε, πρέπει να ήταν 1995, βυθίστηκε και πνίγηκαν 400 άνθρωποι. Τη διαδρομή από τη Στοκχόλμη προς το Ταλίν της Εσθονίας. Φοβερό. Και λέω ότι εδώ πέρα, από τις 7 ζωές που έχουμε, έχασα τη μία. Όλες έτσι, δεν πειράζει.
0: Μα εγώ το αποδίδω αυτό, ότι εμείς έχουμε και πολλούς θεούς και που μας προστατεύουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω περάσει από το Ταλίν, αλλά στο Ελσίνκι με το πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο το Ταλίν, δεν ξέρω, πήγε το Ταλίν?
1: Πολύ ωραίο το Ταλίν. Πήγα άλλη φορά στο Ταλίν που έκανα αυτές τις χώρες, τις Βαλτικές. Πάρα πολύ όμορφο το Ταλίν, όντως. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Και η Ρίγα και το. Ναι, όλες οι πρωτεύουσες εκεί των Βαλτικών Δημοκρατιών ήταν πολύ όμορφες.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφες.
1: Είναι αλήθεια. Το τη Ρίγα δεν την πολύ είδα. Κάθισα κάποιες ώρες, γιατί ταξίδευα με λεωφορείο από τα βόρεια προς τα νότια, και δεν την είχα προβλέψει ότι. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο όμορφη. Αυτές είναι από τις περιπτώσεις που γυρίζεις πίσω και άμα δεν είσαι καλά διαβασμένος, μαθαίνεις εκ των υστέρων ότι κάπου πέρασες εκεί δίπλα και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αυτό μου συνέβη, ας πούμε, και στην Τζακάρτα, στην Ινδονησία, όπου τριγύρισα, αλλά δεν ήμουν καλά διαβασμένος εκείνη την περίπτωση, και μετά είδα ότι είχε πολλά άλλα μέρη πολύ όμορφα, τα οποία μου διέφυγαν. Σε γενικές γραμμές, λέω ότι είμαι πολύ καλά μελετημένος, κάνω το καλύτερο στα μέρη που πάω, αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις που κάτι θα σου διαφύγει.
0: Ναι, αυτό το έχω διαπιστώσει, γιατί βλέπω μερικές εκπομπές στην τηλεόραση από τις ταξιδιωτικές και βλέπω μέρη, ξέρω, πάει ο Δούσης και τα λοιπά, και λέω ρε γαμώτο, και εμείς είμαστε εκεί, δεν το είδαμε αυτό. Βέβαια, από την άλλη, αυτοί που κάνουν αυτές τις εκπομπές στην τηλεόραση έχουν ένα επιτελείο από πίσω, όπου κάποιος άλλος κάθεται και ψάχνει και τους τα ετοιμάζει, οπότε λογικό είναι να δουν πιο πολλά πράγματα. Εντάξει,
1: όχι και... μόνο αυτό. Να σου πω και μια άλλη έτσι, περίπτωση που έχει πλάκα. Όταν γύρισα από την Παππούα Νέα Γουινέα, η οποία ήταν ένα δύσκολο μέρος, και πήγαμε, ας πούμε, επιλέγοντας τις περιοχές που θα πάμε εκεί πέρα, παίρνοντας υπόψη και το θέμα της ασφάλειας, εντάξει, ρισκάραμε λελογισμένα, θα έλεγα. Δεν πήγαμε σε μια περιοχή, σε ένα οροπέδιο που έγραφαν τα ταξιδιωτική οδηγία ότι εκεί πέρα είναι δύσκολα και επικίνδυνα.
0: Και τους τρώνες τους.
1: Και στη συνέχεια ήταν η γιορτή του πατέρα μου και ήταν εκεί πέρα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τότε εγώ ήμουν νεότερος και ένα ζευγάρι μου λένε πήγε στην Παππούα Νέα Γουινέα. Λέω ναι, λέει, είχαμε πάει κι εμείς. Τους κοιτάξαμε πολύ απορία και λέω που πήγατε και μου λέει ότι πήγανε και σε αυτή την περιοχή που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και τους κοίταγαμε τα μάτια ορθάνια. Πήγανε λοιπόν με πρακτορείο βέβαια, πήγανε αεροπορικά σε εκείνο το σημείο, έχει το πρακτορείο κανονίσει στη φυλή εκεί που πάνε να τους κάνουν και την επίδειξη ας πούμε, τη χορευτική ας πούμε κλπ. Είναι μια ανταλλαγή δηλαδή ας πούμε κανονισμένη από πριν. Όλα είναι περιφρουρημένα όπως καταλαβαίνεις και, οπότε να που πήγανε σε κάποιο μέρος που εγώ δεν μπόρεσα να πάω επειδή ταξίδεψαν με γκρουπ. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, το προτιμώ και... προτιμώ να μην το δω,
1: ναι.
0: Ειλικρινά σου μιλάω,
1: ναι.
0: Ξέροντας ναι. ότι είναι στημένο, προτιμώ να μην το δω,
1: ναι. Εντάξει, ναι. Εμένα... αυτό συμβαίνει επίσης και και για τους λόγους των μεταφορικών μέσων. Δηλαδή εγώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πτήσεις εσωτερικά στις χώρες που πηγαίνω. Θέλω να είμαι κάτω, να βλέπω. Έκανα την Παταγωνία από κάτω μέχρι πάνω σε 3 μέρες με το λεωφορείο. Το προτίμησα να το κάνω έτσι. Θα μπορούσα να πάω σε 3 ώρες με το αεροπλάνο. Αλλά ήθελα να το δω, να το νιώσω, να δω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτή η απέραντη έκταση, τι μυρωδιά έχει, τι αίσθηση έχει, καταλάβες.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν είναι και αυτός ένας λόγος, τα μεταφορικά μέσα που θα διαλέξεις να χρησιμοποιήσεις. Και στην Λατινική Αμερική, στις Άντες, προτίμησα να ταξιδέψω με λεωφορεία, παρότι έχουν τους κινδύνους τους εκεί πέρα, τα ατυχήματα είναι συχνά, αλλά δεν μπορείς αλλιώς να μύρισεις τον τόπο, να το περάσεις από πάνω με το αεροπλάνο.
0: Ναι. Ναι. Άρα... προτιμάς λοιπόν και εσύ σαν εμένα να ταξιδεύουμε όχι οργανωμένα. Εγώ αυτό λέω, καλύτερα να δω λιγότερα πράγματα, αλλά να αποφασίζω μόνος μου, παιδί μου, δεν θέλω να αποφασίζουν άλλοι για μένα. Προτιμώ μόνος μου, ας είναι και λιγότερα.
1: Γιατί κινδυνεύεις, τώρα ξαναλέω, αυτή είναι προσωπική άποψη και προσωπικά γούστα, ας πούμε, δεν κρίνω, αλλά όσο με αφορά, το ταξίδι με γκρουπ είναι μια ελληνική μικροκοινωνία η οποία ταξιδεύει, προστατευμένη ας πούμε κατά πάντα. Μπορεί να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, να μην μιλήσεις με έναν άνθρωπο εκτός από τους γραφείς που εξυπηρετούμε, τους εκδητόρο ή ξέρω εγώ τον ταμείο ας πούμε κλπ. Να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μην φας ένα τοπικό φαγητό, γιατί συνήθως τα εστιατόρια σε αυτά τα μέρη για να καλύψουν ας πούμε τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στα φαγητά τα ντόπια, συνήθως έχουν φαγητά ευρωπαϊκά, διεθνή ας πούμε κλπ. Άρα κινδυνεύεις να μην γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μην φας ένα τοπικό φαγητό, να μην μυρίσεις τον τόπο, να πάρεις τη μυρωδιά του τόπου. Αλλά ξαναλέω, από την άλλη το άλλο σου προσφέρει την ασφάλεια, γιατί το αισθάνεται ανασφαλής, οπότε δεν το κριτικάρω, λέω την δικιά μου την αίσθηση όσο μπορώ και το κάνω δηλαδή. Το προτιμάω με αυτόν τον τρόπο.
0: Εμένα
1: έχω
0: με ενδιαφέρει...
1: όχι μόνο με... έχω ταξιδέψει και με μηχανή, έχω κάνει ταξίδια.
0: Να, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, είδα σε Ράγευο και τα λοιπά από εκεί με μηχανή.
1: Ναι, έχω μια παρέα που κάνουμε ένα ταξίδι το χρόνο με μηχανές. Έχουμε τριγυρίσει πολύ τα Βαλκάνια και μια φορά φτάσαμε και μέχρι την Οδυσσό πριν από 4-5 χρόνια. Ευτυχώς πριν αρχίσει ο πόλεμος. Ναι, και αυτό μου αρέσει, αυτό το ίδιο στο ταξίδι. Τα Βαλκάνια θέλω να πω ότι τα έχουμε υποτιμήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Γνωρίζουμε μόνο τις πολύ βασικά πράγματα. Γνωρίζουμε τις δαλματικές ακτές, ας πούμε, και όμως, οι οποίες είναι πάρα πολύ τουριστικοποιημένες και ακριβές, όμως το εσωτερικό είναι πανέμορφα. Το Μαυροβούνιο, η Βοσνία, η Σερβία στις δυτικές της περιοχές, ακόμα και η Αλβανία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα μέρη και φτηνά και οικεία για μας και φιλικά και νομίζω ότι τα έχουμε υποτιμήσει.
0: Πες τα να τα ακούμε, γιατί κάποιος... τα λέω συνέχεια αυτά, ότι δίπλα μας έχει πολύ ωραία μέρη να δει κανείς.
1: Βεβαίως, είναι πολύ εύκολο άλλος με το αυτοκίνητό του να κάνει τέτοια ταξίδια, όπως ξεκινάς και πας, ας πούμε, δεν ξέρω, Τάντη και λοιπά, να περάσεις από την άλλη πλευρά. Η Βουλγαρία έχει πανέμορφα μέρη, η πλευρά της Ροδόπης η βουλγαρική, με πάρα πολύ όμορφη φύση. Στην Αλβανία, ακριβώς από την άλλη πλευρά των συνόρων, στην Ιγουμενίτσα, σε φτάνει σε μία μισή ώρα εκεί πέρα, υπάρχει ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός χώρος, το Βουτρωτό, σε μία εκπληκτική φύση, μία λιμνοθάλασσα με πάρα πολύ με εκπληκτική βλάστηση, και ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι πολύ δίπλα μας υπάρχουν πολύ όμορφα και φτηνά πράγματα.
0: Μήπως πήγες και στο Μπλε Μάτι?
1: Βεβαίως πήγα και στο Μπλε Μάτι, ναι, βεβαίως.
0: Και πάνω και βόρεια είναι πολύ ωραία η Αλβανία, στις Αλβανικές Άλπεις, από τη Σκόδρα πάνω.
1: Πήγα αυτό το καλοκαίρι λοιπόν στις Αλβανικές Άλπεις, πήγαμε με μηχανές και σκηνές, είναι εκπληκτικά μέρη εκεί πέρα. Οι κεντροβορειοευρωπαίοι τα έχουν ήδη ανακαλύψει και αναπτύσσονται τουριστικά ταχύτατα, που σημαίνει ότι μπορεί και να χαλάσουν όσο περνάνε τα χρόνια. Γι' αυτό στα γρήγορα, ιδιαίτερα την Αλβανία, η οποία είναι, κάπου διάβασα, η περισσότερο αναπτυσσόμενη τουριστικά χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δίνουν πολύ βάση αυτή τη στιγμή, άρα γρήγορα πηγαίνετε να τη δείτε. Το Μπεράτι είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Δύο φορές έχω πάει, παρεμπιπτόντως, καταπληκτική.
1: Καταπληκτική. Και η Κοριτσά είναι όμορφη.
0: Και το Αργυρόκαστρο.
1: Βεβαίως, το Αργυρόκαστρο φυσικά, με την αρχιτεκτονική του. Είναι όμορφα μέρη και κοντά μας και φτηνά ακόμα.
0: Μήπως πήγατε και στη λίμνη Κομάν?
1: Η λίμνη Κομάν, θύμισε μου, μου θυμίζει το όνομά της, που είναι αυτή?
0: Είναι βόρεια, πριν φτάσει στη Σκόδρα, δεξιά προς το Κόσοβο, όπου παίρνεις το φεριμποτάκι.
1: Το κάναμε και αυτό, βεβαίως, σωστά. Κάναμε και τη διαδρομή με το φεριμπότ, ναι.
0: Μπράβο, καταπληκτική διαδρομή.
1: Καταπληκτική διαδρομή και σε σώνει και από έναν μεγάλο κυκλικό δρόμο που μπορεί να κάνεις, και ξεκούραστα μέσα από το φεριμπότ, βλέπεις τη φύση, πάρα πολύ ωραία, ναι. Τι κάναμε φέτος, ναι. Φέτος, δηλαδή το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Δεν μου λέει, με τι μηχανή ταξιδεύεις παρεμπιπτόντως?
1: Μια BMW 650 έχω.
0: Εντάξει. Και εμένα 650 είναι. Δεν χρειάζεται.
1: Να πούμε αλήθεια, όχι. Ούτε τα τόσα κυβικά χρειάζονται. Όχι, μπορείς και με λιγότερα. Είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τρέξεις, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσεις τις παραπάνω δυνατότητες που έχουν αυτές οι μεγάλες μηχανές, και με λιγότερα κυβικά μπορείς να πας μια χαρά.
0: Σωστά. Δεν μου λες, θα ήθελα την άποψή σου, σαν χώρα, έτσι εμείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να αναπτυχθούμε τουριστικά περισσότερο? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν τώρα πόλεις που θέλουν να διώξουν τους τουρίστες, όπως η Βαρκελόνη, όπως η Βενετία, όπου οι κάτοικοι απίβδησαν πια.
1: Το Ντουμπρόβνικο, που δεν μπορείς να περπατήσεις το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν κύματα τουριστών που σε σπρώχνουν εδώ και εκεί. Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει ένα φρένο, δεν το συζητάμε. Καταρχήν η έντονη τοξικοποίηση φέρνει καταστροφές. Να δούμε τη Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα φτάσει σε ένα σημείο, και υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν παραδείγματα. Η περίφημη παραλία, η Κώστα Δελσόλ στην Ισπανία, που εκτείνεται από τη Βαρκελόνη μέχρι την Βαλένθια περίπου, που είναι μια ατέλειωτη αμμουδιά, σήμερα δεν υπάρχει διακοπή στην οικιστική συνέχεια. Ρίχτηκαν λοιπόν πολλά λεφτά εκεί πέρα, πήγε κόσμος κλπ, αλλά μετά αισθάνθηκε ο παντού, ο Μπρέλες έτσι ας πούμε, εκμετάλλευση από πίσω πόλη κλπ. Μετά άρχισε να μην πηγαίνει ο κόσμος, γιατί πλέον δεν είχε διακοπές, θέλουν και μία γαλήνη, μία ερημιά, μία απομόνωση κάποιες φορές, έτσι. Όταν λοιπόν δεν σου δίνει καθόλου αυτή τη δυνατότητα, στο τέλος αρχίζει να μένουν κενά αυτά τα καταλήμματα κλπ. Δηλαδή θέλει μία λογική η τουριστική ανάπτυξη και νομίζω ότι αυτό είναι δουλειά φυσικά και των κυβερνήσεων αλλά και των τοπικών κοινωνιών που πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Να δούνε ότι υπάρχει ένα όριο. Κάτω από αυτό το όριο, πέρα από αυτό το όριο μάλλον, η απληστία στο τέλος θα καταστρέψει το μέρος και αυτό το οποίο πουλάνε ας πούμε, η τιμή του θα πέσει πάρα πολύ και δεν θα έχουν και τον τόπο στα χέρια τους. Έτσι. Και από την πλευρά της, των κατασκευών, ας πούμε, των συνεχών κατασκευών, αλλά αν θέλεις και από την πλευρά της πραγματικής ιδιοκτησίας. Γιατί αγοράζονται σήμερα μεγάλα κομμάτια δηλαδή της Ελλάδας σε τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν αυτά τα all inclusive και κινδυνεύεις να αισθανθείς σαν ξένος στον ίδιο σου τόπο.
0: Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου και κάτι τελευταίο. Εκεί που ταξιδεύεις, εσύ, πες ότι σε μια μεγάλη πόλη, πες στην πόλη του Μεξικού, δεν ξέρω τι. Είναι η ερώτηση, είναι του στυλ, τι προτιμά να κάνεις, δηλαδή θα επισκεφθείς μουσεία ή προτιμάς έτσι να την αράξεις τον πεζόδρομο και να χαζεύεις τον κόσμο. Και αν είναι μουσεία, τι μουσεία είναι αυτά που προτιμάς?
1: Ναι, και τα δύο, Μιχάλη μου. Στο παραδείγματος χάρη, στο παράδειγμα που είπες, στην πόλη του Μεξικού, υπάρχει το Μουσείο Ανθρωπολογία, νομίζω το λένε, της Ανθρωπολογίας, το οποίο ουσιαστικά είναι το ιστορικό μουσείο. Το ιστορικό μουσείο του Μεξικού έχει από όλο το Μεξικό, κάπως σαν εδώ πέρα το δικό μας το μουσείο, έχει από όλο το Μεξικό ας πούμε πολύ σημαντικά ευρήματα που εσύ δεν προλαβαίνεις στον καιρό που είσαι εκεί να πας σε όλους αυτούς τους τόπους και να τα δεις, άρα έχει κάποια αντιπροσωπευτικά ας πούμε πράγματα, αυτά είναι το μουσείο γενικά, τα μουσεία αυτό σου προσφέρουν, έχουν κάποια αντιπροσωπευτικά πράγματα από διάφορες περιοχές, μπορεί να είναι και ένα μουσείο λαϊκής τέχνης ας πούμε έτσι. Επειδή δεν μπορείς να πας σε όλα αυτά τα μέρη, άρα σου προσφέρει ας πούμε συμπυκνωμένα εικόνες, γνώσεις από όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα λελογισμένα και αυτό με τα μουσεία, διαλέγω δηλαδή κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα που νομίζω ότι έχουν σημασία. Από εκεί και πέρα δίνω μεγάλη σημασία και σε αυτό που λες, του να κάτσεις στον δρόμο σε ένα παγκάκι και να δεις τους ανθρώπους,
0: έτσι,
1: να δεις πώς περπατάνε, πώς μιλάνε, να δεις ας πούμε ότι στην Κάνα ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι στην Κάνα περπατάνε στον δρόμο χέρι-χέρι, πράγμα που για μας είναι απίστευτο ας πούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και το... εκεί λοιπόν είναι τελείως, αυτό πρέπει να κάτσεις στον δρόμο για να το δεις.
0: Και στην Τουρκία γίνεται αυτό, να περπατάνε χέρι-χέρι και στην αρχή μου κάνε να με ρίχνεις, παρεξήγησα στην αρχή.
1: Ναι, και εγώ έτσι. Όμως όχι, περπατάνε χέρι-χέρι. Μου συνέβη και με τον άνθρωπο που ήταν ας πούμε στη ρεσεψιόν εκεί που έμενα και τον γνώρισα και περπατήσα μετά στον δρόμο και μου κρατάει το χέρι.
0: Βέβαια, Νίκο, για να κλείσουμε, πες μου, τι θα συμβούλευε στους ακροατές μου έτσι που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας?
1: Είπαμε ότι ανοίγει το μυαλό ταξιδεύοντας. Και υπόψη τα ταξίδια, γιατί είναι βέβαια και ένα οικονομικό ζήτημα. Τα ταξίδια όμως δεν χρειάζεται να είναι ακριβά. Εξάλλου έτσι όπως έχουν ακριβή τα πράγματα και εδώ πέρα, μπορείς με τα ίδια, εμείς κάναμε ένα ταξίδι στα Βαλκάνια, μια παρέα, 5 άτομα, σε ένα αυτοκίνητο, στριμωγμένα, τι να κάνουμε. Πρόπερση, μέχρι τη Βοσνία πήγαμε, για 10 μέρες και χαλάσαμε 500 ευρώ ο καθένας. Δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί. Μπορεί να χαλάσει πολύ περισσότερα στην Ελλάδα πλέον.
0: Ε, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, το ταξίδι δεν είναι ανέσεις. Είναι, θα ταλαιπωρηθείς λίγο, θα κουραστείς, αλλά θα περάσουν μήνες και χρόνια μετά και θα έχεις πράγματα να θυμάσαι, να διηγήσει, να τα θυμάσαι έτσι με νοσταλγία κλπ. Έχει αυτή την ομορφιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα περίμενα για να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, μια ακόμα εκπομπή των μουσικών μοτοταξιδιών έφτασε στο τέλος της. Είμαι σίγουρος πως και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο κύριος Νίκος Μικρόπουλος, έβαλε ένα μικρό λιθαράκι στο χτίσιμο μέσα στο μυαλό σας της σκέψης του να ταξιδέψετε έξω από τη χώρα μας. Σίγουρα όχι στο μυαλό όλων, αλλά πιστεύω σε κάποιον ακροατών, έστω και λίγων. Και αυτό θέλω και να διαβάσετε το βιβλίο του, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ιστορίες» από τις εκδόσεις Βακχικών, γιατί κάποιος σας δίνει 80 αφορμές, αν θέλετε, 80 ιδέες να αφήσετε τη βολή του καναπέ σας και να ετοιμάσετε βαλίτσες. Και κάντε το όπως και εκείνος που ταξίδευε, είτε μόνος του, είτε με ένα φίλο του, όπως σας ακριβώς σας προτείνω και εγώ να κάνετε. Φίλε Νίκο, αν κάποια στιγμή έτσι γράψεις κι άλλο ταξιδιωτικό βιβλίο, έτσι θα χαρώ να το παρουσιάσω, γιατί η γραφή σου είναι υπέροχη και βάζει τον αναγνώση στη θέση σου. Τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε σε μένα. Ειλικρινά χάρηκα που τα είπαμε.
1: Καλά. Χάρηκα και εγώ πολύ για την κουβέντα.
0: Μείνε στη γραμμή λίγο. Τώρα, μερικές ανησυχίες και ανασφάλειες για ένα μοναχικό ταξίδι, φίλοι μου, είναι λογικές, όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να μην πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι, γιατί η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και οι νέες φιλίες που θα αποκτήσετε, καλοί μου φίλοι, είναι μερικοί από τους λόγους που αξίζει έστω και για μια φορά να ταξιδέψετε μόνοι σας ή με ένα φίλο σας, όπως ακριβώς κάνει και ο Νίκος. Να ξέρετε πως πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος για να ταξιδέψεις. Η ίδια η ζωή είναι ένα απίθανο ταξίδι και το μόνο που έχουμε είναι το σήμερα. Τώρα εσείς για πόσο καιρό ακόμα θα αναβάλλετε εκείνο το ταξίδι που χρόνια ονειρευόσαστε? Γι' αυτό ακούτε με κάθε Τρίτη, ακούτε κάθε Τρίτη αυτή την εκπομπή, επειδή όλο και κάποια ιδέα θα πάρετε είτε από μένα είτε από τους καλεσμένους μου. Και θα κλείσω με κάτι που είπε ήδη πριν από χιλιάδες χρόνια ο Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσέ. Είπε, ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε, αφού τελειώσαμε για σήμερα, τόσο εγώ όσο και η συνεργάτηδα και η χολύπτρια του Ράδιο Ένωση, η Σοφία Ματζόρου, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.